0: Αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και ως αιώνος των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, τρίες μέρες εκέκριξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ούς στην δέησή μου. Ό,τι επλήστηκε κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγκυσε. Προσελογήσιν μετά των καταβενόντων εισλάκων εγεννήθηνο σε άνθρωπο αβοήθητο. Ένε κρίση ελεύθερο, ω τραυματία καθέθουσαν τάφο όν, ού καμνισέτη και αυτοί εξχυρό απόστησαν. Έθεν το μελάω κατά των σκοτεινή και σκιά θανάτου, επ' με επιστηρίχθη ο θυμό και πάντα με το ρυθμό σου επίγαγε επ' με. Εμάκνα γνωστού με επ' μου, έθεν το μδέλι μου αυτή. Παραδόθην και ού εξυπαρευόμενη φθαλμή μου ισθένησαν από πτωχία. Εκ' έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτσα προσέ τα σχήρα μου. Μη τι νεκρίσει ποιή τα μα, ή ιατρία να στήσου, ή ξομολογήσουν τέση. Μη δίγησε εν τάφο το λαιό σου και την αληθιά σου εν τα πολλία. Μη γνωστή τον σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εγγύη επελεσμένη. Καγό προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από εμού. Πτωχό είμαι εγώ και εγώ, πισυκνότητό μου. Υψωθεί, δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον οργέ σου, φερισμί σου, εξετάραξάν με. Εκύκλωσαν με ω σίδερον την ημέρα πειρέσκο με άμα. Εμάκρυσα από φίλων και πλουσίων και του γνωστού μου από τελεπορίε. Κύριε Θεό, τρίε μου μέρε εκέκρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα ανομία, τον ιόμενο πάσα νόσου. Τον λυτρούμενο εχθρά στην ζωή σου, στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κινηστήσει το σε του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο Κύριο, η κρίν πάση αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισ Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρημον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλαιο. Ού κουστέλο οργιστή, ο δέη των αιώνα μηνύει. Ού κατά τη ανομία Σιμών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τη αμαρτία Σιμών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατ' το ύψο του ουρανού από τη γη ακριτέωσε Κύριο το έλεο αυτού από του φοβουμένου αυτών. Καθώ ο να παίξουν το λέω αποδεισμό, εμάκρυνα φημώντα ανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήρι ου ο κτήρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών. Ό,τι αυτό έγνε το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούζε μεν. Άνθρωπο, ο συγχώρτη η μέρα αυτό σε άνθρωπο το αγρού του εξαντήσει. Ό,τι πνεύμα δίλθεν αυτό και έχει υπάρξει και έχει κουνώσει έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεο του Κυρίου από του αιώνου και ω του αιώνου επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση όν τη φυλά στην αιθήκη αυτού και μεμημένη των εντολών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν το ουρανό ετοίμα των θρόνων αυτού. Και η βασιλεία αυτού πάντων εσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει ποιούνται στον λόγο αυτού. Του ακού φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμει αυτού. Λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εμπατεί τόπου ποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εμπατεί τόπου ποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τι προσευχίε μου, ενώ τσε δε εσύ με αντιληθεία σου. Εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου και μη σέρει κρίση μετά του δούλου σου. Ό,τι δικαιωθεί τον οποίο σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, τα πίνω γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινού νεκρού αιώνα και κηδεί με το πνεύμα μου, ανεμία ταράχτη καρδία μου. Εμνή την ημερών ποιών εμελέτησα εν πάση έργη σου εμπίμω των χειρών σου μελέτων, διαπέτησα προσέ τα σχήρα μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ άκουσα μου, κύριε εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και μειωθήσουμε τι καταβαίνου λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λαιό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισό μου, κύριε Δόνη, πορεύσουμε ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε προσεκατεύγον, διδαξιών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό δική μου γη ευθεία είναι και το ρωματό σου, κύριε ζήσει με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτυλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοτρεύσει εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σέρει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σέρει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό δική μου γη ευθεία. Δόξα πατρί και υιό και υιό πνεύματι και νυν και αεί και ω αιώνος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθώμεν.
2: Υπέρ
1: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Ιερέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Ιερέησον.
1: Υπέρ του Άγιου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού,

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Τι ελέησον.
0: Αγία Σαχράντου υπερευλογημένης ενδόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Πάντων των Αγίων υπαρέψονται σε αυτούς και αλλήλους, και

σου Δεσποίνης ημών Θεοτόκο, και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία

0: Καρδίας κραυγάζωση, Θεότο και βοήθημη, πρεσβεύουσα το ζωείο και ο Θεότον δεσμάτων αφήσιν το θυνεμή. Σε έγαρε χολπίδα ο δούλος σου.
1: Ως του Κυρτού παρόντος με ρήμνησον ψυχή,

συνέχουμε. Δέσποινα Θεό του και αφημες όσον τη εσπλαγνία σου. Αμαρτωλών σιγαρή προηθός και

0: Ελέησόν μου ο Θεός και το μέγελος και το πλήρως των εκτριμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, πλην πλήνω με τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών μου στη διπεντό σου. Σήμωνο ήμαρτον και το πονόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσει το κρινεστέσαι. Η δούγαρα νομίες είναι λήθην και αμαρτίες εκεί σε με μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εντελωσάς με. Ραντίς με ισόπου και θεριστήσουν, πλυνείς με και υπερχιών ευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίες και προσύνη, αγαλιά σου θεά τα πειραμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψε προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδας με την αγαλία συνστηρίους και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμηση οδού σου και σε βύση επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκαν ολοκαυτό μου του κοβδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντριμμένων, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσπτωρε όσου μόσου.
1: Το συντρίψαν την πολέμου σε μραχίων οι αυτού και διαβιβάσαν τον Ισραήλ εν ερυθρά θαλάσσια. Άσομεν αυτό ζητώ τι ημών, ότι δε δόξαστε. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Πλήρωσόν μου την καρδία εν κατανήξει ως Χριστέ. Όπως εσελεύσομεν μετανία εις γνώματά σου και εξομολόγηση προσάξου η χρεών με λύουσαν. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Λύσον λόγια των δεσμών με των αμέτρων μου κακών. Ή να βηματίζω σου εν μετανία τε δικαία τρίβου θείαν οδηγούσα. Εις κατάπαυση τερπνών των αιωνίων, Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ήρθη μέγιστον προσήψος των μαρτύρων σου Χριστέ, η μεγαλοπρέπεια πανευπρεπώς και γάρδι η θλικότητες της υπερφιέσεις σου χαρίσμας είναι μεγαλύνθησαν. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ραντισμό θείων αιμάτων των Αγίων Αθλητών, αίμα επιβόμιον των δυσμενή φερόμενων επάφθη και καθηγιάστη τα επίγεια πνεύματος χάρητη, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μετανοίας μη παρθένε καθυπόδειξον οδούς και τις απαγούσεις με προσαμαρτίαν, απόστρεψον τρίβου ή να σε υμνώ την πολυήμνητον και παμακάριστον. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, πρόδρομε κήρυξ μετανοίας μετανοήν με εξυχής πάντοτε δυσόπιτον δεσπότην και κύριον, τον νου μου φωταγωγών και την καρδία του πίστης ετοιμώντος. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ως τη σερή μου κάλλιστον θρέμα, πρόδρομε κήρυξ του Χριστού. Νίνε ερημία με καλόν αυλιζόμενον οδήγησον εισοδών τη σωτηρίας θεία σου εντεύξη. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, τη τυρονούση με αμαρτία στη μεσητεία σου σοφέ. Πρόδρομε εν τάχει τη σοπό ελευθέρωσον και θράψον την κατεμού εγυρωμένη δαιμόνων καταιγίδα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, σώσον με αγνή μήτρη τη αληθεία κλειδονιζόμενον δεινό, υπό των παθών και συνεχώ βυθιζόμενων. Και ήθινόν με σεμνή προσωτηρία των εύδειων λιμένα.
2: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, κλαίω θεία γνώσεω Χριστέ, παράσχουν και χάριτο των όσιων αξίω Κυριακών ημνήσε. Τη τούτο εντεύχεση, σίγαρ των υπερλόγων ο ταμείε σαφών ιδαγμάτων. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ύμνων προσκομίζοντα εν Κυριακέ μακάρια. Ευμενό δεδεγμένο τη θεία μετασχήν με Χριστόν καθηγέτευε. Έγκλης και φωταυγίας και της όντως τυχήν σωτηρίας. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Ρώμη του Δεσπότου κρατεά, ρονίμενος τους άρχοντας Κυριακέ, παμάκαρτος χώτους ετροπόσο, της τούτο δε ίχνηση Πάτερ ακολουθεί σας προς την άνω κατήντη σας λήξη. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ίσιν εν εδείξω επηγής προς ασωμάτους άμυλαν, όλων καθυπέταξε σαρκός του ζωηφόρο το φρόνιμο πνεύματι. Όθεν εν ουρανής νυν συγχωρεύεις αυτής Θεοφόρε, Παραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Κλίμα ξαναδείχθης νοητή, είναι η ακόπτε θέατο εκλεκτός του Θεού, διήσαρη το λόγο κατήλθεν ο άσαρχος, σάρξα τρέπτος για να είστε υπερλόγων εξού Θεοτόκε. Όσοι του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, αόκνος διήνυσα στην τρίβουν της ζωής, εγκάρ βρέφους επόθησας του κτίστου σώσιε, όν διψών εξεζήτης, ελάφω μούμενος των δρόμων εφηδά του μηγάς. Όσοι του Θεού πρέσβε υπέρ ημών καρδία τη πίναξην, εγγραφή σα τη είδε δεγμένο στο σπέσιε, δακτύλο του πνεύματο, όσπερ έμψυχο βίβλο εμπράκτο, ετήρησα Χριστού τα ζωτικά συντολά. Όσοι του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, εκράτησα όσοι ενιστίε καστρό τη συμπυχνόδου ορέξεω και την υπόγαστρον ειδονήν συνεκρός σας, αγνία συνέη σας, Πάτερ διαβίου παντός, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, γιθόμενος έμφωνα τη Τριάδη Ναών, σ' αυτόν κατασκεύασας τον νουν καθυράμενος και το σώμα και πνεύμα τρισμάκαρ και γέγονας δοχείων τρισιλίου φωτός και νύν και αεί και ισώνας τον αιώνα μην. Παρθένος έτικες απειρόγαμε και παρθένος έμεινας, μήτερ ανήμπευτε Θεοτόκη Μαρία, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, σωθήνε πάντας ημάς.

0: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ελέησον.
0: Λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Ισί χάρητη.
1: Ελέησον.
0: Κύριε Σαχράντο, υπερευλογημένης εν δόξω, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.
1: Ρεγία Θεότονε σώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους, πάσον τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Σον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, σοι χάριτι.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάντου υπερευλογημένης εν δόξω, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.
1: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως υπερμάχου κρατεώ και αντιλήπτωρη, εις έτοιμόσα ιερά λαύρα εκάστοτε εορτάζει τα μνημόσυνα ετησίως. Άλλος έχων παρησίαν προς τον Κύριον, εξ εχθρών επεμβαινόντων ημάς φρούρισον, ή να κράζομεν, Χέρις Πάτερ Τρισόλβιε.
1: Χέρις Πάτερ Τρισόλβιε.
2: Η 29η του αυτού μηνός μνήμητος Υιού Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού. Σκύλης αμήνη Κυριακέ πικρία γεύση γλυκίαν ηθανήν κατεκρίθης. Σκυλοβόρος δενάτη μίσεν ικάδη Κυριακός. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 150 μαρτύρων, των Ανιπαλαιστίνη και των Αγίων Μαρτύρων, Τρίφωνος Τροφίμου και Δωρημέδοντος και της Αγίας Μάρτυρος Πετρονίας. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κασδόου και Κασδόας. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δάδα και Γοβδελαά Ιού Σαββορίου Βασιλέως Περσίων. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: προηγημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, η Αη Παρθένου Μαρία,
1: Πραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και αλλήλου.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και συν δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και ει και ως άνω στον αιώνων αμήν. Δόξα Συ το δείξεν το φως, δόξα εν υψής Θεό και επί γης την ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσε, ευλογούμεσε, προσκυνούμεσε, δοξολογούμεσε, ευχαριστούμεσε τη μεγάλη Σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε αιμονογενέσι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα,

0: Κύριο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμνος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα να ευλογήσω και νέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με, του ποιήν το θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Ότι παρασύπηκε ζωή σαν το φωτίσω ψώμηθα φως. Παράτηνον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη μέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέδεισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον τους δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου καρύδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και οίκιος άνος των αιώνων, αμήν.
1: Ποιος ο μεν την αιωθενή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ελαούσος τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εις η χάρη τη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν.

0: σε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαράς μου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, ετισόμεθα.
1: Χαράς μου, Κύριε.
0: Στον Αγίας υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου, για

Θεός ελέους ηθυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχης. Εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και άι.

Σόλ γάρεστη το ελέγχε και σώζεν ημάς, ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

0: κυρία σου φωνής, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύου εις ειρήνη.
1: Έστω η λαμρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς,

0: εξομολογήστε το Κύριό του. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο το όνομα της σου ύψε το αναγγέλιν το πρωί το λεόν σου και την αλήθειά σου καθεκάστην.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τη αμαρτία ημών, Δέσποτα συγχώρσον τη ανομία ημών, Άγια επίσκεψε και ίας ασθενεία ημών, έν και το όνοματό σου, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους εφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και η

πάντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ερ του Άγιου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου.

0: επισκέψαλλον το όνομα της σου ύψιστο
1: εσ πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς
0: αναγγέλλην το πρωί του ελαιός σου και την ελθιάν σου κατανύκτον
1: εσ πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς
0: με Κύριε εν της ποιμασής σου και της έργης των χειρών

0: Ίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κυριερέησον
0: Αγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών

0: εφρανθήστε δίκαιος εν του Κυρίου.
1: Πρόσχομαι.
0: Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου.
1: Σοφία.
0: Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ευχαριστείτε πάντα, πάντοτε υπερ πάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Ε γυναίκες της ιδίης ανδράσιν υποτάσσεσθε ως το Κυρίο, ότι ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός εστί σωτήρ του σώματος. Αλλόσπερ η Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτω και οι γυναίκες της ιδίης ανδράσιν εν παντή. Οι άντρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν

και εκτινά στην χείρα ύψα του αυτού υπόν, θέλω καθαρίστητη. Και φθαίος η λέπρα πήλθεν απ' αυτού, και αυτός παρήγγειλεν αυτό μηδενή ύπην, αλλά πελθόν δείξον σε αυτόν το ιερή και προσένεν και περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξε Μωσής εις μαρτυρίων αυτής. Διήρχε το δε μάλλον ο λόγος περί αυτού, και συνήρχον το όχλι ποριακού ειν

Ως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

Σαββάτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον Ονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ομοιηθέντα ομοσίων το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας τους Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών ευπονδίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταστραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρινέζοντας και νεκρούς ού της Βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, των Ζωοποιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενων, των Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενων και συμπροσκυνούμενων, των Λαλίσσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

Είναι εκ των χειρονιμών δέξα σε κατεξίω σκέτηση παρεστήκε χιλιάδε αναγγέλων και μιλιάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρια πολιώματα μετάξιο και ρωτά.

και δεόμεθα και οικετεύομεθα κατάπαυξε το πνεύμα σου το Άγιο.

Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε με καθαρίσε. Αγαπητοί μου αδελφοί, το σημερινό ιερό ευαγγελικό ανάγνωσμα μας παρουσιάζει έναν άνθρωπο που πάσχει από λέπρα. Εκείνη την εποχή η ασθένεια αυτή δεν ήταν μόνο σωματική δοκιμασία. Ο λεπρός ζούσε απομονωμένος, μακριά από τους ανθρώπους, από την καθημερινή ζωή. Κάποια στιγμή όμως μαθαίνει ότι περνά ο Χριστός και τον πλησιάζει. Πέφτει μπροστά του και του λέγει, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε». Πόση πίστη κρύβουν αυτά τα λίγα λόγια. Ο άνθρωπος αυτός δεν αμφιβάλλει ότι ο Χριστός μπορεί να τον θεραπεύσει. Ταυτόχρονα δεν απαιτεί. Αφήνει το θέλημά του στα χέρια του Θεού. Και τότε ο Χριστός απλώνει το χέρι του και τον αγγίζει. «Θέλω καθαρίστητη», και αμέσως θεραπεύεται. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή η σκηνή μας δίνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που κουβαλούν πληγές τις οποίες δεν βλέπει κανείς. Μπορεί να είναι ένας πόνος, μία απογοήτευση, μία ενοχή και μία μοναξιά. Και πολλές φορές ο άνθρωπος αισθάνεται ότι πρέπει πρώτα να διορθώσει τη ζωή του και μετά να πλησιάσει τον Πανάγαθο Θεό. Το Ευαγγέλιο όμως μας δείχνει το αντίθετο. Ο λεπρός πήγε στον Χριστό όπως ήταν, και αυτό μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια. Μια απλή προσευχή αρκεί. «Κύριε, γνωρίζεις την κατάστασή μου. Εάν θέλεις, βοήθησέ με». Και κάτι ακόμη. Ο Χριστός, μετά τη θεραπεία του ανθρώπου, αποσύρεται σε ερημικό τρόπο και προσεύχεται. Αυτό είναι ένα μάθημα και για εμάς. Η ζωή μας είναι γεμάτη υποχρεώσεις, αγωνίες και θόρυβο. Αν όμως δεν βρούμε λίγο χρόνο για να σταθούμε μπροστά στο Θεό, η ψυχή μας κουράζεται. Δεν χρειάζονται, αδελφοί μου, πολλά. Μερικές στιγμές σιωπής, μία προσευχή από την καρδιά μας και η εμπιστοσύνη ότι ο Θεός γνωρίζει καλύτερα από εμάς τι πράγματι χρειαζόμαστε. Γιατί η πίστη δεν σημαίνει ότι όλα θα γίνουν όπως τα θέλουμε. Σημαίνει ότι ακόμη και όταν δεν καταλαβαίνουμε, δεν χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Αδελφοί μου, ας κρατήσουμε σήμερα στην καρδιά μας τα λόγια του πρώην λεπρού. «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσει». Και όταν έλθει η δυσκολία, αντί να κλειστούμε στον εαυτό μας, ας κάνουμε αυτό που έκανε και εκείνος. Ας πλησιάσουμε τον Χριστό με την πίστη μας, αλλά και με την αδυναμία μας, και ας αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Αμήν.

0: φίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Επισύ ο αγίασμος ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια

αγιάγνωστη και συνεπιθώντας, σώσου το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνω εξ του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Κύριος αυτού θυμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επ' ουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων ενδόξων και παρεφήμων Αποστόλων, των Άγιων ενδόξων και κανενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξος ο Παρθένο μάρτυρος και αθληφόρου του Χριστού Παρασκευής, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού των Αχωρητού, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλ...

ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη φλάξει πάντα σε εμάς καλημέρα και βοήθειά μας.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Με τη χάρη του Κυρίου να συνεχίσουμε και απόψε το βαδί. Μερικές έτσις γύρω από την υπόθεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Είπαμε ότι έπειτα από όλα τα άλλα, τα οποία αποδείξαμε ότι είναι της παραδόσεώς μας και υπενθυμίζει σε εμάς την αλήθεια και ακόμη το τι πρέπει να προσέχουμε, μετά το θέμα της Παναγίας μας που μιλήσαμε επί κυλοτρόφος, παρουσιάσαμε την υπόθεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού σαν ένα πρόσωπο και αυτό που, όπως είπαμε, προέχει την ιστορία και υπάρχει αυτό από καταβολή κόσμου μέσα από τον Παράδεισο ακόμη. Υπάρχουν σπίτι, υπάρχουν εικόνες, προφητείες για το τίμιο αυτό ξύλο κατά μας, όπως εμείς το έχουμε, και ότι για ένα ξύλο που μπορεί να λεφθεί ως φωνικών όργανων, όπως μας το χαρακτηρίζουν ορισμένοι. Αν θυμίστε την προηγούμενη μας ομιλία, παρουσιάσαμε από μέσα από παράδεισο το ξύλο, είπαμε αυτό, και έπειτα το συνηθίσαμε χρονολογικώς τη θυσία του Αβραάμ έτσι του Ισάκ. Αυτός ο Ισάκ μετέφερε το ξύλο επί του οποίου εθυσιάστηκε από τον πατέρα του, που συμβόλιζε καθαρά το Θεό Πατέρα, ο οποίος και πρόκειτο να θυσιάσει το δικό του μοναχογιό έπειτα από 1800 περίπου χρόνια στο Γολγοθά. Τα περιστατικά εκεί είναι πολύ ανάγλυφα και είπαμε εν ψυχρό μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό το περιστατικό του τύπου αυτού στο 22ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Μετά από αυτό και το ξύλο Σαβέκ, από το οποίο ήταν το οποίο ήταν καθυλωμένο ο κρυός, το οποίο ήταν τύπος του Χριστού μας, το οποίο το Σαβέκ αυτό ερμηνεύεται ξύλο να πέσει ως που συμβόλιζε τον Τίμιον Σταυρών, για μια και βρισκόμεθα εκεί πίσω ακόμη αιώνα πολλούς προ του Χριστού μας, θα μπορούμε να κοιτάξουμε και μια άλλη πλευρά που θα δούμε ότι ο Τίμιος Σταυρός υπήρχε από τότε συμβολικό. Θα τον συναντήσει κανείς εάν θελήσει στο 12ο κεφάλαιο της Εξόδου, εκεί που αναφέρονται τα περιστατικά του Πάσχα των Εβραίων. Το Πάσχα των Εβραίων γίνεται ως εξής. Λέει καλώς το Πάσχα, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει 1450 χρόνια π.Χ. γραμμένο. Πάσχα δεν είναι, το βρήκαμε εμείς. Το Πάσχα ημών ετήθη Χριστός, λέει ο Παύλος. Αλλά το Πάσχα των Εβραίων ετήθη αμνό. Το Πάσχα των Εβραίων είχε σχέση, ήταν τύπος Πάσχα του δικού μας και αιωνίου αυτού Πάσχα. Ο αυνός συμβολικός εκείνος που είναι τύπος του Χριστού μας που θα ευθυσιάζεται, ξέρετε πως είχε δοθεί εντολή να το τρώνε οι Εβραίοι. Δεν θα το φάτε, λέει, ομό, δεν θα το φάτε βραστό, τιμή οπτών εν κυρί. Δεν θα φάσετε τίποτα από τα οστά του. Για να γίνει αυτό το πράγμα και να φάνε 3 εκατομμύρια κόσμος που ήταν περίπου οι Εβραίοι, που το βράδυ εκείνο θα γίνεται και η έξοδος, πώς θα το έφτιαχναν οκτών εν κυρί. Ο πρακτικότερος τρόπος ήταν ο Οβελίας. Στην σούλα που έχουμε σήμερα εμείς, ας βουλήσουμε το Πάσχα, από εκεί πίσω υπάρχει. Για φτιάχτε μια σούβλα και βάλτε ένα αρνί. Για να φτιάξει μια σούβλα χρειάζεται ένα ίδιο ξύλο και χρειάζεται το πίσω μέρος ένα άλλο, ένα σαντά, το οποίο θα το γυρίζει γύρω γύρω. Για σας το όρθιο αυτό τι είναι. Ένα σταυρό, δεν είναι. Για πάρτε αυτό το ξύλο και κάρφωσε το στο κεφάλι μου, θα μου το αρνί. Για το αρνί και ο άνθρωπος είναι ένα και το αυτό. Άνοιξε τα δύο πόδια του αρνιού και άνοιξε και τα άλλα δύο. Είναι ένας άνθρωπος. Για
διαβάλει το αρνιό του κεφάλι, κάποτε το μέσα να βγει κάτω, πιάνει το εσύ στο όρθιο, πιάνει τα δύο του πόδια τα μπροστά. Δεν θα βρει τον Χριστό εσταυρωμένον. Αυτό λοιπόν το ξύλο από τότε ήταν τύπος του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Δεν ήταν όπως νομίζουν ορισμένοι που το βρήκαν και το πετάνε. Όταν έχει γίνει μια τέτοια προϊστορία για ένα σύμβολο, πάνε πει ότι είναι κάτι σοβαρό. Αλλά εκείνος που ζημιώνει από την ύπαρξη και τη δύναμη του τιμίου και του ζωοποιού σταυρού είναι ο Σατανάς. Ο οποίος πει πάντα λίστα αυτό να φύγει από την μέση. Γιατί δεν θέλει να το βλέπει. Όταν βλέπει τον σταυρό, τον τιμείται τον σταυρωμένο. Όταν βλέπει τον σταυρό, θυμάται τον Γολγοθά. Γιατί ο Σατανάς έβλεπε, δεν ξέρω αν τα προσέχετε αυτά τα πράγματα, μέχρι να τον βγάλει από την μέση του Χριστό, να τον ανεβάσει στο σταυρό. Δεν έβλεπε όμως ότι πίσω από το σταυρό υπάρχει ανάσταση. Έλαβε, του λέει ο Κύριος Χριστός, όμως εκείνο που έβλεπε και έπεσε από εκεί που δεν έβλεπε. Μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος είναι και Θεός μέσα. Διότι όταν τον βλέπει, μεγάλη παίρνει και να λέει: Περίμη, πως εσύ είναι ποιητή μου έως θανάτου. Να λέει: Παρελθέτω, περνείτε από Κύριον. Του λέει: Άρα δεν είναι δίκαιο εσύ, αν τον βγάλουμε. Αλλά όταν είδε τα σημεία όμως, όταν είδε το σεισμό, όταν είδε το σκοτάδι, όταν είδε τα να ανοίγουν, κατάλαβε ότι δεν ήταν για αυτά. Κατέβα, μα δεν κατεβαίνω τώρα. Τώρα θα το χτυπήσω το κεφάλι. Και ωραία η Εκκλησία μας το υπενθυμίζει αυτό. Την Ορθοδοξία μας, που καθ' ολόκληρον την περίοδο της Πεντηκοστής, ο ιερέας βγαίνει πάντοτε με ένα κερί και με ένα στραβό το χέρι, κρατώντας. Και το κερί το έχει το πίσω μέρος και δεμένο με μια κόκκινη κορδέλα. Είναι το τερλό του Σατανά αυτό. Ο Σατανάς έβλεπε μέχρι του σταυρού. Δεν έβλεπε την ανάσταση που ήταν πίσω από το σταυρό. Κύχει το αίμα βέβαια αυτό, γι' αυτό το δείχνει, γι' αυτό το θυμίζει, γι' αυτό το μισεί. Και θέλει με κάθε τρόπο να τον απαλύσει από τη μέση του σταυρό, διότι δεν μπορεί να αναμνήσεται του εσταυρωμένου. Εκτός αυτών λοιπόν που σας λέγω αυτή την ώρα, χρονολογικός, θα αναζητήσει το σταυρό ο άνθρωπος, ο χριστιανός Χριστός, για να καταλάβει τι είπα να πει σταυρός και πως έχει συνέντευξη Ιησού και δεν είναι η ειδωλολατρία που λένε ορισμένοι. Θα το αναζητήσει στο 21ο κεφάλαιο των αριθμών. Όταν ο Μωσής οδηγούσε των λαών, διατηρή μου, οι άνθρωποι εγώγησαν κατά του Θεού και του Μωσέως. Τους έτρεφε με μάνα, όπως αναφέρεται εκεί. Και αυτοί προτίμησαν να γυρίσουν ξανά στα καζάνια των Αιγυπτίων, να τρώνε φράτα, κόρδα και κρεμμύδια, δεν τους άρεσε το μάνα. Αηγίασε, λέει η ψυχή μας. Ποιο αηγίασε, Εβραίε, ποιο αηγίασε. Το μάνα, Σου λείπαν οι πρώτες ύλες από μέσα, Αγγελική τροφή, γιατί είναι αγγελική τροφή. Και όταν εξετάστηκαν έτσι κατά του μάνα, το οποίο μάνα ήταν τύπος του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, η γενή διάθεση, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός. Τότε αναφέρεται εκεί στο 21ο κεφάλαιο των αριθμών, ότι παρουσιάσαν τις σκηνές των ίδια και άρχισαν να δάχνουν αυτούς. Και άρχισαν να αποσύσχουν ομοθυμαδόν. Ευρώμησε κάτω δι' λεγόμενο νοσό. Τρομοκρατήθηκαν και έφυγαν στο Μωσή να τον παρακαλέσουν να παρακαλέσει τον Θεό να σηκώσει τα δίδια από την κατασκήνωση. Ο Θεός εδέχθη την προσευχή του Μωσέως, αλλά δεν σήκωσε τα δίδια. Υπέδειξε έναν τρόπο, ένα φάρμακο. Του λέγει, φτιάξε έναν όφι χαλκού, μεγάλων καλυστερών, και κάρφωσε τον λέει απάνω σε ένα ξύλο και βάζει τον κάτω του στην πεδιάδα. Το χτυπάει και ο ίδιος. Και όταν κάποιος δάχνεται, δαγκώνει κάποιον το φίδι, να κοιτάζει, λέει, τον όφι και δεν θα αποσυνήσει, αλλά θα ζήσει. Αυτό το περιστατικό ο Χριστός μας εδώ στη γη το πήρε και το εμήνυσε. Το ανέσχεδε δηλαδή αυτός από την Παλαιά Διαθήκη. Και εμείς το έχουμε αυτό το κομματάκι το οποίο αναφέρεται στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννη
κατά την Κυριακή πρώτη πτώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Και λέγει εκεί, καθώς Μωσή ύψωσε τον όχνα διαρρήμα, ούτω Χριστός είναι δί ο Υιός του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύον εις Αυτόν, μη απόλυτε αλέτης ζωήν αιώνια. Όπως λέγει ο Μωσής, ύψωσε τον όχνα διαρρήμα και ένα ξύλο επάνω, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου αυτό πρέπει να υψωθεί ως όταν δάκνει όχι το φίδι εκείνο το υλικό, το νοητό φίδι ο Σατανάς, να μην αποκοιμηθεί, αλλά να ζει. Έδωσε λοιπόν κύρος εις τον Τίμιον Σταυρόν ο Χριστός ο ίδιος, πως από το ένα μέρος παραδεχόμεθα τον Χριστόν και από το άλλο μέρος του αρνούμεθα τη δόξα του τον Τίμιον Σταυρό. Κάνουμε λάθος. Κάνουμε αμαρτία, αν όχι τίποτα άλλο, να μην πω βλασφημία. Ο ίδιος αυτός το αναφέρει. Για διαβάστε το, για προσέξτε το. Εδώ διότι ορισμένους θα τους εκμεταλλευτεί ο Σατανάς, διότι δεν γνωρίζουν ακριβώς πως έχουν τα πράγματα, θα ήθελα να κάνω μια διάθεση. Λέγουν, έχω ακούσει, εύχομαι σε εσάς να μην υπάρχει αυτή η σκέψη. Όχι σε εκεί και ξύλο εκεί. Χριστός λες εδώ και σταυρός λες εδώ. Μα ο όχις μπορεί να είναι ο Χριστός. Εμείς ξέρουμε ο όχις είναι ο Σατανάς. Ο όχις, ο αρχαίος, ο λεγόμενος Σατανάς, λέει στην Αποκάλυψη, ερμηνεύοντας το Πνεύμα του Άγιον αυτή τη σχέση και την ονομασία. Ναι, είναι. Σε τι μπορεί να το καταλάβουμε, πού μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι το εξής σημείο. Γιατί ορισμένοι του λένε να το δω Αμνόν, το καταλαβαίνω. Ο Αμνός του Θεού. Ο Αμνός ο ερχόμενος ενώπιον του Κύροντος. Ο Αμνός ο εσφαγμένος από καταβολικός κλπ. Κλπ. Αμνός, όχι. Και το ένα και το άλλο. Ο όχι του Κύριου είχε δηλητήριο. Δεν είχε δηλητήριο. Χάλκομα ήταν, ομοίωμα όφελος. Όχι δεν ήταν. Μπορούσε να τον αγκαλιάσει, μπορούσε να τον πιάσει και είχε και ιδιώτες μάλιστα να εξωτερώνει το δηλητήριο του φίδιου. Όποιος λέει βλέπει το φίδι εκείνο που να πάρει στο ξύλο, δεν θα αποσμίσει, αλλά θα ζει. Γιατί τώρα εδώ παρουσιάζεται έτσι, διότι ο Χριστός μας επί του Σταυρού ανέφθει ως όφης, ως κούρβος, χωρίς να είναι κακούρβος, ως άνομος, χωρίς να είναι άνομος, ως αμαρτωλός, χωρίς να είναι αμαρτωλός. Σε αυτό έγινε η παρομοίωση. Γι' αυτό μη σκανδαλίζεστε, δεν έχει κάνει λάθος στη Γραφή, δεν έχει κάνει λάθος ο Χριστός. Τα λάθη είναι δικά μας. Στη συνέχεια, αν θα θέλει ο άνθρωπος να βρει άλλες παρομοιώσεις γύρω από τη δύναμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, θα έρθει σε ένα θαύμα το οποίο έκανε ο προφήτης Ελισέ επί του Ιού της γειτονικοκυράτου, της Τσουναμίτιδος εκείνη. Με την ευχή του της έδωσε παιδί που δεν είχε. Και έπειτα το παιδί πέθανε. Και αυτή η του παρεπονέθηκαν και του λέει, δεν μάθαινε τους καημούς μου που ήμουνα. Τώρα μου έδωσες παιδί και τώρα μου το παίρνει ο Θεός το παιδί. Δεν είχα νιώσει τη γλύκα του παιδιού. Δεν με άφηνε. Και τον βιάζει κατά κάποιον τρόπο να πάει. Εν πάση τόση είναι μάθημα ολόκληρο αυτό, το τι μίλησε ο Ελισέ, πώς έστειλε τον διεκεί εκεί με τη μαγκούρα του κλπ. Να κάνει την ανάσταση και δεν έγινε, όμως έφτασε αυτός με τα γεροδαματά του. Και τι έκανε, λέτε. Το πήρε το νεκρό παιδί, όπως ήταν κάτω, και του άνοιξε τα χέρια. Του άνοιξε τα χέρια. Όταν ήρθε τα χέρια του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι σταυρός. Και τι κάνει ο Ελισέ. Κάτω ο νεκρός άνθρωπος, η νεκρά ανθρωπός και το προσώπο του παιδιού της Τσουναμίτιδος. Ο Ελισέ πέφτει επάνω στο παιδί. Το σώμα του στο σώμα του, τα μάτια του στα μάτια, τα χέρια του στα χέρια, το σώμα του στο σώμα του και μεταδίδει στο νεκρό παιδί θερμότατη, δεν παιδί σκόρπιο. Κατά αυτή την έγινε το ανέφερε. Ο ζωντανός σταυρός
Δηλαδή ο ζωντανός και σταυρωμένος ο Χριστός αντά την ανθρωπότητα, την νεκρά ανθρωπότητα. Δώσει ένα ζωντανό τύπο που δείχνει καθαρά τη δύναμη του κοινού και ζωή που θα βρει. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Η άλλη είναι που την έκανε πάλι ο Ιησέ σε μια περίπτωση που εκεί στον Ιορδάνη πήγε κάποιος να κόψει ξύλα. Ο οποίος είχε δανειστεί το σεκούρι. Και όπως έκοβε τα ξύλα, του βγήκε το σίδερο και του πέσε μέσα στο ποτάμι. Ο Ιορδάνης είναι βαθύ. Και του είναι το ξύλο στο χέρι. Ούτε με το κάματο και το σεκούρι ξένο. Τον είδε λοιπόν περίληψε και τον ερώτησε. Τι σου συμβαίνει? Και λέει αυτό και αυτό λέει εδώ. Πού το έχει λέει το ξύλο, το πίσω μέρος δηλαδή. Πού το έχει λέει το ξύλο, εδώ. Τι το παίρνει λοιπόν το ξύλο. Πού έπεσε λέει το αυτό, το σεκούρι, το σίδερο. Του είχε λοιπόν πού έπεσε. Μπορεί να είναι και τρία και τέσσερα και πέντε μέτρα νερό ο Ιορδάνης. Δεν ξέρω αν δεν έχει τον Ιορδάνη. Και τι κάνει αυτό το Ιησέ. Ρίχνει το ξύλο μέσα στο ποτάμι. Κανονικά έπρεπε να το πάρει το ξύλο και να πάει κάτι. Το ξύλο επήγε στο βυθό, εκάρφωσε το σίδερο και έβγαλε το ξύλο το σίδερο επάνω. Αντί το σίδερο να τραβήξει το ξύλο κάτω και αντί το ποτάμι να πάρει το ξύλο, έβγαλε το σίδερο επάνω το ξύλο. Τι είναι το σίδερο? Η αμαρτία. Τι είναι ο Ιορδάνης? Η ανθρωπότητα. Γιατί έφυγε στον Ιορδάνη ο Χριστός και έγινε τη θάλασσα στον Ιορδάνη προς τα πίσω, να μην έρχεται πλέον προς την εκτά θάλασσα αλλά προς την Άνω Ιερουσαλήμ? Γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα? Αυτή είναι η δύναμη του Σταυρού. Την αμαρτία που υπήρχε μέσα στην ανθρωπότητα την έβγαλε επάνω. Πώς λοιπόν αυτό το κτίριο, πώς αυτό το τύπο, πώς που γράφουν 2.000 5.000 χρόνια, 5.500 χρόνια γράφουνε. Και μέσα σε όλο αυτό το διάστημα με που να έρθει ο Χριστός να σταυρωθεί. Μιλούν για αυτό το πράγμα. Έτσι μιλούσαν στον αέρα και έρχονται τώρα μόνο κοντινά και το πετάνε από μέσα και λένε τι είναι αυτό το πράγμα που κάνεις. Δεν τρέπεσαι εσύ άνθρωπος προχωρημένος να κάνεις αυτά τα κρατσουνίσματα μπροστά σου. Δεν τρέπεσαι. Πως έτσι είναι. Σοβαρά είναι. Δεν έχει δύναμη αυτό. Δεν είναι τίποτα. Δεν πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει να ομολογούμε τίποτα αυτό. Όταν κάνω το σταυρό μου, δεν ομολογώ τον σταυρωμένο, τον Χριστό. Ή δεν είναι σταυρωμένο το Χριστό. Είναι σταυρωμένο το Χριστό. Δεν ξέρω αν έχετε και μια άλλη υπόψη σας περίπτωση. Πού δεν είναι τυχαία, θα λέω, δεν είναι όλο το θέμα να εξαντλείτε. Αλλά πώς το λέω. Λέγω μια περίπτωση πάλι να δείτε τη δύναμη του κοινού και ζωή του σταυρού. Αυτό το βρείτε στο 15ο κεφάλαιο της Εξόδου. Σας λέω. Εκεί αναφέρεται ότι κάποτε, όπως συνέβησαν πολλούς καθοδόν εχθρούς, οδεύοντας από την Αίγυπτο στη Δύση Ευαγγελία, κάποτε συναγκάστηκαν να κάνουν έναν αγώνα κατά αμαλικητών. Όμως έδωσε εντολή στον Ιησού του να δει, τον διάδοχό του, τον υπαρχιστή του, όπως τα λέγαμε, έδωσε εντολή να πάρει στρατιώτες, πάρει να εκστρατεύει λαό από εκεί που είχαν και να ρηχθεί το μέτωπο που θα λέγαμε. Αυτό λέει θα ανέβει το όρος. Και το όρος, ξέρετε ποιο είναι. Είναι η τρίτη κορυφή του όρου Σινά. Σε 8.700 πόδια είναι εκεί που η Αγία Εκατερίνη έμεινε 1.000 χρόνια στο Λίψανο. Άλλη κορυφή δίπλα, χαμηλότερη, 5.700 τόσα πόδια, είναι η Αγία Κορυφή που πήρε τις φλάκες με το λόγο του Θεού ο Μωσή. Και παραπλήθεια από εκεί υπάρχει άλλη χαμηλότερη κορυφή όπου ανέβη ο Μωσή και σήκωσε τα χέρια του και προσκύθηκε το και καθ' την στιγμή αυτός προσκύθηκε το οι δικοί του πολεμούσαν και νικούσαν. Όταν κουραζότανε και κατέβανε τα χέρια του κάτω, τους πέρανε φαλάκι πάλι οι από εκεί. Αυτό το είδε ο Αρών, προσέχετε τις λεπτομέρειες. Αυτό το παιδάκι εδώ είναι χαρτιά. Δεν υπάρχει. Ο Αρών
ο αδελφός του το είδε. Και ο Ορ, ο Μέγα Ρο, ο Ορ, ο επαδελφή γαμπρός της Μαρία Μάντρα, το είδε. Και τι πράγματα. Το πιάνουνε το μωσί και το καθίζουνε πάνω σε μια πέτρα πάνω στο βουνό. Και κάθε το ένα μέρος σαν ένα νερό στο ένα και του παίρνει το χέρι. Και κάθε το άλλο στο άλλο μέρος και του παίρνει το χέρι. Και τι πιάσανε, πιάσανε ένα σταυρό. Και έτσι το κρατήσανε εκεί γιατί κουραζότανε, δεν μπορούσε, μέχρι το βράδυ που έπεσε ο ήλιος. Και έτσι και το λόγκρατανε στα αμαλυτικά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Βλέπετε επάνω του Κυρίου μας τον Φωτοστέφανο ένα αλφα και ωμέγα, πολλές φορές. Έχετε ακούσει τον Χριστό μας που λέγει εγώ είμαι το αλφα και το ωμέγα. Έχετε δει στο σταυρό εκεί επάνω που σας είπα τώρα στο Σινά αλφα και ωμέγα, Αρών και Ορ, το έχετε δει. Θέλει περισσότερα αυτά από δυτικά αυτά που σας λέγει. Χρειάζονται περισσότερα από τη μου από δυτικά. Και δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο μισή διάστηση. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, αυτό το όπλο το οποίο το έχουμε πετάξει σε κάτι άκρη, αν δεν το βλασφημούμε, τουλάχιστον, δεν ξέρω, ας το προσέξουμε και ας το ανασύρουμε. Διότι δεν εννοείται Χριστός άνεσ σταυρού, άνεσ εσταυρωμένου. Δεν εννοείται Χριστός. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να τα προσέχει, διότι αν δεν τα προσέχει, θα έχει δύσκολες στιγμές. Εν πάση περιπτώσει, μια άλλη περίπτωση που υπάρχει ακόμη είναι η εξής. Όταν ο Ισαάκ εκατέβει στην Αίγυπτο, ο Ιακώβ εκατέβει στην Αίγυπτο, του παρουσίασε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος στα παιδιά του, τον Εφραήμ και τον Μανασί. Και τους έβαλε απέναντί του να τους ευλογήσει. Και έπρεπε κανονικά να βάλει το χέρι του στον πρωτότοπο και το αριστερό του στο δευτερότοπο. Αυτό θα βάλε ανάποδα, σταυροειδό. Και τον ρώτησε μάλιστα ο Ιωσήφ, μάλλον τον πρόλαβε και του λέει ότι όχι πάτε έτσι και του απαντά με δικά του λόγια δεν ξέρετε τι φτιάχνω τώρα. Και από εκεί ακόμη προτυπώνεται ο εσταυρωμένος από του Ιακώβ κάτω από την Ιούδα τη Λή, από την Οσίκη της Άφια. Ακόμη προσεκίνησε το ραβδί του Ιακώβ, ο Ιωσήφ, προσεκίνησε το ραβδί, κάτω, χαμηλά. Είναι που έχει κάτι στο υπόβιο των πονδών του, δεν θυμάμαι πως είναι εξαλληνικό. Αυτό σας λέγω είναι απλώς στοιχεία εν θέση με εκείνα τα οποία υπάρχουν σαν τύπος μέσα στην Παλιά Διαθήκη που μας παρουσιάζουν την υπόθεση του κοινού της ζωής στα βρίσκεται. Να σας πω στη συνέχεια αυτών των σκέψεων της γραφής μερικές σκέψεις Αγίων ανθρώπων αναφορικώς με το θέμα που μας απασχολεί. Έχω μπροστά μου μια γνώμη του Τερτιλιανού το 160 το 6 από το 160 με το 245 θα τα χάσετε τη ζωή. Λέγεται ότι ο σταυρός ήταν χρήση η πάσα στα σουβίου περιστά. Όταν εγκύροντο εξυπνεί, όταν ενεδρύοντο, όταν εκτιμούντο πρόκειται να πέσει, όταν εξύρχοντο της ουσίας, όταν είναι απροϊολύθινο, εν τη τραπέζι, εν τη επιχειρήση, εν τη αφετηρία ή το πρόδρομο. Ο δε Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, αποστολικός πατήρατος, λέγει μπροστά μου, έρχω μπροστά μου και σας διαβάζω το εξής. Μαρτύρησε το 107. Τι χτεσινά πράγματα περιμένουμε τώρα μετά από 15 αιώνας να μας πούνε ένα εικονικό όργανο και να μας μιλήσουν αν έχει δύναμη ή δεν έχει δύναμη ότι είναι ο σταυρός. Ακούστε τι λέει. Ο γάρ άρχον του κόσμου τούτου χέρι. Ποιος είναι ο άρχος?
ο διάβολος. Ό,τι γέρει Άγιο Ιγνάτιε, όταν τι αρνείται τον Σταυρό. Χέρι αυτό. Αυτό ήταν. Όλες χρονουζάρ, εαυτού γνώση την ομολογία του Σταυρού. Τούτο γάρεστη το τρόπο κατά τις αυτού δυνάμεις, όπερε, δρό, τρίτη και ακούον φοβή. Ο δε Υιός Χριστός όμως, με το δικό του τρόπο, λέει το επάρατον τούτο και απεχθέον το τεχά της τιμωρίας σύμβολος, το φύλλο που λέγανε ότι πάθε κρεμάμενος επί σκύλου, επί κατάρατο κλπ. Γέγονε νυν ποθινόν και επάρασε. Ουδέ καρ ούτω στέφανος βασιλικός καλοπίδι κεφαλή, ο σταυρός παντός κόσμου σημειότερος του. Πόνο. Γι' αυτό πρωτέ, πάντε επί μετώπου σταυρών περιφέρομεν, ου μόνον ουκεστινόμεν, αλλά και εγκαλοπιζόμεν, όχι μόνο να μην τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας, αλλά να χαιρόμεθα να το θεωρούμε κολακευκό αυτό το πράγμα, το ότι είμαι χριστιανό και κάνω το σταυρό μου και εγκαλοπιζόμενο λίγο. Ούγαρι διότε μόνον, αλλά και αυτοί τα διαδήματα περικείμενοι επί του μετώπου υπέρ τα διαδήματα αυτών βαστάζουν. Και αλλού λέει, πανταχού το σύμβολο μηνύν του σταυρού παρήφασε, δια τούτο επί οικία και επί τείχων και επί συρίγων και επί μετώπων και επί διανία με τα πολύ επιγράφουμε αυτών του σπουδί. Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν χέρια να κάνουν το σταυρό του, με το κεφάλι του λέει το κουνάνε. Μα και αν και αυτό έχει ατερικτικά, μέσα στο νου του, με το νου του, χαράζουν μέσα στο νου του το τίμιο σταυρό νοερό. Σατανάς το οποίο είναι πνεύμα, κουμπώνεται και φεύγει. Τούτον, επί της κλίνης και επί της τραπέζης προσφέρομεν και πανταχού, ούτε αν όμως. Ο Μεγασαρδόν επεκτήσει για του κοινού σταυρού έδιωχνε τα δαιμόνια και αναφέρει ότι δεν είναι δικιά μας η δύναμη. Εκφράγησε πάθοντας λέει το σημείο του σταυρού, δεύτερον και τρίτον και παρεθεί στο φρονού και γνώμενοι ευλόγουν τον Κύριο. Άλλη ιστορική, όπως βλέπω εδώ γραμμένο, άλλη ο Μέγας Πρότιος ο Κωνσταντίνου Πόλεως, ο Ιερώνυμος κλπ, ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός και όλοι αυτοί αναφέρουν γύρω από την υπόθεση του Τιμίου Σταυρού. Υπάρχει μάλιστα και κανόν για να προσέχουμε εμείς τη θέση του Μεγάλου Συνόδου, ο 73ος, ο οποίος μας προσθέτει να προσέχουμε την υπόθεση του Τιμίου Σταυρού. Τους ζωοποιούς σταυρού δείχναν το Τιμίου των Σωτήριων πάσαν σπουδήν ημάς και είναι νεκροί. Του τιμήν αξία να απολυγόνται, του διούς θεσσός μέσα του παλαιού παραπώνεται. Όσο και το νό και το λόγο και τη αισθήση και την προσήλυση αυτού απονέμονται. Και να προσθέσουμε λέει αυτούς που φτιάχνουν κάποιο ορισμένοι απρόθεση σταυρούς κάτω λέει στη γη, εμείς να τους χαλάμε, να μην τους πατούμε αυτούς. Κατά συνέπεια δεν είναι μια υπόθεση απλή υπόθεση του τιμήν σταυρού, αλλά εφόσον έχει προουργηθεί κατά τέτοια έννοια και έχει γίνει τόσο προεργασία, θα πρέπει να αποφευθεί. Θα ήθελα στη συνέχεια να σας μεταφέρω και σε μερικά άλλα πράγματα πρακτικά επάνω στο θέμα του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Διότι πολλοί από εμάς δεν το έχουν συλλάβει όσο πρέπει. Εμείς οι Ορθόδοξοι έπρεπε να προσέχουμε, διότι δεν προσέχουμε. Αν κοιτάξετε, καθίστετε μάλλον, όπως ο Κύριος μας σε κάθετο απέναντι του γαζοφυλακίου και έβλεπε όχι πώς θα βάλουν, αλλά πώς βάλουν χαλκόν και εξετίμησε το δίλεπτο της χείρας παραπάνω από όλα που είχαν βάλει οι άλλοι, εκεί μέσα και εμείς κοιτάξουμε πώς οι άνθρωποι έρχονται και σταυώνονται, τυφώνονται. Θα βρούμε ένα 5% να κάνουμε σταυρό. Μια φραγίδα δεν ισχύει
όταν δεν είναι διάφορος. Ο άνθρωπος θα πρέπει να ξέρει, να σταυρώνεται. Είναι υποχρεωμένος να ενώσει τα τρία του δάχτυλα, διότι ομολογεί το τρισυπόστατο του Θεότος, την Αγία Τριάδα, η οποία είναι ισότιμος. Δεν διαφέρει την ουσία ο Πατήρ του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όπου ο Πατήρ και από πότε ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα, όπου το Πνεύμα εκεί ο Υιός και ο Πατήρ, όπου ο Υιός εκεί ο Πατήρ και ο Υιός. Τότε θέλουμε σε ομοούσιον τριάδα. Γι' αυτό ενώνουμε τα τρία δάχτυλα αυτά και τα δύο αυτά είναι η ανθρωπίνη και η θεία φύση του Ιησού. Κάποτε ένα πρόσωπο από αυτά τα τρία ενυθρώπησε και έγινε και δύο. Είναι εκείνο το ωραίο που συμβολίζει η Αγία μας Εκκλησία, όταν υπάρχει η εικόνα, η ζωντανή του Χριστού, ο Επίσκοπος στην Εκκλησία, που είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού, και θα το έχετε διακρίνει, ότι πρώτα θυμιούν τον ιερέ, τον αρχιερέα και τον κατ' ο Χριστό, που κρατάει δύο γύκερο τρίκερα στο χέρι. Τρία και δύο και ευλογεί την άπαινον τάφη. Αυτό λοιπόν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το ενώσουμε σωστά και να το αρχίσουμε να το βάλουμε στη κεφαλή μας. Όχι στον αέρα, να το βάλουμε στη κεφαλή μας. Κατά αυτή την έννοια ομολογούμε ότι ο Θεός, ότι αδικότερος της Ορθοδοξίας είναι άναρχος. Κεφαλή δεν έχει αρχή, είναι προκύλη, δεν έχει γωνία. Ο άναρχος Θεός κάποτε έγινε άνθρωπος, η κυρία του Θεοτόκου, και το συμβολίζουν αυτά τα δύο κλεισμένα εδώ. Θα το κατεβάσει λοιπόν, θα το ακουμπήσει με ψυχραιμία, με προσοχή, γνωρίζοντας τι κάνει και τι ομολογεί, ότι ο άναρχος Θεός κάποτε έγινε άνθρωπος και ενυθρώπησε η ποικιλία του Θεοτόκου. Εκεί ήταν ο νυμφικός θάλαμος, η Παστά, εκεί. Τι έγινε τώρα, μετά την κοιλία τι έγινε, ανελήφθη. Το φέρνει τη στέργα αυτή, ανελήφθη. Και τι περιμένουμε ακόμη, και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς. Αυτή είναι, εκτός των τόσων άλλων περιπτώσεων που ομολογεί και μπορούμε να ομολογήσουμε, αλλά η πιο πρακτική και η πιο δογματική υπόθεση και όψη και ερμηνεία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος, όπως θα πω στη συνέχεια, που κάνει κάποιο άλλο σχήμα, όχι από ασέβεια, από απροσεξία ή αμάθεια, δεν ομολογεί αυτό που πρέπει να ομολογήσει. Ο άνθρωπος λοιπόν Θεός έγινε άνθρωπος, ανελήφθη και πάλι ερχόμενος κρίνεζοντας σε νεκρούς. Και κλείνει η υπόθεση της αρχαιοοικονομίας. Διότι νομίζω ότι θα ξέρετε ότι ένας κρίκος ακόμη χρειάζεται στην αλυσίδα των γεγονότων της αρχαιοοικονομίας. Εκείνο το οποίο μας παρήγγειλε ο Άγιος Θεός την ώρα που ο Χριστός μας έφυγε από τη Βηθλέμ, από την ανάληψη, από τη Γαλιλαία και μας άφησε τα αποτήματά του εκεί, δια των Αγγέλων. Τι βλέπετε, άντρες Γαλιλαίοι των ουρανών, τι βλέπουμε, τον Ιησού. Τον Ιησού βλέπετε, ούτως ο Ιησούς, ο ανάληψης, άθιμος εις των ουρανών, ούτως ελέγχεται με ωμέγα το δεύτερο επίρρημα, κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχεται. Ούτως ελέγχεται, θα ξαναέρθει αυτό που έφυγε σήμερα των ουρανών. Αυτό περιμένουμε εμείς. Όταν γίνει και αυτό, τη Δευτέρα του Παρισίου, των τόπων εφιάθεται αυτορχόμενων αθλημών, το θέμα κλείνει σε σάρκου οικονομίας, μπαίνει και ο τελευταίος κρίκος και πηγαίνει και κατά το διλεγόμενο και τελευταίο την έφραση ο κάθε εργάτης πλέον στον πάντο. Δεν έχει πόλη μαθαίων πέρα, δεν έχει παζάριγμα πέρα, δεν έχει εμπόριο πλέον. Τώρα, ό,τι κάνει ο άνθρωπος, η ζωή αυτή. Θα ήθελα να σας πω μια ωραία παράδοση γύρω από το Τίμιο Σταυρό. Για το Σταυρό υπάρχει πρώτο Σταυρό. Για το όταν ο Χριστός λέγει «Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαιμηθά στο εαυτό να ράτω το Σταυρό να του και ακολουθεί τον». Δεν είναι Σταυρό. Τι είναι Σταυρό ακόμα. Για ποιον μας μιλάει.
Άρα υπήρχε και ενεργείται, όπως λέει ο Παύλος. Γιατί όταν ο Αβραάμ ανέβηκε να θυσιάσει το παιδί, εσταύρωσε το θέμα του. Σταυρώνω πάνω απ' νεκρόν. Σταυρώνω πάνω απ' θανατών. Διότι λοιπόν ομολογεί ότι όχι το δικό μας αλλά το δικό του δεν μας αφήνει ο σατανάς. Πάντως θα ήθελα να ξέρετε μια ωραία παράδοση που λέγει ότι η Παναγία μας είπε εκείνη που έκανε πρώτα το σταυρό της σαν άνθρωπο. Πότε λέτε? Ξέρετε, η Παναγία μας ανέβη με τα σπουδή στην πόλη Μιούδα για να βρει μέσω τελικάρετε αν και αυτή κατά πόσον είναι έγκυος, διότι είχε πει ότι συγγενείς τον έτο μήνα φέρει και σαν γυναίκα, σαν παιδί ακόμη κλπ. Σηκώθηκε και περπάτησε αυτά τα 150 χιλιόμετρα που το είναι από την Ναζαρέτ και έφτασε στην ορεινή για να δει αυτό το πράγμα. Και έγινε η αναγνώριση εκεί από την ομολογία της Γραίας Ελισάβετ, η οποία είπε ότι όταν άκουσα τα σπασμό σου στα όδη μου, ένα γαλιάκι στο βρέφο στην Ιλία μου, και είπε και τα ωραία η Παναγία μας μεγάλη λειτουργία, και επί το Θεό το σωτήρι μου και τα πιάσα. Ένα εκεί λέει ότι μήνας τρεις. Και έπειτα υπέστρεψε εις τον οίκο αυτή. Όχι αυτού, αυτή, τον οίκο της. Όχι του αντρός της, μας λένε οι άλλοι. Θέματα αυτά, θα συνεχίσουμε πριν χρόνια φυλακή, να σας τα διηγούμε, να μας διακόψει κανείς τα μυστήρια των μυστηρίων που υπάρχουν, που και καν δεν ήρθαμε να ανοίξουμε ένα φύλλο να γίνει περισσότερο πρόκειο. Εν πάση περιπτώσει, κατέβηκε κάτω. Όταν κατέβηκε κάτω, κατέβηκε με τριών μηνών κοιλία. Μια κοπέλα ήταν 14 χρονών και όπως θα ήταν αυτή η παιδί και κόκαλο, για τα σαλογάκια τη μάνα Ζαΐρ και αν τρέχει κοντά με το χτυπητό αγό, καταλαβαίνετε με τριών μηνών κοιλία πού να σταθεί. Αγίος. Είδατε τα γεγονότα, τα γράφει ο Ματθαίος. Το πώς, σε τι δύσκολη θέση βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός. Θα την απολύσει και. Διότι δεν μπορούσε να κρατήσει την αμαρτία αυτή, το θεωρούν αμαρτία. Δίκαιωσον και μην θέλουν αυτοί παραδείγματα. Δίκαιωσον. Απαγορεύεται να κρατήσει μηχανία. Απαγορεύεται να κεφάσει φόρμα. Αυτό είναι ένα πράγμα που αν το προσέχαμε εμείς σήμερα, δεν τρέχαμε και δεν εσάλφαμε την πορνεία και την ηλικία, όχι μέσα σε αυτή, αλλά δεν είχε αυτή την έξαρση που έχει σήμερα. Διότι εμείς τι κεφάζουμε. Εμείς το δωμάτιό μας, εμείς το κάρο μας, εμείς τα χρήματα, εμείς το τηλέφωνο, εμείς το γράμμα, εμείς το θέμα, εμείς την κόπινα. Και τι κεφάζουμε και βρίσκει. Αυτή η διαφθορά η σημερινή κατέκαψε τον κόσμο, εμείς είμαστε. Αυτός έξω λέει. Σκέφτηκε βεβαίως να τη σκοτώσουν. Γιατί η Χαλίδα γυναίκα έγκυος, χωρίς άντρα στο κεφάλι, έπρεπε να φωνευτεί. Χωρίς Μιχαλή, όπως το έλεγε ο νόμος του Δευτερονόμου. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα στιμώθηκαν. Τους έλεγε ότι όχι, αυτές θεωρούνται κλεπτήγραμμα, όπως λέει και ωραία ο υμνογράφος του Ακαθρισίνη. Ήρθε και είναι έφυξαν πολύ και τα άλλα παιδιά που ήρθαν εκεί. Και τότε αναφέρει αυτή η παράδοση, θέλω να τα εξασφαλίσω, ότι σηκώσει μπροστά της και είπε το έτσι και έκαμε και το έτσι. Σήκωσε το χέρι της και το έβαλε στο μέτωπό της και λέει, «Δια το γραπτόν του προσώπου μου, δια το υπάρχον εν τη κοιλία μου», και έβαλε το χέρι της ίδια, «Η εκ δεξιών μου και εκ αριστερών μου, άγγελοι ας μαρτυρήσω». Δεν μπορώ να σας πείσω, δεν μπορώ να σας αποδείξω ότι είμαι αγωνή, ότι δεν είναι όπως θα λέτε τα πράγματα. Κάποιοι δεν βρίσκουν, πού να καταλάβουν αυτοί, πνεύμα Άγιον επελεύθερο κλπ. Κλπ. Εδώ έχουμε ηρωνίες εν πλήρη 20 αιώνα. Πραγματοποιήθησαν αυτά, έγινε θρησκεία, θαύματα μελανίστα από την Παναγία κλπ. Και ακόμη την ηρωνεύουν και την υβρίζουν. Και λοιπόν, στάθηκε και είπε αυτά τα λίγα λόγια, τα οποία τετεροχανητικούς ήταν. Όπως ξέρουμε ότι ο άγγελος ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε τα πράγματα στη θέση. Όταν είπε ότι αυτά που συμβαίνουν με γέροντα δεν είναι τυχαία, είναι γραμμένα, τι διαβάζει. Και λέει ο Ισαΐας, το δίκαιο 14, είδου η Παρθένος αγαρτία και τα εξαιδιών κλπ. Αυτή είναι η υπόθεση, μη σκανδαλίζεστε. Και την εκράτησε και ξέρουμε ότι την βόηθησε έπειτα και την πηγή στην έλυσε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό ήταν ο σκοπός. Δεν πάτε που λένε οι Καθολικοί ή που λένε οι Προτεστάτες και καμάλα παιδιά. Ο Γέρομιος είπε δόση,
ως προστάτη για να παρουσιαστεί έξω, να μην την ζωγολήσουν που θα ήταν έγκυος. Ότι έχει έναν άντρα, έστω και γέρο. Πώς θα πάρω πίσω να τέτοια βλέπουμε σήμερα ένα γέρο να έχει πάρει μια δεκαεφτάρα και πάει αυτή να του πάρει σύνταξη αύριο, ρομποτική κλπ. Πολλά πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, είναι πράγματα που αν ο άνθρωπος ήθελε να τα προσέξει, θα υπήρχε πολύ, πολύ κόντα την υπόθεσή του, αλλά δυστυχώς δεν τα προσέξει. Τέλος πάντων. Εμείς να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, τώρα εκείνο που θέλω εγώ να κατασταλάξω έπειτα από αυτά τα λίγα που είπα χθες το βράδυ και από αυτά που είπα απόψε, νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός η υπόθεση του Νέου Σταυρού. Και ήθελα να βοηθήσω έτσι τους ανθρώπους, από εδώ και πέρα τουλάχιστον αυτούς που ακούν αυτή την ομιλία απόψε ή αυτούς που θα ακούσουν μελλοντικό, διότι αυτές μαγνητοφωνούνται και φεύγουν σε στάθμους στο εξωτερικό και εδώ στην Αυστραλία, αλλού πηγαίνουν κλπ. Να προσέξουν να κάνουν, δεν θέλουν να κάνουν τρεις σταυρούς κάθε φορά. Ας κάνουν έναν. Ένα σταυρό, αλλά να είναι σωστό ο σταυρός. Να έχει να αντιπροσωπεύει κάπου, κάποια πίστη, κάποια υπόθεση, κάτι να βγάζει την επιφάνεια. Γιατί, όπως σας είπα, έχουμε πολλούς ανθρώπους που σταυρώνονται, αλλά δεν σταυρώνονται. Μου επιτρέπετε να σας πω μερικούς τύπους τέτοιους, να δείτε και εσείς σε ποια κατηγορία είστε. Έχουμε πρώτα τους στραβοστάβηδες. Το καταλαβαίνετε αυτό? Που σταυρώνονται. Δεν κάνουν σταυρό, κάνουν ένα στραβό. Όχι σταυρό, άλλο στραβό και άλλο σταυρό. Είναι μια κατηγορία η οποία κάνουν ένα στραβό πράγμα. Δεν κάνουν σταυρό και είναι η ένωση δύο αισθειών. Αυτό ήταν στραβό. Ο Χριστός μας εσταυρό τη λέγει για όλο τον κόσμο. Κατά συνέπεια, πώς θα πρέπει να είναι ο σταυρός? Και ξέρετε, η Βυζαντινή γεωγραφία έχει κρατήσει ένα τύπο σταυρού που το βλέπουμε στην πατρίδα μας στα φαρμακεία κατ' εξοχή, που είναι ισόπλευρος, που είναι τετράγωνος. Αυτόν ο τετρικλίστων παρουσιάζουν ο Βυζαντινό σταυρό και αν θα βρεθεί έτσι ένα, ξέρω εγώ, ένα σουβινίλ, ένα ενθύμιο τετράπιον, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο σταυρό φτιάχνουν ως επιτοπίτων. Φτιάχνουν μέχρι την ώρα. Τώρα τον μακραίνουμε κάτω τα πόδια για να φτάνουν τα πόδια του Χριστού. Δεν είναι αυτό ο λόγο. Δεν τον απορρίπτουμε. Αλλά ο σταυρό πρέπει να είναι ισόπλευρο, τετράπλευρο. Γιατί είναι τύπο του ανθρώπου, του πρώτου ανθρώπου και του εξάτου ανθρώπου. Του Αδάμ και του Χριστού. Ο οποίο ήρθε, ο νέο Αδάμ, να θεραπεύσει τα του πρώτου Αδάμ τα θυμισμένα. Τι του πει του Αδάμ? Αυξάνεται και πυθύνεται και κατακυριεύεται τη γη. Ο Αδάμ, πού σε βγαίνει, πού σε τιμολογείται? Έχει πολλές κατά τους ερμηνευτά. Αλλά μια από τις σοβαρότερες είναι η εξής. Η λέξη Αδάμ αποτελείται από τα αρχικά των τεσσάρων σημείων του ορίζοντος. Ανατολή, Άλφα. Δύση, Δύση. Αδάμ. Άκρος, Μεσουδία. Αδάμ. Προορισμένος για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Και ο Χριστός ήρθε στον υπέρον και σταυρώθηκε για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Κατά συνέπεια, δεν σταυρώθηκε τον έναν περισσότερο και ένα λιγότερο, γι' αυτό λέω ότι είναι δύο γραμμές τύχες που σταυρώνονται. Κατά συνέπεια, κάνε ένα σταυρό σωστό από το κεφάλι του, στην κοιλία, στον ομφαλό σου και στις δύο εδώ πλάτες. Να ακουμπείτε πάνω. Να πιάσει τη φραγίδα, να φαίνεται τη φραγίδα, βάλτε μπροστά. Δεν θέλει να κάνει τρεις, κανέναν. Πρόσεξε, διώξε τον διάβολο που κάθε εδώ επάνω στο πράσινο σου και δεν σε αφήνει να σηκώσει το χέρι. Πρόσεξε, μην το κάνει τραβά. Κάνε τον σωστά. Έχουμε λοιπόν εδώ μια κατηγορία ανθρώπων που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε στραβοστάβριδε. Έχουμε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να ακούνε στο όνομα κρυπτοσταύριζε. Είναι εκείνοι που ντρέπονται, που κάνουν κατά τις ασάκεις τους στο σταυρό τους. Το κάνουν μέσα στην τσέπη τους στο σταυρό τους.
γυναίκες βάζουν στη τσάντα και το κάνουν το σταυρό της από κάτω. Όσοι δεν είστε χριστιανοί, ντρέπεστε τον κόσμο, να ομολογήσετε το Χριστό. Και πώς θα την αύριο, Παναγία μου βοηθά. Και πόσο σταυρό είσαι το παιδί της που θα δαιμονηθεί αύριο ή θα φτιάξει μια. Πώς το κάνει, πόσο. Ή δεν έχουμε τέτοια κατηγορία. Έχουμε τέτοια κατηγορία ανθρώπων, χριστουστάρους, οι οποίοι κρύβονται στα γρέα. Δεν τον ομολογούν. Και όταν δεν ομολογείς δια του σταυρού, δεν είναι σταυρωμένον, πώς θα γίνει τότε. Θεωρία μόνο είναι. Στην πράξη της πόση. Έχει θεωρητικά το σχολείο του Χριστού όπως έχω εισβάλλα, αλλά έχουν και πρακτικά, ε. Αλλιώς τα διαγωνίσματα λέει τι θα γίνει. Πάρα πάρα. Έχω μια κατηγορία οι οποίοι λέγονται κόντος σταύριδε. Το λέω εδώ κάνει την ώρα τι. Πού να σπώ στο χέρι να κάνει. Κάτι τα βουλάκια μικρά, εκεί. Είναι κοντοσταύριδες πρακτή. Κοντοσταύριδες πρακτή. Κατηγορία, δεν ξέρω εσύ τι φάγες. Πάντως εβάλαμε τη βάση. Κεφάλι, ομφαλός και δύο πτέρυγες εδώ. Δείχνουν τον άνθρωπο ότι ομολογεί τον σταυρωμένο του τον Χριστό. Μία κατηγορία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι είναι και θα πρέπει να λέγονται αυτοί κυθαρίζονται. Και υπάρχουν πολλοί. Και κυρίες και δεσποινίδες, με συγχωρείτε. Δημιουργεί η λαρότητα. Είναι αλήθεια και πρέπει να ντρεπόμαστε. Εξέπτωτε μου άνθρωπο. Είναι αλήθεια και πρέπει να ντρεπόμαστε. Που θα αναλεγόμαι σαν χριστιανοί, κάτι σημαίνει ένα σταυρό. Που δεν έχετε διαθέσει με ένα μάτι. Είναι λοιπόν οι κυθαρίζοντες που παίζουν την κιθάρα τους και δεν μπορούν να το αρνηθούν. Και είναι μια άλλη κατηγορία οι απιθανόσκυλοι. Κάτι απίθανο σειγματισμού φτιάχνουν. Κάτι, δεν ξέρω, έχετε υπόψη άμα σκαλάσουν εκεί οι γάνικες στα Χριστούγεννα που κάνουν κάτι σχήματα, ξέρω εγώ τι κλπ. Τι φτιάχνει μπροστά και τι έκανε τώρα, δεν ξέρω.

λεγόμενη μακροστάβιδε, του οποίου εμεί του πληρωνεγόμεθα, ή να τι κάνει του μακριού σταυρού. Και ξέρω. Μακριό σταυρό προποθέτει κρίση για να γίνει. Εκείνο ο οποίο το κάνει σωστά και βάνει το χέρι στη γη. Μετά το ξανατο κάνει και ξαναβάνει το χέρι στη γη. Γιατί κάνει του μακριού σταυρού. Βέβαια, πρέπει να συνεπάρχει και η ζωή, η ανάλογο. Εμείς στεκόμαστε με μακριό σταυρό και με μακριά γλώσσα, για παραδείγμα. Καταλάβατε. Η μακριά αμαρτία θα γίνεται ο σταυρός, αλλά και μακρύ αν είναι δυνατόν, αν το επιτρέπει η υγεία, αν το επιτρέπει η ηλικία, αν το επιτρέπει ο χώρος, ο τόπος, μπορεί να γίνει. Δείχνουμε ότι κάτι παραπάνω συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο εκείνο, εν σχέση με αυτόν που παρουσίασα γρηγορότερα τις άλλες περιπτώσεις. Αλλά και ξέρετε, μας σιγουρούν καμιά φορά, αν είναι ανακόλουθος στη ζωή μας, τι να του κάνουμε στους μακρύς σταυρούς του, εφόσον κάνεις αυτό, εφόσον χώρισες εκείνο, εφόσον κλέβεις εκείνο, αδίκησες τον άλλον, χώρισες το παιδί σου, δεν κάνεις παιδιά, εμιστεύεις, λαστιμάς, τι να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και μας κάνουν εκεί. Οι μακροστράβεδες, σταύρεδες λοιπόν, πράγματι κάνουν κάτι καλό, όμως αν είναι και τι υπάρχει και με τη ζωή την ανάλογο, τότε είναι πραγματικά σωστά. Και είναι και οι τελευταίοι, οι κανονικοσταύριδες. Δηλαδή αυτοί που κάνουν κανονικά, ούτε μικροσκοπικά, ούτε μεγεθυντικά, αλλά κανονικά ένα σταυρό μπροστά στο εικονισμά τους, παίρνοντας από την εκκλησία, προκειμένου να ασπαστούν στην εκκλησία που μπαίνουν, κάνουν σωστά με προσοχή το σταυρό τους, ή σε κάθε εκδήλωση που ο ιερές, που ο ψάλτης, που δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα στους ψάλτες μας, είναι ορισμένοι που ρίχνουν το σύνθημα των λαών να κόψει το χέρι τους, που ψάλτες βρισκόταν του Θεότορ, το Ξαπατρί και Υιό, ορισμένα άλλα τροπάρια πολιτικιά του Κοιμωμένου Αγίου. Και υπενθυμίζουν και πάνε στο σταυρό μας. Τότε πρέπει να προσέξουν. Χρειάζεται όμως ένας αγών. Διότι είμαι σαν κατήχηση. Μας άφησαν και μας απέλησαν στο λόγο, όπως λέμε. Καταλάβατε. Εμείς ήδη δεν ενδιαφέρθουμε. Έμαθαμε ξένες γλώσσες. Έμαθαμε ξένα. Έμαθαμε να φτάσουμε στα αστέρια. Έμαθαμε τα πάντα. Ένα σταυρό σωστό όμως όχι. Διότι όλα τα άλλα δεν το πειράζει ο Σατανάς. Το σταυρό δεν θέλει να τον βλέπει. Γι' αυτό ακριβώς, αν δεν μπορεί να μας τον αφαιρέσει τελείως, χαλάει το σχήμα. Να μην γίνεται. Δεν θέλει να τον ακούει. Δεν θέλει να τον βλέπει. Προσέξτε τέτοιο. Δεν ξέρω αν μιλώ στην ψυχή σας αυτή την ώρα. Γιατί πολλοί δεν το προσέξουν. Πολλοί πάλι σκάνθηκε για να κάνουν στο τραπέζι τους να φάνε. Και δεν κάνουν το σταυρό τους. Δεν κάνουν μια μικρή προσευχή. Και θυμάμαι, θα σας πω ένα ηλαρό να το προσέξετε. Τα τεστοκίνη δεν το κάνουν εκείνοι που τρώνε σε εστιατόρια, που τρώνε σε ταβέρνες. Μπορεί να κάνουν κάποιο μισό στάδιο προσθήκη, να βάλουν κανένα μικρό, κανένα εγγονάκι να πει κανένα ψέμα εκεί πέρα, τίποτα κλπ. Αλλά όταν βρεθούν έξω, δεν κάνουν το σταυρό του. Δεν μπορούν να ομολογήσουν τον εσταυρωμένο. Του απαγορεύει ο Σατανάς. Πρέπει να πούνε ότι είναι χριστιανοί. Και τρώνε που θα έχουν μάρτυρα κατηγορία αύριο τι κότε. Διότι οι κότε όταν πίνουν νερό, κοιτάζουν το Θεό, αναγνωρίζουν. Εμείς νομίζουμε ότι είναι δικά μας. Έχει το ψυγείο μας. Για να έχει το ψυγείο σας, πρέπει το άλλο να φροντίζει και να εκδοθεί. Διότι αν αυτό δεν φροντίζει, το ψυγείο θα ξεραθεί, όπως εξεράθηκε και στα χρόνια της κατοχής, όσοι ζήσανε στην Ελλάδα. Αυτό θα το φέρνω από την Κυλίνη. Δεν ξέρω αν είναι κανείς από εκεί. Θα το φέρνω από το Καρλό, από το Καρλό Βασιτάμ θα το φέρνω. Μια γιαγιά από το χωριό είχε κλειστεί μάρτυρα. Κάτι έγινε, μια φαταρία στο χωριό και την βάλανε τη γιαγιά να κατέβει για μάρτυρα. Πού να κατέβει η γιαγιά. Εν πάση περιπτώσει έπρεπε να πάει. Δεν κατέβει. Ήταν Τετάρτη και ήταν και 400. Το δικαστήριο έγινε και τελείωσε γύρω το μεσημέρι. Δεν το πρόλαβε το μεσημερινό αυτοκίνητο να φύγει για το χωριό και έμενε να φύγει με το βραδινό. Τι να φάει όμως, αυτή η γοσαπή. Δεν είχε πάρει τίποτα κοντά. Επήγε λοιπόν σε μια ταβερνίτσα εκεί και κοίταξε να βγει με το σακουλάκι το χέρι το άλλο, που είχε λίγο ψωμάκι μέσα, να βγει, έχει τίποτα. Και είχε αυτό μια κατσαρόλα με φασόλια. Του είπε λοιπόν, έχουν λάδι. Όχι λέει η γιαγιά, δεν έχουν. Βάλε μου λέει παιδί μου, μια μερίδα από αυτά. Θέλω μια μερίδα και κάτσε σε ένα σιδερένιο τραπέζι και στην

0: σε μια ταβέρνα και έφαγε τα φασολάκια. Δίπλα σε ένα άλλο τραπέζι μεγαλύτερο, καθόσατε δύο-τρεις νεαροί με δύο-τρεις νεαρές. Οι οποίοι τρώγανε τα παϊδάκια τους, δηλαδή όχι αν κάτι, τρώγανε τα αυτά, και έπιναν και τσιρίδες και κοκακόλες, όπως λέμε εμείς σήμερα. Η γιαγιά σηκώθηκε από το σπίτι της, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σηκώθηκε, έκανε τρεις σταυρούς και θάψε και έφαγε. Κάλεσε τον καρτόν, πλήρωσε τον λογαριασμό, ξανασηκώθηκε, κάνει τρεις σταυρούς, κάνει σπίτι της, να μην βλέπει κανένας, να μην είναι στην αγορά, να μην είναι τίποτα. Κάνει ξανά τρεις σταυρούς και ετοιμάζεται να φύγει. Οι φρασίτες οι νεαροί, τη λένε το τι. Τι είναι λέει αυτά οι αγιάδες, δεν τρέφτε, δεν ζούμε, ξέρει τι ζούμε τώρα κλπ. Είναι λοιπόν μια ησυχία γιαγιά και του λέει. Τι είπατε λέει παιδιά. Τι είναι αυτά τα πράγματα λέει εκεί πέρα που κάνεις που ανακατώνεις. Και χωρέστε αυτό πρέπει να πω. Παιδιά μου λέει, αυτό είναι αυτό που διακρίνει τα γενούρια από τους ανθρώπους. Αυτό είπε η γιαγιά. Χωρέστε. Αυτό είπε λέει. Και όταν αγαπητοί μου και τελειώνω, ένας ευλαστήμησε το σταυρό σε έναν γιαούρι, σε έναν Έλληνα, στη Σμύρνη, τον έπεσε ο χωροφύλακας ο Τούρκος και τον πήγε στο κατήκι, τον πήγε στο διαστήριο, στο αυτόχωρο. Και όταν ήρθε η ώρα του, του λέει τι έκανε αυτό, δεν το έφερε εδώ. Του λέει ευλαστήμησε λέει το σταυρό, τον γιαούρι, λέει τον άλλον. Ευλαστήμησες λέει, λέει το σταυρό, ευλαστήμησες τον άνθρωπο και σκότα πασέρα. Δεν βλέπεις λέει ότι ο άνθρωπος είναι σταυρός. Ευλαστήμησες λέει τον άνθρωπο και ευλαστήμησες τους ανθρώπους. Και τον έβαλε με μεγάλη εκκλησία ένα μήνα φυλακή. Με την, αν ξανά έρθει εδώ το λέει, θα σου κόψω τα παιδιά. Η τούφη βλαστήμη. Όταν βλαστήμεις την Τουρκία θα δικαστήσεις και θα πάθει φυλακή. Και σε τι λένε, παρακάλεσε το Μωάμεθ να σε βγάλει. Η σώπια. Δεν λέγω για του βλασίμου. Δεν μιλώ στην περίπτωση αυτή. Μπορεί να έχουμε και μεταξύ μα βλασίμου που τον βλασιμούν τον κοινό σταυρό. Εγώ ένα ήθελα να πω με αυτά που είπα χθες και σήμερα που επέτρεψε η χάρη του και η δύναμη του. Γιατί η Εκκλησία μα ζητάει πρεσβείες. Πρεσβείες του κοινού και ζωπλού σταυρού. Λε πρόκειται περί ανθρώπου. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό, ε. Μεγάλο πράγμα, αλλά δεν προσέχουμε την μητέρα Εκκλησία. Θέλω να πω, προσέξτε την προπαγάνδα αυτή που είναι αντίον του κοινού και ζωπλού σταυρού. Και εμεί εμπάστε να δείξουμε ότι πιστεύουμε στο σταυρό. Και κατεπέστε στην βέβαια των εσταυρωμένων και έδωσε διάφορη δύναμη στο σταυρό. Αυτά και για αυτό.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.
2: Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα πρώτον, ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμών ουκ κάθισε. Άλλοι εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσετε και πάντα όσα άμπιοι κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώς συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο, ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εμβουλή δικαίων. Ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς είπα αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε παρέ μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίο συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε πάντες συγκρίνονται στην υγιήν, δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτου ερμου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψει επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι αθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούς ήτου ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στην φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Ότι προσέ προσεύξω με Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ, ου παρικήσεις εσύ πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατένατη των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε οδηγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτών αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα γαλιάσονται. Και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με Κύριε ότι ασθενήσει μη, ίασέ με Κύριε ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα και σύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου. Σώσον με ένεκεν του ελαίου σου, ότι ουκ έστεινεν το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσετε. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου, απόστητα απ' εμού πάντε οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριος τη φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος τη δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός έβδομος. Κύριε Θεός μου επί σοι ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γήν τη ζωή μου, και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέρας των εχθρών σου, και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλο, και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνομαι Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκαιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού, εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού, η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζών των κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυ εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώποτι επισκέπτη αυτόν, η λάτος σας αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούασα πάσας έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα δεύτερον, ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το όνομα τι σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέης τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση, και ελπισάτωσαν επί σύ οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσας τα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτουσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων, ουκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτος σαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότος σαν έθνη ότι άνθρωποι εισήν. Ενατί, Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οδεία αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατά κυριεύση. Είπε γάρεν καρδία αυτού. Ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου. Υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρ εν καρδία αυτού. Επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρ εν καρδία αυτού, ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν ισχύρα σου. Σύ εγκαταλέλειπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσεται η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη, εκ της γης αυτού, την επιθυμία των πενήτων εισήκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι δού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ετοίμασαν βέλη εις φαρέτρα, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη τους ευθύς την καρδία, ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επί είσαι. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν μισεί την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα σίδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν εαληθείε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε, Κύριος, πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χείλη ημών παρημίνεστη. Τι ημών, Κύριος, εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίους. Συ, Κύριε, φυλάξες ημάς και διατηρήσες ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούση, κατά το ύψος σου, επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός δωδέκατος. Έως πότε, Κύριε, επιλύση μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, Έως τίνος θύσομαι βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον, εισάκουσον μου Κύριο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντες με αγαλιάσονται, εάν σαλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσεται η καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσω το Κυρίο, το ευεργετής αντίμε και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός 13. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επιτιδεύμαση, ουκ έστη ποιον Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστη ποιον Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι αισθείοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβου, ουκ εν φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν το χου κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρια Αγίω σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού. Οσού και δόλωσεν εν γλώσσα αυτού, και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών ουκ έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένονται ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ουκ αθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ουκ έλαβεν, οποιόν ταύτα ους αλευθίσεται εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με Κύριε ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ου χρίαν έχεις, της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν, ου μη συναγάγοντα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύο αποκαθιστών την κληρονομία μου εμή. Σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατήστης και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον τον συνατήσαντά μου, έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με η νεφρή μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδειν, ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαφθορά. Εγνώρισάς με οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ψαλμός 16. Εισάκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ουκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ούχε βρέθη εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου, τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδού σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβη σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα, ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ού σου εμή και εισάκουσον των ερημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σε, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με Κύριε, ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη των μτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου, την ψυχή μου περιέσχουν, το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανία. εκβαλώντες με νινή, περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο, εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβών με, ως ηλαίων έτοιμος εις θύραν, και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη, Κύριε, πρόφθασον αυτούς, και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από λίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών, και έτων και κρυμμένων σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν οι ίον και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε. Κάθισμα τρίτον, ψαλμός 17. Αγαπήσω σε, Κύριε, ισχύς μου, Κύριο στερεωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Θεός μου, βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενών επικαλέσω με τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσω με. Περιένσχω με οδύνες θανάτου και χήμαροι ανομίας εξετάραξαν με. Οδύνες άδου περιεκύκλωσαν με, προέφθασαν με παγίδες θανάτου. Και εν το θλίβεστε με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού και εσαλεύθη. Και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε, άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβήμ και επετάστη. Επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετος σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων. Από της τηλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλεδι ήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος, και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού, εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς, και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς, και όφθησαν επιγέτων υδάτων. Και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβε με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγέ με εις πλατισμών, ρίσετε με ότι θέλησέ με. Και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει με. Ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού που καπέστησαν απ' εμού. Και έσω με άμωμος με ταυτού και φυλάξω με από της ανομίας μου. Και ανταποδώσει με Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Με τα οσίου όσιος έσυ και με τα ανδρός αθώου αθώος έσυ και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ριστήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου άμωμος η οδό αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα. Υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος στους πόδας μου ως ιελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάς μου υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου. Και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος, και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωσιν. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον Συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου, και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν, και ουκ είναι ο σώζον προς Κύριον, και ουκ εισήκουσεν αυτόν, και λεπτινώ αυτούς ως ηχνούν, κατά πρόσωπον ανέμου, ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού, καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός ον ουκ έγνων, εδούλευσέ μη, εις ακουέ νοτίου υπήκουσέ μου, οι αλότροι εψεύσαν τόμη, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτόν. Ζή Κύριος, και ευλογητός ο Θεός μου, και υψωθείτο ο Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο διδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς υπ' εμέ, ορίστης μου εξ εχθρών μου οργύλων. Απ' των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση, Κύριε, και το όνοματί σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιόν έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εισί λαλιαίου δε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γίνε εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρο του ουρανού, και ουκ έστεινος αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπερ μέλη και Κυρίων. Και γάρο δούλος σου φυλάσσει αυτά. Εν το φυλάσσειν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει. Εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσω με από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας με ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεση βοήθεια εξ Αγίου και εξιών αντιλάβει τόσο. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόηση Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Νην έγνω ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης. Ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν. Ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιάν ημέρα επικαλείς όμεθάσε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ λίθου τιμίου. Ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ουμή αλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρη πάντας τους μισούντασε. ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος, εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτών από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτών από νιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακά, διαλογήσαν το βουλάς, εσ ου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός μου πρόσχεσμη, είναι τι εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει, και νυχτός και ούκης άνιαν εμεί. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επί σοι ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέα και έκραξαν και εσώθησαν, επί σοι ήλπισαν και ού κατεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόλιξ και ούκ άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με ελάλησαν εν χείλεσιν εκείνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με γκαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστεινο βοηθών μη. Πυρεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχων με. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη καρδία μου, ως ή κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον ισχύς μου, και η γλώσσα μου, και κόλλητε το λάριγγί μου, και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχων με. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφαία στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξτόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερότων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Η φοβούμενη των Κύριων ενέσατε αυτόν άπαν το σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού άπαν το σπέρμα Ισραήλ. Ότι ούκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού, και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ μου. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και εν έσωση Κύριον οι εξητούντες αυτών, ζήσονται εκαρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν ενώπιον αυτού πάσα επατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκω με ως ικράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου και το κατοικίν με νοικοκυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες, οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι σαν να βήσετε στο όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δώρο του πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντε Σιμών και πάρθετε πύ λεώνη και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντε Σιμών και πάρθετε πύ λεώνη και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρετίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

έτσι όπως τον προετύπωσε ο Μωυσής, ο Σταυρός μετά αυτός έγινε χάλκινος όφης. Αναφέρω μία από, από τις τυπολογίες που αναφέρεται στην ημνολογία, όπως το ξύλο που έριξε στο πικρό είδος στην περιοχή της Μεράς, στην έρημο, που δεν πεινόταν το νερό γιατί ήταν πικρό και έριξε κατ' εντολή του Θεού Μωυσής ξύλο εις τύπον του Τιμίου Σταυρού μέσα στο νερό και γλυκάνθηκε το νερό και έγινε πόσιμο το νερό. Η υμνολογία λοιπόν της Εκκλησίας αναφέρεται στην τυπολογία, στους τύπους του Τιμίου Σταυρού, παλιά και Καινή Διαθήκη, για να δώσει τελικά το βαθύτερο νόημα ότι ο διαβρώσεως του ξύλου το γέννη προσγενόμενος θάνατος, επειδή στον Παράδεισο με το ότι έφαγε ο Αδάμ και η Εύα από το ξύλο, από το δέντρο που είχε απαγορεύσει ο Θεός να φάνε από τον καρπό του δέντρου αυτού, και έτσι δια της βρώσεως, δια του φαγητού αυτού του ξύλου, αυτού του καρπού, αυτού του δέντρου, εισήχθη στην ανθρωπότητα ο θάνατος, δια Σταυρού κατήργεται σήμερα. Με τον Σταυρό του Κυρίου καταργείται αυτός ο θάνατος σήμερα. Της γάρ προμήτωρος υπαγγενής κατάρα διαλέλειται το βλαστό της Αγνής Θεομήτωρος. Η κατάρα που μπήκε από την Εύα, που πρωτοέφαγε από τον απειγορευμένο καρπό και έδωσε στον Αδάμ, και μπήκε η κατάρα σε όλο το γένος του ανθρώπου, παγγενή σε όλο το γένος του Αδάμ, τώρα διαλύεται αυτή η κατάρα εξαιτίας του βλαστού της Αγνής Θεομήτωρος.

Έτσι λοιπόν η γιορτή αυτή έχει αυτόν τον διπλό ιστορικό χαρακτήρα, εκκλησιολογικό και θεολογικό από την άλλη την πλευρά, και εμείς σήμερα με αφορμή τη γιορτή της υψώσεως, της παγκόσμιας υψώσεως του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, θέλω να απευθύνω, φίλοι τηλεθεατές, το λόγο σας για τον Τίμιο Σταυρό. Σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας αρχίζουμε με το ευλογητό στο Θεός και κάνουμε το σημείο του Σταυρού, ενώνοντας τα τρία δάχτυλα, συμβολίζοντας τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ξεκινώντας από το μέτωπο που είναι η έδρα του Θεού, φτάνοντας στον ομφαλό που σημαίνει ότι την κάθοδο του Θεού στον κόσμο επί γης, πηγαίνουμε στο δεξίο ώμο και στον αριστερό για να δηλώσουμε τη Σταύρωση, το λυτρωτικό έργο που συνετελέστηκε πάνω στο Σταυρό, και έτσι αγιάζουμε εμείς τον εαυτό μας, τον προστατεύουμε και τον του βάζουμε αλεξίσφαιρο γυλαίκο για τα βέλη του εχθρού, αλλά και σε κάθε, στο τέλος κάθε ακολουθίας, σαν δεύτερη πρεσβεία που επικαλούμαστε μετά τη δοξολογία του Θεού, δόξασι ο Θεός ημών Χριστέ ο Θεός ημών δόξασι, ο Αναστάς εκ νεκρών, ή αν δεν είναι Κυριακή λέμε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, μετά από αυτό τι αμέσως, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Έτσι λοιπόν, ο Τίμιος Σταυρός αποτελεί στη λειτουργική μας ζωή και παράδοση εκ των ον ουκάνευ τύπο, με τον οποίο στην πραγματικότητα εμείς αγιάζουμε τον εαυτό μας, επικαλούμεθα τη δύναμή του, και δια του τρόπου αυτού ο Τίμιος Σταυρός γίνεται μεγάλη βοήθεια, μεγάλη δύναμη στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, στη σειρά των Αγίων της Εκκλησίας μας, όπως τους μνημονεύουμε στην απόλυση, ο Λειτουργός τελεί μετά το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου, μνημονεύει τον Τίμιο Σταυρόν, επικαλείται εξ ονόματος των εκκλησιαζομένων το έλεος και τη σωτηρία του Χριστού, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Στη σειρά των Αγίων της Εκκλησίας, τους οποίους επικαλούμεθα πρέσβεις ενώπιον του Σωτήρος, δεύτερον κατά σειρά προσάγομεν εις πρεσβείαν των Τίμιων Σταυρών, δεόμεθα Χριστού του αληθινού Θεού να μας ελεήσει και να μας σώσει δια της δυνάμειος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Όταν λέμε Σταυρό, εννοούμε το πάθος του Κυρίου, την Σταύρωση και το θάνατο του Σωτήρους Χριστού. Με αυτήν την έννοια ομιλεί ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, όπου το Σταυρός ισοδυναμεί με την φράση «Χριστός εσταυρωμένος». Τον εσταυρωμένο Χριστό θέτει πάντοτε βάση του κηρύγματός του και στον Σταυρόν του Κυρίου καυκάται ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Έτσι γράφει προς τους Κορινθίους: «Εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον». Και προς τους Γαλάτας γράφει: «Εμείς δε μη γέννητο καυκάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Οι δύο φράσεις είναι ισοδύναμοι. Ο Χριστός εσταυρωμένος είναι ο Σταυρός του Κυρίου, και ο Σταυρός του Κυρίου είναι ο Χριστός εσταυρωμένος. Ο Σταυρός προσκυνείται καθώς και η Ανάσταση και όλα τα περιστατικά του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. «Τον Σταυρό σου προσκυνούμε, δέσποτα», ψάλλει η Εκκλησία μας την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου και του Σταυρού, και επίσης την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στο Τριώδιο. Και αυτό είναι το ίδιο σε έννοια και περιεχόμενο με εκείνο που ψάλλουμε τη Μεγάλη Παρασκευή: «Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ». Η προσκύνηση αυτή δεν είναι τιμητική προσκύνηση των ιερών εικόνων, αλλά είναι η λατρευτική προσκύνηση της ανθρώπινης φύσης του Χριστού. Όχι απλώς προσκύνηση της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, όχι απλώς εικονιζομένης, αλλά προσιλωμένης επάνω στο Σταυρό. Του Χριστού δε, όχι ως βασιλέως των Ιουδαίων κατά την εμπεκτική φράση που έβολε ο Πελάτος μετά τη Σταύρωση του Χριστού επάνω στο Σταυρό, αλλά ως βασιλέως της δόξης, όπως αναγράφει επί του Σταυρού η θεολογούσα Βυζαντινή αγιογραφία και εικονογραφία.
διότι ο Σταυρός δεν είναι πλέον το ξύλο της κατάρας, αλλά ο θρόνος της δόξης του Χριστού. Δεν είναι το επέσκεντο τέλος του βίου του Ιησού, αλλά η θύρα προς την ένδοξη Ανάστασή Του. Γι' αυτό η Εκκλησία ψάλουσα προσκυνεί τον Σταυρόν και δοξάζει την Ανάσταση. Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμε, Δέσποτα, και την Αγία Σου Ανάσταση δοξάζομαι. Ο Σταυρός, αν μπορεί να χωριστεί από το πρόσωπο του Χριστού, και χωρίζεται, ξέρετε πότε, την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, μετά την αποκαθήλωση που κάνουμε στον Εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, και μέχρι την παραμονή στον Εσπερινό της Αναλήψεως. Τότε βλέπουμε τον Χριστό να αναστάντα εκ νεκρών, έτσι όπως στις εκκλησίες μας κατά τις ημέρες του Πάσχα μένει μόνο το ξύλο του Σταυρού χωρίς το σώμα του εσταυρωμένου. Ο Σταυρός λοιπόν χωρίς το πρόσωπο του Χριστού είναι το όργανο της σωτηρίας των ανθρώπων. «Εν το Σταυρό γαρ έσωσε Χριστός το γένος των ανθρώπων», ψάλλει η Εκκλησία, και κάθε Κυριακή όταν λέμε Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνούμε τον Σταυρόν και ομολογούμε «Ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο». Προσκυνείται λοιπόν και ως ξύλο τιμητικός ο Σταυρός, ως ξύλο ευλογημένων χωριστά από το πρόσωπο του Χριστού και χάρη του εν αυτό προσπαγέντος, του εν αυτό το επάνω δηλαδή στο Σταυρό προσπαγέντος Χριστού του Θεού. Να τι ψάλλει περί τούτου η Εκκλησία: «Του Σταυρού Σου το ξύλον προσκυνούμε, φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθεις τη ζωή των απάντων». Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι ο Σταυρός είναι το σημείο της πίστεως, είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Όποιος δεν φέρει το σημείο αυτό του Σταυρού και δεν ομολογεί έτσι τον σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού, αυτός δεν μπορεί να είναι χριστιανός, καθώς ακριβώς γράφει ο Άγιος Πολύκαρπος. Προσέξτε, ως μη ομολογεί το μυστήριο του Σταυρού εκ του διαβόλου εσύ. Ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμος στις κατηχήσεις του κατηχεί τους ανθρώπους και λέγει τα εξής περί του σημείου του Τιμίου Σταυρού, το οποίο πρέπει μετακαυχήσεως να φέρουν οι πιστοί, δια το οποίο γνωρίζονται οι χριστιανοί και σφραγίζονται σε κάθε περίπτωση. Μη τίνει επεσκυνθόμεν ομολογήσει τον εσταυρωμένο. Μην τρυπόμαθα να ομολογούμε τον εσταυρωμένο. Επιμετώπουμε τα παρησίας δακτύλης σφραγής. Στο μέτωπό μας με παρησία τα τρία δάχτυλα να σφραγίζουμε. Και επί άρτων βευροσκομένων και επί των ποτηρίων πεινωμένων. Και όταν τρώμε, καθίσουμε στο τραπέζι να φάμε, πάλι να ευλογούμε και να κάνουμε το σταυρό μας, και όταν πίνουμε πάλι επίσης να κάνουμε το σταυρό μας. Επί άρτων βιβροσκομένων και επί ποτηρίων πεινωμένων. Εν εσόδης και εξόδης, όταν βγαίνουμε από το σπίτι και όταν μπαίνουμε στο σπίτι. Και όταν είμαστε στο, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο ή στο λεωφορείο, στο αεροπλάνο ή στο τρένο, στο οτιδήποτε, να κάνουμε το σταυρό μας. Και πρώτου ύπνου κοιταζομένης και διανισταμένης, και όταν είμαστε έτοιμοι να κοιμηθούμε, πάλι να σταυρώνουμε τον εαυτό μας. Και όταν σηκωθούμε, πρώτη μας δουλειά είναι να δοξάσουμε και να ευλογήσουμε με το σημείο του Σταυρού και τον εαυτό μας και τον Θεό. Οδεύουσι και ηρεμούσι, και σε αυτούς που περπατάνε είναι σε οδηπορίες και σε αυτούς που κάθουν εν ηρεμία. Μέγα το φυλακτήριο, σημείων πιστών και φόβος δαιμόνων. Είναι μεγάλο αυτό το φυλακτήριο, μεγάλη δύναμη του Σταυρού, είναι ο φόβος των δαιμόνων και ένα σημείο σωτηρίας και δυνάμεως των πιστών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι το σημείο του Σταυρού επί το μητόπο των χριστιανών είναι όπως η περιτομή των Ισραηλιτών. Δια του σημείου του Σταυρού διακρίνονται και γνωρίζονται οι χριστιανοί, λέγει επιλέξη. Σημείων ημίν δέδοται επί του μετόπου, αυτό το σημείο του Σταυρού μας δόθηκε στο μέτωπο, ον τρόπον το Ισραήλ η περιτομή, όπως ακριβώς τον Ισραηλιτικό λαό η περιτομή. Δι' αυτού οι πιστοί των απίστων αποδιειστάμεθα και γνωριζόμεθα. Όταν κάνουμε το σημείο του Σταυρού, γνωριζόμαστε και ξεχωριζόμαστε οι πιστοί από τους απίστους.
όχι δε μόνο διακρινόμεθα οι πιστοί με το σημείο του Σταυρού, αλλά και φυλατώμεθα και φρουρούμεθα από πάσα ενάντια δύναμη. Τόσο είναι ριζωμένη στη συνείδηση των χριστιανών αυτή η πίστη, ώστε το σημείο του Σταυρού είναι η άφωνος προσευχή και η σιωπηλή επίκληση της Θείας Δυνάμεως σε κάθε δύσκολη στιγμή και ενώπιον παντός κινδύνου. Ο Σταυρός του Κυρίου, εάν σφραγιστεί, λύει του Αντιχρίστου πάσαν δύναμη, γράφει ο Άγιος Εφραίμος Ήρων. Η δεξιά είναι η σφραγίζουσα πάντα τα μέλη μου. Το δεξί μας χέρι είναι αυτή που σφραγίζει, αγιάζει, προφυλάσσει όλα μας τα μέλη. Το μέτωπο ως περιλιγνία, όπως το λιγνάρι, βαστάζει λίγνων φωτός το σημείο του Σταυρού και του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού το ύψος του ανθρώπου. Ψάλλει δε και η Εκκλησία. Έδωκα σημείωση της φοβουμένους σου, Κύριε, των Σταυρών σου των Τίμιων. Όλες οι ιερές πράξεις και οι τελετές της Εκκλησίας αρχίζουν και τελειώνουν με το σημείο του Σταυρού για τα Θεία Μυστήρια, τα οποία τελειεί η Θεία Χάρις, σφραγίζονται δια του σημείου του Σταυρού και κάθε ιερατική ευλογία παρέχεται με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού όταν ευλογούμε σε τύπο Σταυρού. Να πως συνοψίζει το πράγμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Σταυρός ούτως εν τη Ιερά Τραπέζη, αυτός είναι στην Αγία Τράπεζα, ούτως εν τες των ιερέων χειροτονίες, αυτός στην χειροτονία των ιερέων, ούτως πάλι μετά του σώματος του Χριστού επί το μυστικό δείπνον διαλάμπει. Το ίδιο και όταν σφραγίζουμε τον Άγιο Δισκάριο με το Άγιο Άρτο που λέμε και πίσω των μεν άρτων τούτων τίμιο σώμα του Χριστού, σφραγίζουμε με το σημείο του Σταυρού. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου, πάλι δια του σημείου του Σταυρού. Παντού ο Σταυρός, σύμφωνα προς την άγραφα και ιερά παράδοση της Εκκλησίας από τα χρόνια των Αγίων Αποστόλων. Ο Μέγας Βασίλειος, όταν μιλάει για την ιερά παράδοση και για τα όσα αγράφως διδάσκονται και φυλάσσονται μέσα στην Εκκλησία μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια των αιώνων έτσι θα γίνει, πρώτον αναφέρει το σημείο του Σταυρού. Είναι του πρώτου και κοινοτάτου πρώτον μνηστό το τύπο του Σταυρού του εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ηλπικότας κατασημένεστε της ο διαγράμματος διδάξας. Δηλαδή, το πρώτο που πρέπει να σας αναφέρω, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι ο τύπος του Σταυρού που γίνεται στο όνομα του Σωτήρος Χριστού σε όλους εκείνους που ελπίζουμε και κατασημένει, μας βεβαιώνει, μας κάνει εδραίους την πεποίθηση ότι αυτός, κανένας δεν μας το δίδαξε αυτόν τον τύπο μέσα από το γράμμα. Να είναι κάπου γραμμένο. Πράγματι, πουθενά στην Αγία Γραφή δεν γίνεται λόγος για το σημείο του Σταυρού. Αλλά όμως πρόκειται πράγματι για αποστολική παράδοση. Για μια παράδοση που ανήκει και προέρχεται από την εποχή μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού από τους Αγίους Αποστόλους. Ο Σταυρός ως σημείο είναι το σημείο αντιλεγόμενων για το οποίο ομιλούν οι Άγιες Γραφές. Να πάλι πως ο Μέγας Βασίλειος ερμηνεύει την έννοια του σημείου. Σημείο, λέει, είναι κυρίως ο Σταυρός. Γενικότερα δε σημείων είναι το αισθητόν και ορατόν γεγονός που φανερώνει μια μυστική και πνευματική πραγματικότητα. Οι απλούστεροι, αυτοί που δεν ξέρουν γράμματα, δεν μπορούν να διαβάσουν, βλέπουν το σημείο, δηλαδή τον Σταυρό, και αρκούνται σε αυτό που βλέπουν. Οι νοημοδέστεροι, δηλαδή αυτοί που έχουν μυαλό και έχουν μάθει κάποια γράμματα, εμβαθύνουν στην πνευματική έννοια του σημείου. Κυρίως σημείων έγνουμεν παρά τη γραφή των Σταυρών ηρημένων. Σταυρών έθηκεν γάρφησή μου εσείς τον όφιν επί σημείου Σταυρού, του τέστη επί Σταυρού. Ή σημείων εστί το παραδόξο τεινός και αφανούς πράγματος ενδεικτικών. Ορώμενον παρά των απουστέρων είναι η βαθυτέρα έννοια του σημείου του Σταυρού ή παρά των εντρεκών την διάνοια για αυτούς που έχουν περισσότερη έτσι, ανάγκη ή βλέπουν με τη μελέτη τους και με τα γράμματα που διαβάζουν να μπουν βαθύτερα στην έννοια του σημείου
οποίους θα βρούμε. Τι συμβολίζει δηλαδή το σημείο του Σταυρού με το οποίο σφραγίζονται και γνωρίζονται οι πιστοί? Μας το λέγει σύντομα και απλά ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Το σημείο δε βαστάσε τον θάνατον εστί περιφέρει. Το να κάνουμε το σημείο του Σταυρού, περιφέρουμε, κάνουμε γνωστό τον θάνατον εκείνου που πέθανε πάνω στο Σταυρό. Έτσι ζώντα πάσαν από ταξάμενο. Αλλά τώρα ο Χριστός που ζει μετά την Ανάσταση, τη Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάσταση, όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα. Ο Ιησούς Χριστός όταν καλεί τους ανθρώπους να σηκώσουν τον Σταυρό, λέγει το απαρνησάς του εαυτόν. Και ο Απόστολος Παύλος όταν καυκάται τον Σταυρό, λέγει του διεμή ο κόσμος σε Σταύρο και καγώ το κόσμο. Μαρτυρία πίστεως και ομολογία θυσίας είναι το σημείο του Σταυρού. Ένα τρίτο ακόμα σημείο πρέπει να τονίσουμε στη σημερινή εκπομπή είναι ότι ο Τίμος Σταυρός, σαν όργανο επί το οποίο θανατώθηκε ο Ιησούς Χριστός και ως όπλο δια του οποίου νίκησε τον θάνατο, είναι πολύ περισσότερο από σημείο και σύμβολο. Να πως η Εκκλησία εκφράζει το πράγμα σε έναν ύμνο. Ο Σταυρός σου Κύριε, ή και ξύλων οράτε τη ουσία, αλλά θείαν περιβέβλητε δυναστείαν. Και αισθητός το κόσμο φαινόμενος, νοητός την ημών θαυματουργή σωτηρία. Ο Σταυρός σου Κύριε, φαίνεται στα μάτια μας σαν ένα ξύλο. Και πραγματικότητα είναι ένα ξύλο. Αλλά αυτός ο Σταυρός έχει περιβληθεί τη θεϊκή δυναστεία, τη δύναμη του Θεού. Και αισθητός το κόσμο φαινόμενος, για αυτό που φαίνεται σαν ξύλο στο κόσμο, νοητός την ημών θαυματουργή του Κυρίου. Εμείς με την πίστη μας, με την φαντασία μας, με τη λογική μας, προστρέχουμε τη δική μας σωτηρία που έγινε δια του Σταυρού. Το ξύλο του Σταυρού είναι ξύλο ζωής και οι πιστοί το έχουν στη ζωή τους ράβδον δυνάμενος. Από το Σταυρό πηγάζει δύναμη. Δια τούτο και ο πιστός δέεται του Χριστού. Δυνάμει του Σταυρού σου Χριστέ, στερέωσόν μου την διάνοια. Των ζωοποιών σταυρών, προσάγομεν εις πρεσβείαν, τον επικαλούμεθα κάθε φορά ενώπιον του Θεού ως πρεσβεία. Και κάθε χριστιανός οικετεύομαι τον σωτήρα Χριστό, σώσον με Χριστέ σωτήρ την δυνάμει του Σταυρού. Από όλα αυτά είναι φράσεις από ύμνους της Εκκλησίας, εγκατασπαρμένα σε όλες τις εβδομάδες των ήχων της Εκκλησίας και όσοι παρακολουθούν και διαβάζουμε τα Ιερά Γράμματα μας είναι γνωστές οι φράσεις αυτές. Και αναφωνούμε προς τον Κύριο με πίστη, μεγάλη του Σταυρού σου Κύριε η δύναμη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και χαιρετίζουμε τον Σταυρό του Κυρίου και απευθυνόμεθα προς Αυτόν σαν σε πρόσωπο. Διότι ο Τίμιος Σταυρός είναι ο ωραίος παράδεισος της Εκκλησίας και το ξύλο της αυσταρσίας. Χαίρις ο ζωηφόρος Σταυρός, της Εκκλησίας ο ωραίος παράδεισος, το ξύλο της αυσταρσίας το εξανθήσαμε ημίν αιωνίους δόξης στην απόλαυση. Διότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το αήττητο τρόπαιο της ευσεβίας, η θύρα του παραδείσου, ο στηριγμός των πιστών, το περιτύχισμα της Εκκλησίας. Χαίρις ο ζωηφόρος Σταυρός, της ευσεβίας το αήττητον τρόπαιον, η θύρα του παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της Εκκλησίας περιτύχει. Καθώς επικαλούμαστε σε πρεσβεία τους Αγίους, έτσι υμνητικά απευθυνόμαστε προς τον Τίμιο Σταυρό. Σταυρέ, γεννού ημίν ασφάλεια και τείχος και φρουρός ξύλων ευλογημένων. Και καθώς ζητούμε τον αγιασμό από αυτόν τον Σωτήρα Χριστό, έτσι φοβόμε και προς τον Σταυρό, φωνάζουμε προς τον Σταυρό του Σωτήρου. Σταυρέ πανσεβάζημιε, καθαγίασον ημών τα σπικάς και τα σώματα η δυνάμη σου. Η ανήκουστη και φρυτή βλασφημία κατά του Τιμίου Σταυρού που πολλές φορές δυστυχώς ακούμε να μολύνει τον αέρα από ανθρώπους που υβρίζουν τον Σταυρό. Το όνομα των Αγίων, το όνομα του Χριστού, το όνομα της Αγίας Τριάδου, το όνομα της Παναγίας. Δυστυχώς δεν μαρτυρεί μόνο πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ονομάζονται άνθρωποι και δημιουργήματα του Θεού. Όταν κάποιος βρίζει τον πλάστη, τον δημιουργό,
αλλά δείχνει και ένα σημείο κατάπτωση τη παιδεία άνε και του πολιτισμού και τη εποχή στην οποία ζει. Είναι πράξη όμω βλασφημία κατά των θείων αδιανόητη του πιστού. Οι πιστοί πάντα με πλήρη ευγνωμοσύνη και ιερά κατάνοιξη ψάλουμε τον Σταυρό σου, προσκυνούμε δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Φίλοι τελεθεατές, ο τίμιος και ζωοποιός του Κυρίου Σταυρός, που τη γιορτή του κάθε χρόνο είπα και στην αρχή, η Εκκλησία μας ενθυμείται στις 14 Σεπτεμβρίου και που σας είπα πάλι στην αρχή ότι αυτή η γιορτή είχε θυσπιστεί νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, στα Ιεροσόλυμα, μετά την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, επιτέλεσε και κάποια άλλη αφορμή να μπει η γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου, που δεν έγινε ασφαλώς τον Αύγουστο μήνα, αλλά έγινε μέσα στον Μάρτιο μήνα, λίγες ημέρες, μια εβδομάδα, 10 μέρες προ τη Σταυρώσεως του Κυρίου, προ τη Συλλήψεως και τη Σταυρώσεως του Κυρίου. Όμως επειδή είχε διαμορφωθεί αφενός με η γιορτή του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου, από την άλλη πλευρά είχε αρχίσει να διαμορφώνει την εστία της Μεγάλης Εβδομάδος και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οι πατέρες της Εκκλησίας ανεζήτησαν μια γιορτή του Σταυρού, πρώτης οποίας έβαλαν τη γιορτή της Μεταμορφώσεως. Και έτσι έβαλαν μια τεσσαρακονθήμερη νηστεία που άρχιζε από τις 7 Αυγούστου και κατέληγε στις 14 Σεπτεμβρίου, μια νηστεία 40 ακριβώς ημερών, που σήμερα δεν υπάρχει βέβαια, και έχω εξηγήσει τους λόγους γιατί δεν υπάρχει, λόγω της γιορτής της Παναγίας το 15 Αύγουστο που έγινε το καλοκαιρινό Πάσχα των Ορθοδόξων Χριστιανών όπου γης, πως κελίστηκε αυτή η νηστεία. Όμως στην πραγματικότητα και στα λειτουργικά μας κείμενα και στα ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα φαίνεται αυτή η νηστεία ότι υπήρχε, και γι' αυτόν τον λόγο και η κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία κοίμησε ο θάνατός του δηλαδή, συνέβηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, μετετέθηκε η γιορτή για τον Νοέμβριο μήνα, ούτε τον Οκτώβριο, πήγε τον Νοέμβριο μήνα, 40 μέρες δηλαδή πιο πίσω, και η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που γινότανε στις 14 Σεπτεμβρίου ως λειτουργία μέσα στην νηστεία, ως νηστίσιμη λειτουργία, γιατί σε όλες τις νηστείες της Εκκλησίας, ιδίως της Μεγάλης Σαρακοστής, παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή Θεοφανίων, γίνεται η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, αντικαταστάθηκε τιμή σένεκε για τον θάνατο του Αγίου Χρυσοστόμου την ημέρα αυτή με τη λειτουργία του Αγίου Χρυσοστόμου. Όλα αυτά είναι σημεία και αναφορές όχι μόνο ιστορικές αλλά και εκκλησιολογικές και θεολογικές, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε καλά για αυτή τη γιορτή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αλλά πάνω απ' όλα, και τελειώνουμε αυτό, όλοι μας πρέπει να σταυρώνουμε και να ευλογούμε τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται να φοβούμαστε τίποτα. Γιατί έτσι νικάμε την δύναμη του διαβόλου. Γιατί έτσι διώκνουμε μακριά μας την αρνητική ενέργεια την οποία δεχόμαστε από τους άλλους ανθρώπους. Δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι ανάμεσά μας, μέσα στον κόσμο, μέσα στη ζωή, στο πεζοδρόμιο, στην τάξη, στη δουλειά. Δεν ξέρουμε τι ο καθένας έχει μέσα στην ψυχή του. Εμείς δεχόμαστε μια ενέργεια. Είτε είναι θετική, ευλογία Θεού, είτε είναι αρνητική. Μιλάτε για αύρα. Εσείς και καλά κάνετε, έτσι είναι. Λέτε, αυτός ο άνθρωπος εκπέμπει μια καλή αύρα, με προσελκύει, με θέλει κοντά του. Μα είναι ευχάριστη η παραμονή του κοντά του να μιλάω. Και αλλού λέτε, αυτός ο άνθρωπος εκφράζει μια αρνητική αύρα, με αποθεί, δεν θέλω, κάτι παθαίνω. Λοιπόν, αδελφέ μου, σφράγισε τον εαυτό σου με το σημείο του Σταυρού. Κύριε, όπλων κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δέδομες. Και ψάλαμε στην γιορτή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός, βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός, πιστών το στήριγμα, Σταυρός, αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τράγμα. Αυτά λοιπόν, είτε ψέλνουμε
τα πιστεύουμε και τα δεχόμαστε έτσι, ή δεν τα ψέλνουμε απλώς και μόνο για την ώρα εκείνη και για ψυχολογικούς λόγους, και αφήνουμε έκθετο τον εαυτό μας στην δύναμη του διαβόλου να μας κάνει ό,τι θέλει στη ζωή. Σε πονάει κάποιο μέρος του σώματος, σταύρωσέ το. Επικαλέσου την δύναμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Ευλόγησε σε καθημερινή βάση και αγίεσε τον εαυτό σου με το Τιμίο του Σταυρού. Δυνάμει του Σταυρού σου, Κύριε, στερέωσόν μου την διάνοια. Για να είστε βέβαιοι ότι αυτή η ευλογία του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού πάντοτε θα είναι ζωντανή και ενεργής, ενεργητική δηλαδή, μέσα στη ζωή σας, και ό,τι ζητάτε, αν το ζητάτε με πίστη, θα το παίρνετε και θα δοξάζετε τον εναυτό προσπαγέντα Χριστόν τον Θεόν. Τελειώντας, θα σας θυμίσω ότι στον όρθρο, στο δοξαστικό των Ένων, που λέγει «Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου και πιστοί εισδέχονται αυτόν εκ πόθου και λαμβάνουν συνιάματα», και λίγο παρακάτω λέει ότι τον δεχόμενο του Σταυρό ως ανάξιόντες, φόβο, με φόβο για την αμαρτία η οποία υπάρχει μέσα μας και την οποία ο διάβολος φύτευσε με την πτώση των πρωτοπλάστων. Χαρά όμως για την σωτηρία ειν παρέχει το κόσμο ο εναυτό προσπαγής Χριστός ο Θεός. Βλέπετε ότι και τα δυο, ο φόβος της αμαρτίας και η χαρά για τη σωτηρία. Αυτά λοιπόν, όταν σταυρώνουμε τον εαυτό μας, να ζητάμε με φόβο Θεού τη δύναμή Του και τη δύναμη του Σταυρού, και να γιορτάζουμε μετά τη χαρά και τη σωτηρία που μας έκανε αυτό το απλό σημείο, αλλά που έχει περιβάλλει μέσα θεία δυναστεία, μεγάλη δύναμη, και ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον κάνει καλά από κάθε σημείο αντιλεγόμενο. Πιστεύω ότι σας έδωσα κάποιες υμνολογικές, αγιογραφικές μαρτυρίες για την έννοια του Τιμίου Σταυρού και για την παγκόσμια γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Μέχρι την άλλη Τρίτη, φίλοι και θεατές, που Θεού θέλοντος να είμαι και πάλι μαζί σας, χαίρετε, πάλι νερό, χαίρετε.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Αγία Ευθυμία έζησε κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Ήταν κόρη του πλουσίου συγκλητικού Φιλόφρονος και της ευσεβούς και φιλοπτώχου Θεοδοσιανής και η καταγωγή της ήταν από τη Χαλκιδόνα. Η Αγία παιδαγωγήθηκε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, διότι αγάπησε τον Χριστό και την μεταζήλου ομολογία προς Αυτόν. Ο Ανθίπατος της Ανατολής Πρίσκος μαζί με τον φιλόσοφο και ιερέα του Άρεως Απελιανό εκήρυξε μετά από εντολή του Διοκλητιανού διωγμό κατά των χριστιανών στην Ανατολή. Κατά τη γιορτή του ψευδονύμου Θεού Άρεως ζήτησε όλοι οι κάτοικοι να είναι παρόντες στην εορτή. Όσοι δεν θα πήγαιναν θα τους τιμωρούσε με φοβερά βασανιστήρια. Οι χριστιανοί της περιοχής που δεν ήθελαν να παρευρίσκονται σε μια τέτοια γιορτή οργανώθηκαν σε μεγάλες ομάδες και κρύφτηκαν άλλοι σε σπίτια και άλλοι σε ερημικές τοποθεσίες. Η Αγία Ευθυμία ήταν επικεφαλής μιας τέτοιας ομάδος και στήριζε τους πιστούς με τους φλογερούς λόγους της. Συνελήφθη όμως η Αγία μαζί με τα 49 μέλη της ομάδος της. Στην πρόσκληση του Πρίσκου να θυσιάσουν στο είδωλο του Άρεως, η Αγία και η ομάδα της αρνήθηκαν με τόλμη και παρησία. Τότε θύμωσε ο Πρίσκος από την άρνησή τους και έδωσε εντολή να τους κλείσουν στη φυλακή και να τους ξυλοκοπούν επί 20 ημέρες. Μετά από 20 ημέρες δοκίμασε και πάλι να πείσει τους μάρτυρες να θυσιάσουν στα είδωλα. Μετά και από τη νέα άρνηση τους έδιραν τόσο ώστε κουράστηκαν οι στρατιώτες που τους βασάνιζαν. Τότε τους υπόλοιπους ο Πρίσκος τους έκλεισε στη φυλακή, την Αγία όμως προσπάθησε να την πείσει ώστε να θυσιάσει. Η Αγία Ευθυμία αρνήθηκε για μια ακόμη φορά και επανέλαβε την ομολογία της πίστεώς της προς τον Χριστό. Τότε την έβαλαν σε ένα τροχό με μαχαίρια που κατέκοψε όλο το σώμα της Αγίας. Κατά το μαρτύριό της η Αγία προσευχόταν διαρκώς. Μετά το τέλος της προσευχής της θαυματουργικά λύθηκε από τον τροχό και αποκαταστάθηκε το σώμα της όπως ήταν και πριν. Στη συνέχεια την έριξαν σε πειρακτωμένη κάμινο. Οι αρχιυπηρέτες Σοσθένης και Βίκτορ αρνήθηκαν να ρίξουν την Αγία στην κάμινο διότι έβλεπαν στο πλευρό της Αγίας δύο άγγελους οι οποίοι απειλούσαν ότι θα σκορπίσουν τη φωτιά. Ο Σοσθένης και ο Βίκτορ ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό και αμαρτύρησαν. Προσευχόμενη η Αγία ρίχτηκε στην κάμινο. Οι φλόγες όμως δεν την άγγιξαν αλλά σκορπίστηκαν έξω από την κάμινο καίγοντας πολλούς. Βλέποντας αυτά ο Πρίσκος υπέβαλε την Αγία Ευθυμία σε νέο μαρτύριο. Χτυπώντας την με αιχμηρά σίδερα και άλλα αντικείμενα κατέκοψε και κατέσχισε το σώμα της και πάλι όμως αποκαταστάθηκε θαυματουργά. Επιχείρησε τότε ο θηριώδης βασανιστής Πρίσκος να πριονίσει και να κάψει ακόμα μια φορά την Αγία. Τα δόντια του πριονιού όμως τράβωσαν και η φωτιά έσβησε χωρίς εκείνη να πάθει τίποτα. Τέλος έριξαν τη μάρτυρα στα θηρία, τα οποία όμως ήρθαν πλησίω της και προσκύνησαν αυτή. Όμως η Αγία, αποκαμωμένη από τα μαρτύρια, οικέτευσε τον Χριστό να την αναπαύσει και να την πάρει κοντά του. Τότε μια αρκούδα τη δάγκωσε και η Αγία Ευθυμία παρέδωσε την Αγία της ψυχής στα χέρια του Κυρίου. Οι γονείς της έθαψαν με τιμές το λείψανό της στη Χαλκιδόνα. Ο Κύριος ετοίμησε την Παρθένο και μάρτυρα Ευθυμία με το θαύμα της αυθαρσίας του πολύπαθου και παρθενικού της σώματος. Τη μνήμη της Αγίας Ευθυμίας η Εκκλησία μας τιμά στις 11 Ιουλίου. Αυτή την ημέρα γίνεται ανάμνηση ενός θαύματος που έγινε από την Αγία Ευθυμία και είναι το εξής. Κατά την εποχή του Μαρκιανού και της Πουλχερίας υπήρξε έρηδα μεταξύ των Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών. Στη σύνοδο που έγινε το 451 στη Χαλκιδόνα συντάχθηκαν δύο τόμοι που περιείχαν τον όρο της Συνόδου και ήταν ένας των Ορθοδόξων και ένας των Μονοφυσιτών. Για να πάψει λοιπόν η έρηδα μεταξύ των δύο πλευρών αποφασίστηκε να τεθούν και οι δύο τόμοι μέσα στη Λάρνακα της Αγίας Ευθυμίας για να φανεί ποιος από τους δύο θα δεχτεί η Αγία. Μετά την αποσφράγηση της Λάρνακας βρέθηκε ο μεν των αιρετικών τόμων στα πόδια της Αγίας πεταμένος, ο δε των Ορθοδόξων στο στήθος της. Να σημειώσουμε ότι η κυρίως μνήμη του μαρτυρίου της Αγίας Ευθυμίας τελείται στις 16 Σεπτεμβρίου. Ο Άγιος Παΐσιος είχε διηγηθεί σχετικά με την Αγία Ευθυμία. Την Τρίτη, κατά τις 10 η ώρα το πρωί, ήμουν μέσα στο κελί μου και έκανα τις ώρες. Ακούω χτύπημα στην πόρτα και μια γυναικεία φωνή να λέει «Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών». Σκέφτηκα,
πώς βρέθηκε η γυναίκα μέσα στο όρος. Εν τούτης ένιωσα μια θεία γλυκύτητα μέσα μου και ρώτησα, ποιος είναι? Η Εφημία, άπαντα. Σκεφτόμουν, ποια Εφημία? Μήπως καμιά γυναίκα έκανε καμιά τρέλα και ήρθε με ανδρικά στο όρος. Τώρα τι να κάνω? Ξαναχτυπά και τη ρωτάω, ποιος είναι? Η Εφημία, απαντά και πάλι. Σκέφτομαι και δεν ανοίγω. Στην τρίτη φορά που χτύπησε, άνοιξε μόνη της η πόρτα που είχε σύρτη από μέσα. Άκουσα βήματα στο διάδρομο. Πετάχτηκα από το κελί μου και βλέπω μια γυναίκα με μανδύλα. Τη συνόδευε κάποιος που έμοιαζε με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος εξαφανίστηκε. Παρόλο που ήμουν σίγουρος ότι δεν είναι του πειρασμού γιατί λαμποκοπούσε, τη ρώτησα ποια είναι. Η μάρτης Εφημία, απαντά. Αν είσαι η μάρτης Εφημία, έλα να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Ό,τι κάνω εγώ, να κάνεις και εσύ. Μπήκα στην εκκλησία, κάνω μια μετάνοια λέγοντας, εις το όνομα του Πατρός. Το επανέλαβε με μετάνοια. Και του Υιού, είπε με ψηλή φωνή. Πιο δυνατά, να ακούω, είπα, και επανέλαβε δυνατότερα. Ενώ ήταν ακόμα στο διάδρομο, έκανε μετάνοιος όχι προς την εκκλησία, αλλά προς το κελί μου. Στην αρχή παραξενεύτηκα, αλλά μετά θυμήθηκα ότι είχα μια μικρή χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδος κολλημένη σε ξύλο πάνω στην πόρτα του κελιού μου. Αφού προσκυνήσαμε και για τρίτη φορά και είπαμε και οι δύο μαζί και του Αγίου Πνεύματος, μετά της είπα, «Τώρα να σε προσκυνήσω και εγώ». Την προσκύνησα και ασπάστηκα τα πόδια της και την άκρη της μύτης της. Στο πρόσωπο το θεώρησα ανέδεια να την ασπαστώ. Ύστερα κάθισε η Αγία στο σκαμνάκι και εγώ στο μπαουλάκι. Μετά μου διηγήθηκε τη ζωή της. Ήξερα ότι υπάρχει μία Αγία Εφημία, αλλά το βίο της δεν τον ήξερα. Όταν μου διηγήτω τα μαρτύρια της, όχι απλώς τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα. Τα ζούσα, έφρυξα. «Πώς άντεξες τέτοια μαρτύρια?» ρώτησα. «Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια», μου είπε. Μετά από αυτό το γεγονός για τρεις μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σκυρτούσα και συνεχώς δόξαζα το Θεό. Ούτε να φάω ούτε τίποτα. Συνεχώς δοξολογία. Σε επιστολή του ο Άγιος Παΐσιος αναφέρει: «Σε όλη μου τη ζωή δεν θα μπορέσω να εξοφλήσω τη μεγάλη μου υποχρέωση στην Αγία Εφημία, η οποία ενώ μου ήταν άγνωστη και χωρίς να είχε καμιά υποχρέωση μου έκανε αυτή τη μεγάλη τιμή». Διηγούμενος το γεγονός, πρόσθεσε με ταπείνωση ότι παρουσιάστηκε η Αγία Εφημία όχι γιατί το αξίζω, αλλά επειδή με απασχολούσε εκείνο τον καιρό ένα θέμα που είχε σχέση με την κατάσταση της Εκκλησίας γενικά και για δύο άλλους λόγους. Εντύπωση έκανε στο γέροντα πως αυτή η μικροκαμωμένη και αδύνατη άντεξε τόσα μαρτύρια. «Μια σταλιά ήταν», έλεγε. Ο γέροντας φιλοτέχνησε το αρνητικό της εικόνας της Αγίας σε μήτρα ατσάλινη με την οποία έκανε πρεσαριστά εικονάκια και τα μοίραζε ευλογία στους προσκυνητές εις τιμή της Αγίας Εφημίας. Κατά το σκάλισμα δυσκολεύτηκε να κάνει τα δάχτυλα του αριστερού του χεριού και είπε: «Παιδεύτηκα να κάνω το χέρι της, αλλά μετά έβαλα έναν καλό λογισμό, ίσως επειδή και εγώ την πέδεψα την καημένη». Όπως είπαμε, η Αγία τιμάται στις 11 Ιουλίου. Ο Άγιος Παΐσιος πέθανε μια μέρα αργότερα, στις 12 Ιουλίου 1994.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερετίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επισύ πέπειθα. Μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δε καταγελασά το σαν με η εχθρή μου. Και γαρ πάντες, οι υπομένοντες εου μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτω σαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειάν σου και δίδαξόν με. Ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέρα. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνου εσύ, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπο φοβούμενο των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθή αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτή. Η οφθαλμή μου διαπαντό προ τον Κύριον, ότι αυτό εξπάσει εκ παγίδο του πόδα μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομοι ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον ουμί ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ουμί εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ουμί καθίσω. Νύψω με να θώει τα σχήρα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεώ σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια ανήκου σου και τόπο κοινώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αναδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσή νέα ανομία η δεξιά αυτό ανεπλήστη δώρων. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην. Λύτρωσε με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς με έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικίν με νίκο, Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα, Κυρίου, και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσο και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησον με και εισάκουσον μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ, Κύριε, και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσομαι της καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28.

Ισχύει η φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσω των μόσχων του Λιβάνου, και ο ηγαπημένος ως ιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον, και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους, και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικιεί και καθηγείται Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσομαι. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώση αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσε τεκλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομε, και προς τον Θεό μου δεηθήσομε. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη, όπως αν ψάλισε η δόξα μου και ουμή κατανηγώ. Κύριο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 30. Επισή Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυθήνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή και ένε και εν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμίσησας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου. Ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με Κύριο ότι θλίβομαι. Εταράχθην θυμό ο φθαλμός μου η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν ενώ δίνει η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Ισθένησαν επτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως συνεκρός από καρδίας. Εγεννήθην ως εισκεύος από λολός. Ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν αυτούς άμα επεμέ του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επισύ Κύριε ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου. Εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθεί ότι επικαλεσάμινσε. Εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθείτο τα χείλητα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώση. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω τις ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου εν το και κραγένε με προσέπ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.

0: Ψαλμός 31. Μακάριον αφέθησανε ανομίε και όν επεκαλύφθησανε αμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα ως στάμα από του κράζιν με όλην την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην στα λεπορίαν εν το εμβαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σοι αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξεται προς εμάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ούκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύσει επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινό, τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθές πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών ύδατα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτος απάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνείσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμε επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατόν με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ου μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε. Και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστιν ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ου καλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκ να ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλείσαι δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κυρίου επιδικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι, και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών, και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν, και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων, και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός, και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού, και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ούγιν όσκι και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχυρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνος κονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν νηστεία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσεται. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου. Ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίσθησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη. Αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ ενέσωσε. Μη επιχαρήσαν μη εκθέροντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμής, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες Κύριε μη παρασιωπήσεις, Κύριε μη αποστείς απ' εμού, εξεγέρθητη Κύριε και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου και μη επιχαρήσαν μη. Μη ύπωσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνην και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυθείτε ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου έως νεφελών, η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεό σου ο Θεός, η δε ή των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ερθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Παύσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτοί κληρονομήσους η γην. Και έτι ο λίγων και ούμοι υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ούμοι εύρης. Η δε πραείς κληρονομήσους η γην και κατατρυφήσους είναι επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο η αμαρτωλή και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται, ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκα ποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθήσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε, έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ουκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπε αυτόν εις τα σχήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκειν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα εστιν ίασις εν της αρκή μου από προσώπου της οργή σου. Ούκα εστιν ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπισαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλη την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμενοι. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ούκα εστιν ίασις εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ούκα έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκουον, και ως ιάλαλος που κανήγον το στόμα αυτού, και εγενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επίκατε δύο κον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνειν με εν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνεν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσσι μου. Γνώρισον μη, Κύριε, το πέρας μου και τον αριθμόν των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθουτας ημέρας μου και υπόστασής μου οσύ ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γενικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη σαυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά, και νυν, τι σε υπομονή μου, ουχεί ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σύ επίησας, απόστησον απ' εμού τας μάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου. Ενώτησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 39. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμι και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμής σου ουκ έστι τις ομοιωθήσετε εσύ. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ η θέλη σας, σώμα δε κατηρτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο, εγκεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, ιβουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, ου μη κολλήσω, Κύριε, σύ έγνος. τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τους εκτιρμούς σου απεμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπει. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε του ρίσας θέμε, Κύριε εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούνται στην ψυχή μου, του εξάρε αυτή. Αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα εσχήνιν αυτών οι λέγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε Κύριε. Και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 400. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένιτα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι ήμαρτον σοι. Οι εχθροί μου είπουν κακά μου, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού. Και εις επορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη, η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό. Εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατε μου εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατε μου ελογίζον το κακά μου. Λόγον παράνομον κατέθεντο κατε μου, μη ο κοιμόμενος σου χει προστήση του αναστήνε. Και γαράνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου, εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με, και ανάστησόν με, και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Ψαλμός 401. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων. Ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμία άρτος ημέρας και νυκτός. Εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν. Πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστην και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου. Ότι διελεύσω με εν τόπο σκηνή θαυμαστή έω του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεω και εξομολογήσεω ήχου εορτάζοντο. Ινατή περίληπο η ψυχή μου, και ινατή συνταράσει με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεό μου. Προ εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου, εκγύση Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρου μικρού. Άβυσο άβυσον επικαλείται. Η φωνή των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Η μέρα εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και ανοιχτώσω δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτωρ μου ή, διατί μου επελάθω και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδιζόν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ινατή περίληπος η ψυχή μου και ινατή συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 402. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, ινατή απόσωμε και ινατή σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την αιότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με. Έλπισον επί το Θεόν ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός εν τη σωσήνη μόν οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων. Ο ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ούγαρ εν τη ροφέ αυτών εκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Ενσύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνας ημάς και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμες ημών. Απέστρεψα ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκα ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπειρας ημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής και ουκ εν πλήθος εν της αλαλάγμας ημών. Έθου ημάς όνειδος της γείτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεσιν, κίνηση κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η αισχύνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτω. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριον. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γάρ γινώσκει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένε κάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατί ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απώσει εις τέλος. Ηνατί το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλανθάν της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθην σκούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήριμον. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένε και του ονόματός σου. Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ού σου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί Κύριός σου και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσουσιν αυτό, θυγατέρες Τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται, απενεχθίσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι ιοί, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Νηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαΐ εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεσι, τες ευρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσεται. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει, όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσω με εν της έθνησιν, υψωθήσω με εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτον ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξασαι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Κύριε, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Στις 14 Σεπτεμβρίου, άλλη μια φορά φέτος, η Εκκλησία θα εορτάσει τη δεσποτική ορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Εκείνη την ημέρα, το ευαγγελικό ανάγνωσμα που θα αναγνωρίσει της Εκκλησίας μας είναι το ίδιο που διαβάζεται και τη Μεγάλη Παρασκευή. Μιλήστε μας για το νόημα του Ευαγγελίου, παρακαλώ.
1: Είναι παρμένο το ευαγγελικό ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, στίχοι 6-11, 13-20, 25-28 και 30. Κατ' εκείνον τον καιρό, λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, έκανα συμβούλιο οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Εβραίων κατά του Χριστού μας για να μπορέσουν να το θανατώσουν. Και πήγαν στον Πιλάτο λέγοντες, «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Τότε του λέγει ο Πιλάτος, «Λάβετε αυτόν εσείς και σταυρώσατε τον, διότι εγώ δεν ευρίσκω σε αυτόν καμιά αιτία θανάτου». Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και του είπαν, «Εμείς έχουμε νόμο και κατά νόμο να οφείλει από την αποθάνη, διότι έκαμε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού». Όταν άκουσε αυτό ο Πιλάτος τον λόγο, εφοβήθηκε περισσότερο και εισήχθη στο πρετόριο και λέγει στον Χριστό μας, «Πώς είναι εσύ, από πού είσαι εσύ?». Ο δε Ιησούς απόκριση δεν το δέχει καμία. Του λέγει λοιπόν ο Πιλάτος, «Σε μένα δεν μιλάς, δεν απαντάς. Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε απολύσω?». Τότε του λέει ο Κύριος, «Δεν είχες καμιά εξουσία εναντίον μου, εάν αυτό δεν ήταν δεδομένο από σένα, άνωθεν από τον Πατέρα μου, τον Θεό». Ο Πιλάτος λοιπόν, αφού άκουσε αυτόν τον λόγο, έβγαλε τον Ιησούν έξω και κάθισε στο βήμα, στον τόπο που λέγεται Λιθόστοτος, Εβραϊστή 10 παθά. Ήταν Παρασκευή του Πάσχα, ώρα οσί έχτη, περίπου στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή με τη δική μας ώρα. Και λέγεται στους Ιουδαίους, «Ορίστε ιδού ο βασιλιάς σας». Αυτοί εκράβγασαν και φώναξαν, «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Τότε του λέγει ο Πιλάτος, «Το βασιλιά σε να σταυρώσω?». Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, «Δεν έχουμε βασιλιά κανένα, παρά μόνο τον Κέσσαρα». Αυτό για τους Εβραίους ήταν βλασφημία, ότι δεν δεχόντουσαν κανένα ως βασιλέα. Αλλά προκειμένου να επιτύχουν την κακία των σκοπών τους, ανεγνώρισαν ως βασιλιά τον Κέσσαρα της Ρώμης. Τότε λοιπόν τον παρέδωκαν τον Χριστό σε αυτούς για να τον σταυρώσουν. Τον πήγαν λοιπόν τον Κύριο και τον πήγαν στον δρόμο για τον Γολγοθά και τον Κρανίου τόπο. Και βαστάζουν ο Κύριος του Σταυρών του εξήθην στον λεγόμενο Κρανίου τόπον, ο οποίος λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά. Εκεί αυτόν τον εσταύρωσαν μαζί με άλλους δύο ληστές, αναμέσων δε τον Κύριο μας του Χριστό. Έγραψε δε και τίτλο ο Πιλάτος και έβαλε πάνω στο Σταυρό. Ήταν δε γραμμένο Ιησούς Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Αυτό δε τον τίτλο πολλοί τον αναδιέβασαν από τους Ιουδαίους, διότι ήταν κοντά ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Χριστός, ήταν κοντά στην πόλη. Και ήταν γραμμένο εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά. Εστάθησαν δε κοντά στο σταυρό του Χριστού μας η μήτηρα αυτού, η Παναγία Θεοτόκος, και η αδερφή της μητρός αυτού Μαρία του Κλοπά και Μαρία Μαγδαληνή. Ο Κύριος όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητή του παρεστόταν αγάπα. Ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που γράφει το Ευαγγέλιο, αυτός ήταν και παρόν στη Σταύρωση του Χριστού μας. Λέγει στη μητέρα του, «Γυναίκα, να ο Υιός σου», ήταν λέγει στον μαθητή, «Αυτή είναι η μητέρα σου». Και από εκείνη την ώρα την έλαβε ο μαθητής αυτή στο σπίτι του και την είχε κοντά του. Μετά από αυτό ο Χριστός βλέποντας ότι όλα ήδη έχουν τελειώσει, έκλεινε την κεφαλή και παρέδωσε το πνεύμα. Στον άνθρωπο γίνεται το αντίθετο. Πρώτα παραδίδει το πνεύμα και μετά κλείνει την κεφαλή. Ο Κύριος για να δείξει ότι ήταν Κύριος της ζωής και του θανάτου, έκλεινε την κεφαλή πρώτα και μετά παρέδωσε το πνεύμα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, για να μην μείνει επί του Σταυρού τα σώματα και το Σάββατο, επειδή ήταν Παρασκευή ημέρα εκείνη και ήταν μεγάλη ημέρα επόμενη του Σαββάτου, ήταν το Πάσχα των Εβραίων, παρακάλεσαν τον Πιλάτο να τους ανοίξουν τα σκέλη και να τους εξαρθρώσουν. να πεθάνουν δηλαδή με τον τρόπον αυτό. Ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου του σταυρωθέντους αυτού. Όταν δεν ήρθαν στον Χριστό, είδαν ότι ήδη πέθανε και δεν κατέαξαν τα σκέλη αυτού, αλλά ήρθαν των στρατιωτών, ένοιξε την Αγία του πλευρά με τη λόχη του και αμέσως βγήκε αίμα και είδο. Πράγμα που σημαίνει για μας το βάπτισμα και την ευχαριστία, τα δύο κεφαλαιώδη μυστήρια δια του οποίου σώζεται ο άνθρωπος. Και αυτός ο οποίος τα είδε με τα μάτια του, μαρτυρά και είναι αληθινή μαρτυρία αυτού. Δηλαδή ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είδε αυτή τη σκηνή και τη μαρτυρία και είναι αληθινή μαρτυρία του. Αυτό ήταν με λίγα λόγια το κείμενο του Ευαγγελίου, το οποίο διαβάσαμε και θα διαβάσουμε στην Θεία Λειτουργία της εορτής της Ψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

0: Μέσω Χριστόν καταλήθεια να πάσχει, να υποφέρει, να οδυνάται, πόνεσε κατά την αλήθεια, κατά το ανθρώπινο, μέχρι το έσχατο σημείο της ανθρώπινης υπάρξεώς. Και πόνεσε όχι μόνο για τα μαρτύρια, τα σωματικά, τα οποία υπέστη, που μας περιγράφει αλλού το Ευαγγέλιο, τους ραβδισμούς, τη μαστίγωση, το χλεβασμό και όλα τα υπόλοιπα, το όξος και τη χολή κτλ. Αλλά κυρίως διότι όλα αυτά του τα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Εμείς τους οποίους αυτός αγάπησε εις τέλος. Αγάπησε απόλυτα, θεοπρεπώς, άπειρα. Εμείς οι άνθρωποι τον σταυρώσαμε και αυτό ήταν το ποτήριο το οποίο δεν ήθελε να πει ο Κύριος και προσευχόταν για μας για να μην κάνουμε αυτή την αμαρτία.
1: Γιατί έπρεπε γέροντα ένας Θεός να πεθάνει πάνω στο σταυρό?
0: Διότι, όπως λέγει ο ίδιος, δεν έχει κανένας μεγαλύτερη αγάπη από αυτόν ο οποίος θυσιάζει για τους φίλους του. Και για να μας δείξει ο Θεός πόσο μας αγάπησε, για να συγκινήσει, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τις καρδιές μας, επέθανε για μας με φρικτό θάνατο οδυνηρό, για να μας δείξει πόσο μας αγαπά και πόσο έπαθε για τη σωτηρία μας, για να μας οδηγήσει κοντά του.
1: Και σε τι πραγματικά μας καλεί η Εκκλησία την ημέρα της εορτής της ψώσεως του Μυσταυρού?
0: Οπωσδήποτε μας καλεί σε μία βαθύτερη εμβάθυνση στο σημείο του Σταυρού μας, στην αγάπη του Χριστού για μας και ότι και εμείς πρέπει, αγαπώντας τον Χριστό και ανταποκρινόμενοι στη δική του αγάπη, να σταυρώσουμε και εμείς τον εαυτό μας, όχι βέβαια πάνω σε ένα σταυρό με λόγχες και με καρφιά, αλλά να σταυρώσουμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Να αποθάνουμε κατά τον παλαιόν άνθρωπο και να ζήσουμε κατά τον νέον άνθρωπο, τον κατά Θεό Χριστέντα.
1: Μιλήστε μας παρακαλώ για αυτό το παράξενο συνυφασμένο μυστήριο τραγωδίας και θριάμβου πάνω στο Σταυρό του Κυρίου.
0: Όλα στη ζωή του Χριστού μας και στη ζωή της Εκκλησίας είναι μία σύνθεση αντιθέσεων. Λέμε χαρμολύπη, λέμε σταυρό και ανάσταση, λέμε φως και σκότος. Τα πάντα συνυπάρχουν εδώ στη Σταύρωση του Κυρίου για να δείξει ότι δεν είναι απλώς μια ανθρώπινη θανάτωση ενός καταδίκου, αλλά ήταν σταύρωση, ήταν θάνατος αληθινός, αλλά την ίδια ώρα ο σταυρός από θανατικό όργανο γινόταν όργανο θριάμβου κατά του διαβόλου και της αμαρτίας και κατά του θανάτου.
1: Και γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτές, να συνυπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις που είπατε, Γέροντα?
0: Γιατί έτσι αποδίδεται το νόημα των έργων του Θεού. Εάν πούμε ότι ήταν μόνο θάνατος, τότε ψευδόμεθα, διότι φεύγει το νόημα της Αναστάσεως. Εάν πούμε ότι ήταν μόνο Ανάσταση χωρίς Σταυρό, πάλι αρνούμεθα το νόημα του Σταυρού. Συνυπήρχαν στην πραγματικότητα και τα δύο.
1: Τι δυνατότητα δίνει ο Σταυρός του Κυρίου στον άνθρωπο?
0: Του δίνει τη δύναμη να κάνει το ίδιο πορευόμενος ο πίσω του Χριστού. Να βαδίσει στα ίχνη του Χριστού μας. Χριστού παθόντος υπερημών, την αυτήν εν ενοπλίσαστε, λέγει ο Απόστολος. Ο Χριστός ο οποίος έπαθε για μας, μας έδωσε τον δρόμο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε και εμείς να σωθούμε, όχι μόνο πάσχοντες για την αγάπη του, αλλά αρνούμενοι την αμαρτία, αρνούμενοι τον παλαιόν άνθρωπο, αρνούμενοι τα πάθη μας και όλα αυτά τα οποία είναι δύσκολα στην αρχή, αλλά σίγουρα ζωηφόρα και χαρμόσυνα στη συνέχεια.
1: Όταν μιλούσε ο Κύριος ο ίδιος για το Σταυρό, τι ήθελε να πει στον κόσμο? Ήταν ο λόγος ένα κήρυγμα, μια ομιλία ή κάτι άλλο?
0: Ο λόγος του Χριστού μας για το Σταυρό του είναι λόγος και κηρυκτικός, αλλά κυρίως εμπειρικός. Μας δείχνει ο ίδιος τον δρόμο. Χριστός έπαθε υπέρ ημών να εμείς απακολουθήσουμε τη σύγχυση αυτού. Αυτός έπαθε για μας, για να μας δείξει πρακτικά και εμπειρικά ότι πρέπει να βαδίσουμε στα δικά του αχνάρια. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο δρόμος και τη σωτηρία μας είναι μεν δρόμος αγώνα και θυσίας, αλλά ταυτόχρονα είναι και δρόμος αναστάσεως και χαράς.
1: Πρακτικά όμως, Γέροντας, τι συμβαίνει να υπομένεται ο Σταυρός

0: Χριστού μέσα στον κόσμο.
1: Όταν λέμε Σταυρό του Χριστού μέσα στον κόσμο, εννοούμε βέβαια, όπως είπαμε, τον αγώνα κάτω των παθών και της αμαρτίας, αλλά και τον αγώνα που έχει να κάνει κάθε χριστιανός αντιστεκόμενος στο πνεύμα του κόσμου, στο κοσμικό φρόνημα, στις ύβρις, στις χλεβασμούς, στις αποδοκιμασίες που μπορεί πολύ συχνά να δοκιμάσει όταν παραμένει πιστός στο Λόγο του Θεού. Είναι σύνηθες φαινόμενο ο κόσμος να μην κατανοεί τον χριστιανό και να τον αποδοκιμάζει και να τον αποπέμπει από τη ζωή του. Και είναι κάτι που πληγώνει τον άνθρωπο. Να χρειάζεται να κάνει κανείς υπομονή, αναλογιζόμενος ότι και ο ίδιος ο Κύριος για τη δική μας αγάπη έπαθεν υπερήμον.
0: Όταν θα μπούμε στην Εκκλησία και θα προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό, ουσιαστικά τι προσκυνάμε?
1: Τον εσταυρωμένο Χριστό. Ο εσταυρωμένος Χριστός είναι αυτός ο οποίος δίνει νόημα στο γεωμετρικό σχήμα του Τιμίου Σταυρού. Το Σταυρό του Χριστού προσκυνούμε και την Αγία Αντωνάσταση δοξάζουμε. Αλλά ο Χριστός είναι που δίνει το νόημα στο Σταυρό. Χωρίς αυτό δεν έχει δύναμη ο Σταυρός.
0: Πώς γίνεται δια του Σταυρού η ξένη χαρά και ο ξένος πόνος να γίνεται δικός μας? Έχουμε μια παροιμία που λέει «ξένος πόνος όνειρο».
1: Ναι. Σίγουρα αυτός ο οποίος ακολουθεί τον εσταυρωμένο Χριστό, αγαπά τον κόσμο και αναλαμβάνει πάνω του κατά τη δύναμή του και κατά την προαίρεσή του τον πόνο και τον κόπο των αδελφών του. Διότι αγάπη σημαίνει ασυμπάσεις με τον άλλον άνθρωπο. Και σταυρό σημαίνει αγάπη. Αγάπη κάθετος από τον άνθρωπο προς τον Θεό και αγάπη οριζόντιος από τον άνθρωπο στον άνθρωπο τον αδελφό μας. Είναι η κίνηση της αγάπης η οποία μας διδάσκει να αγαπούμε τον Θεό Πατέρα μας και δια του Θεού να αγαπούμε τους αδελφούς μας.
0: Γιατί ο άνθρωπος της αμαρτίας δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι ο Σταυρός, δηλαδή η θυσιαζόμενη αγάπη για την οποία μας μιλάτε, είναι η μοναδική δύναμη ζωής και αυτό το βλέπει ως μορία, ως ανοησία?
1: Διότι δεν μπορεί να δει μέσα από την θυσία την ζωηφόρον Ανάσταση. Δεν έχει γευθεί την Ανάσταση, διότι απέρριψε την θυσία. Αυτός που απορρίψει τον Σταυρό δεν γεύεται ούτε για την Ανάσταση. Διότι, όπως λέμε στην Εκκλησία, η δουγαρίστηση του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Η χαρά της Αναστάσεως έρχεται δια του Σταυρού. Χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει Ανάσταση. Ούτε χάρης, ούτε χαρά.
0: Παράλληλα, στην εορτή, το αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη σοφία του κόσμου και τη σοφία του Θεού. Γιατί οι σοφοί του κόσμου δεν μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν τη σοφία του Θεού και δεν θέλουν κιόλας?
1: Διότι η λογική κοσμική δεν μπορεί να εννοήσει και να καταλάβει ότι δια του θανάτου εισερχόμεθα στη ζωή. Αυτό είναι παράξενο πράγμα, παράδοξο. Δια του θανάτου εισερχόμεθα στη ζωή, δια του σταυρού στην Ανάσταση, δια του πόνου στην αιώνια ανάπαυση. Αυτό δεν στέκει λογικά, κοσμικά. Αλλά με τη λογική του Θεού και του Ευαγγελίου είναι απόλυτη πραγματικότητα.
0: Και πάλι κατά τον Παύλο, από τη μία οι Ιουδαίοι δέχονταν τα σημεία που έβλεπαν, αλλά τα ερμήνευαν όπως θέλανε. Και οι Έλληνες εποχής τότε ήθελαν ένα Θεό φιλόσοφο με ορθολογικές αποδείξεις. Περιγράψτε μας λίγο την καρδιά των Ιουδαίων και των Ελλήνων της εποχής εκείνης.
1: Ανάλογα με τις φιλοσοφικές προδιαθέσεις που είχαν και οι Έλληνες και οι Εβραίοι, για μένα τους Εβραίους ήταν σκάνδαλο ένας Θεός παντοκράτορ, παντοδύναμος, ο Ον της Παλαιάς Διαθήκης να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί και να ταπεινωθεί και να εξευτελιστεί μέχρι την εσχάτη πτωχία και ταπείνωση και εξευτελισμό και να πεθάνει. Αυτό ήταν αδιανόητο. Ήταν σκάνδαλο, δεν μπορούσε να το χωρέσει η Ιουδαϊκή λογική. Για τους Έλληνες που τα ερμήνευαν όλα φιλοσοφικά ήταν ανοησία. Και τι να πεθάνει ο Θεός και τι θα πρόσφερε ο θάνατος ενός Θεού? Ήταν μορία. Δεν γίνεται να πεθάνει κάποιος και να ζωοποιήσει τον κόσμο. Δεν μπορεί να καταλάβει ο φιλόσοφος νους πόσο θάνατος εισάγει τη ζωή στον άνθρωπο.
0: Πολλοί θα ρωτήσουν, Γέροντα, γιατί έγινε αυτό τότε, εκείνη τη χρονική περίοδο.
1: Διότι όλα έγιναν όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών, όταν ήρθε η Παναγία μας στον κόσμο και ο Κύριος έκαμε τα πάντα γύρω από αυτό το πρόσωπο. Η παρουσία της Παναγίας Μητέρας Του, που ήταν το πιο τέλειο ανθρώπινο χτίσμα, ύπαρξη στον κόσμο, αυτή έκαμε όλη την ιστορία με το εβραϊκό γένος και αυτή έκαμε όλη την ιστορία με όλα τα δεδομένα της εποχής εκείνης για να γεννηθεί ο Χριστός. Γιατί τότε ήταν το πλήρωμα του νόμου του και των καιρών, των χρόνων.
0: Άρα ήταν η Παναγία και όχι, ας το πούμε έτσι, η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων της εποχής.
1: Όλα έγιναν με κέντρο την υπεραγία αυτού του τόπου.
0: Στην εποχή μας, ποια είναι τα σημεία που μας δείχνει ο Θεός και δεν τα αποκράπτει του γροφού μου όπως πρέπει?
1: Σημεία έχουμε καθημερινά στη ζωή μας. Η ύπαρξη τόσο Αγίο, η ύπαρξη τόσο σημείο, ο λόγος του Θεού που καθημερινά ακούγεται και στην προσωπική μας ζωή, η πρόνοια της αγάπης του Χριστού μας που στέκει επί την θύρα και κρούει συνεχώς και αδιαλείπτως στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Όλα αυτά είναι πρόσκληση Θεού για να Τον συναντήσουμε και να Τον αγαπήσουμε. Εμείς όμως Τον απορρίπτουμε, διότι μέσα στον θόρυβο των μεριμνών και των ειδονών και του πλούτου χάνεται η φωνή του Θεού και δεν την ακούμε.
0: Βέβαια τώρα απογοητευόμαστε λίγο, Γέροντα, γιατί από τη μία αυτή, σε σχέση με το παράδειγμα των Ελλήνων της εποχής, μετά από 2000 χρόνια συνεχίζει να υπάρχει αυτό το ορθολογικό πνεύμα και πάλι τα ίδια, δηλαδή δεν αλλάζει τίποτε. Τι δεν πάει καλά? Μετά από 2000 χρόνια που έχουμε αποδείξει, έγινε Ανάσταση, έχουμε τους Αγίους.
1: Δυστυχώς ο άνθρωπος παραμένει μεταπτωτικός και όλη η μεταπτωτική δυστυχία και ταλαιπωρία και ευτέλεια του ανθρώπου είναι πάντοτε μπροστά μας και στον εαυτό μας και στους αδερφούς μας. Χρειάζεται να αποβάλλουμε τον παλαιόν άνθρωπο και να ντυθούμε τον νέο. Αυτό είναι αγώνας.
0: Βέβαια, τώρα δεν είναι παράδοξο για το σημερινό άνθρωπο να αποδεχθεί ότι ο Χριστός πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του? Δηλαδή, μπορεί πραγματικά η σύγχρονη κοινωνία να μαλακώσει και να πιάσει την ουσία ενός τόσο μεγάλου αγαθού?
1: Εάν μάθει να αγαπά, θα καταλάβει το μυστικό της αγάπης, είναι η θυσία. Τότε πραγματικά ολοκληρώνεται η αγάπη μας, όταν θυσιαζόμαστε για τον φίλο μας, για τον αδελφό μας, για τον αγαπόμενο άνθρωπο.
0: Εσείς, Γέροντα, εξομολογείτε τόσα χρόνια, πιστεύετε ότι πραγματικά ο άνθρωπος ενδιαφέρεται να μάθει να αγαπά?
1: Είναι δύσκολο το ερώτημα και δυσκολότερη απάντηση. Αλλά αυτοί που θέλουν να μάθουν να αγαπούν, δεν θα τους στερήσει ο Θεός την εμπειρία αυτή. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν πραγματικά και θυσιάζονται. Αλλά και η ίδια η φύση δεν μας το διδάσκει αυτό το πράγμα. Η μητέρα η ίδια δεν θυσιάζεται καθημερινά για τα παιδιά της. Ο πατέρας, δουλεύοντας και αγωνιζόμενος και κοπιώντας, δεν θυσιάζεται και αποθνήσει κάθε μέρα για την αγάπη των παιδιών του. Βέβαια, η σημερινή εποχή με την ιδιοτέλεια και την εγωισμό, καμιά φορά θυσιάζουν οι γονείς και τα παιδιά και την αγάπη των παιδιών τους και λένε εγώ να είμαι καλά και τα παιδιά δεν είναι κριτήριο για τη δική μου ζωή. Αυτά δυστυχώς ακούγονται και υπάρχουν, αλλά όμως και στη φύση των πραγμάτων και στο ζωικό βασίλειο και στο βασίλειο των πτηνών και παντού η γονική σχέση είναι θυσία υπέρ των τέκνων. Αυτό μας δείχνει το πώς, εάν ένας άνθρωπος επίγειος, σαρκικός, πεθαίνει για τα παιδιά του, με χαρά του κάνει αυτό το πράγμα, πόσο μάλλον ο ουράνιος Πατέρας Θεός, που εμείς είμαστε είναι αντίγραφα του, εκείνος που είναι το αρχέτυπο και το πρότυπο μας.
0: Βέβαια, πολλοί, όπως λέτε, αυτό το βλέπουν σαν τη μητρότητα, την πατρότητα, τώρα το καταλαβαίνω, ως φυσικό επακόλουθο. Πώς συνδυάζεται, μάλλον πώς θα γίνει να συνδυαστεί αυτό με τον πνευματικό κόσμο?
1: Ο Θεός δεν υπόκειται σε ανάγκες της φύσεώς Του. Δεν έχει ανάγκες η φύση του Θεού. Τα πάντα τα κάνει με τη θέληση. Η θέληση και θέλει να θυσιαστεί. Δεν τον αναγκάζει κανένας. Η θέληση, αγαπώντας τον άνθρωπο, να θυσιαστεί υπέρ αυτού, για να του δείξει την οδό της σωτηρίας.
0: Και πώς χάθηκε από τον άνθρωπο το καθομοίωσον, δηλαδή το γεγονός της ομοιότητάς του με τον Θεό?
1: Διότι για να γίνεις όμοιος με τον Θεό, πρέπει πρώτα απ' όλα να καθαρίσεις και να αποκαταστήσεις την εικόνα του Θεού, το κατ' εικόνα. Και μετά να δεχθείς τον Χριστό ως σωτήρα σου και κέντρο της ζωής σου και να τον αγαπήσεις. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όσοι δέλαβαν αυτόν, έδωκαν αυτή την εξουσία αντέκνα θεογενέστη. Τους έδωσαν εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Όσοι δεν τον έλαβαν, δεν υπήρχαν ήδη συνδιαφέρον ο Θεός στον κόσμο.
0: Μας είπατε πολλές φορές ότι η αμαρτία είναι αυτή που μας αποξένωσε και μας απομάκρυνε από το Θεό. Θα ρωτήσει κάποιος, μα γιατί ο Θεός επέτρεψε την αμαρτία, ήθελε το κακό μας?
1: Ο Θεός δεν ήθελε την αμαρτία, ούτε την θέλει, ούτε το κακό μας πολύ περισσότερο δεν θέλει ο Θεός. Αλλά ο Θεός θέλει να είμαστε ελεύθεροι και άφησε τη δυνατότητα να απορρίψουμε την σύνδεση μαζί του δια της παρακοής στην Αγία Εντολή του. Δεν είναι ότι έκαμε το κακό, έφτιαξε το κακό και να υπάρχει σαν δυνατότητα. Το κακό είναι ανύπαρκτο. Υπάρχει όταν ο άνθρωπος αρνεί το καλό. Η άρνηση του Θεού έφερε στο αποτέλεσμα το σκότος και τον θάνατο.
0: Είναι σημαντικό πολύ να καταλάβουμε ότι το κακό είναι ανύπαρκτο όμως.
1: Είναι ανύπαρκτο. Υποστασιάζεται και υπάρχει όταν ο άνθρωπος αρνείται τον Θεό.
0: Η σωτηριώδης δύναμη του Σταυρού έγκυται μόνο στην άδικη και απόθρωπη εκτέλεση του Χριστού?
1: Κυρίως έγκυται σε αυτό και στο ότι αυτός που σταυρώθηκε ήταν ο Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αλλά τα πάντα ο Κύριος τα έκαμε για να μας δείξει οδούς σωτηρίας, για να μας δείξει ότι και εμείς στη ζωή μας θα βαδίσουμε οδόν σταυρώσεως και οδόν θανάτου και οδόν καθημερινής υπέρβασης και της ζωής μας της ίδιας. Και αν εμείς που είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί δυσανασχετούμε στον σταυρό και στον θάνατο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ο Κύριος αναμάρτητος έπαθεν εικουσίως για μας και να παίρνουμε υπόδειγμα ζωής και να κάνουμε υπομονή και να μεταποιούμε το σταυρό μας η συμπνευματική εργασία και η ζωή αιώνια.
0: Άρα πώς συνδέεται ο δικός μας εγωισμός και η φιλαυτία μας με τη σταυρική αγάπη του Θεού?
1: Δεν συνδέεται απολύτως καθόλου, διότι η αγάπη του Θεού είναι απόλυτη αγάπη, το δικό μας εγωισμός είναι απόλυτη άρνηση. Αλλά ο Κύριος, προβάλλοντας μας τον εαυτόν Του εσταυρωμένο και τη δική μας αγάπη και τη δική μας σωτηρία, θέλει να μας βοηθήσει να σπάσει η καρδιά μας, να ανοίξουν τα μάτια μας, να συντριβεί η αναισθησία μας, να μας συγκινήσει, να μας καλέσει κοντά Του και μας δείχνει την αγάπη Του όχι με λόγια, αλλά με το σταυρό Του και τον θάνατό Του και το αίμα Του.
0: Και πώς σχετίζεται η πλήρης παράδοση και εμπιστοσύνη του ανθρώπου στην αγάπη και το έλεος του Θεού δια του σταυρού όμως?
1: Όταν βαδίσουμε τον δρόμο του Χριστού μας με πίστη και εμπιστοσύνη σε Αυτόν και αφήσουμε τη ζωή μας στην πρόνοια του Θεού και δεν δυσανασχετούμε και δεν γονγίζουμε κατά του Θεού, αλλά κάνουμε υπομονή σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, στο σταυρό μας, τη δοκιμασία μας, που αυτός ο σταυρός μας μπορεί να αποτελείται από ασθένειες, από θανάτους, από κακουχίες, από αποτυχίες, από τον εαυτό μας τον ίδιο. Ο ίδιος εαυτός μας είναι ο σταυρός μας. Έχουμε τόσα λάθη, τόσα πάθη, τόσες αμαρτίες, τόση κληρονομικότητα. Έχουμε την ηλικία μας, το φύλλο μας, τη χρονολογία που ζούμε. Όλα αυτά συνθέτουν το σταυρό, τον οποίο πρέπει να πάρουμε πάνω μας και να τον μεταποιήσουμε η ζωή αιώνια.
0: Κινδυνεύει, Γέροντα, με αυτό ο σταυρός από προσωπική εμπειρία να γίνει ιδεολογία?
1: Εάν δεν δούμε στο σταυρό των Χριστών εσταυρωμένο, τότε υπάρχει κίνδυνο να γίνει ιδεολογία. Αλλά εμείς προσκυνούμε τον εσταυρωμένο Χριστό, τον διημάς παθόντα και τα φέντα και αναστάντα. Είναι το πρόσωπο του Χριστού που δίνει νόημα στο σταυρό. Όχι ο σταυρικός θάνατος μόνος του. Πολλοί πέθαναν Και ο Σταυρός υπήρχε πρώτο Σταυρός του Κυρίου. Ο εσταυρωμένος Χριστός είναι που το έδωσε νόημα, όχι το γεωμετρικό σχήμα.
0: Ποιες συνέπειες όμως υπάρχουν αν γίνει ιδεολογία?
1: Αν γίνει ιδεολογία, τότε αμέσως χάνεται η προσωπική σχέση, η προσωπική αγάπη. Τότε γινόμαστε οπαδοί μιας θεωρίας που μπορεί να πεθάνουμε για τη θεωρία αυτή που έχουμε. Όπως πολλοί απέθανε για την ιδεολογία τους, για την κοινωνία, για την πατρίδα τους κτλ. Ευγενείς θάνατοι. Δεν λέει κανένας ότι είναι θάνατοι, ας πούμε, μάταιοι. Αλλά σίγουρα δεν έχουν την έκταση και το απέραντο βάθος και ύψος που έχει η αγάπη μας που ακολουθούμε τον εσταυρωμένο Χριστό.
0: Διάβασα εκεί στον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο ότι λέει: «Μην είστε σαν ροκανίδια που τυλίγονται γύρω από το δικό σας, από το δικό τους κενό. Ανοιχτείτε και αγαπήστε, επειδή αυτό είναι ο δρόμος του Σταυρού». Πώς συνδέεται αυτό? Εξηγήστε μας αυτό το άνοιγμα και την αγάπη ως δρόμο του Σταυρού.
1: Πρέπει να βαδίσουμε το δρόμο του Χριστού μας έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη σε Αυτό. Και ό,τι προκύψει στη ζωή μας, οτιδήποτε προκύψει το οποίο αποτελεί σταυρών και θλίψη και πειρασμών και οτιδήποτε άλλο το οποίο καλούμαστε να μεταποιήσουμε η ζωή αιώνιων, να το δεχόμαστε με υπομονή και ελπίδα και έχοντας ενώπιον μας διαπαντός τον εσταυρωμένο Κύριο, να τρέχουμε και εμείς το δρόμο μας με πολύ χαρά. Λέει ένα ωραίο λόγο στο βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, ότι όταν του φόρεσαν τα παπούτσια τα πύρινα με τα σουβλερά καρφιά και ήταν σιδερένια, ήταν κατακόκκινα από το πύρ, έγιναν ένα με τη φωτιά, το φόρεσε στα πόδια του και τον έβαλαν να τρέξει πίσω από τα αραβικά κοινά άλογα της ταχύτητας. Τότε λέγεται στον Αξάριο, ο γενναίος μάρτυρας του Χριστού Γεώργιος, βλέπον ενώπιον τον Κύριο, έλεγε: «Τρέχε Γεώργη να λάβεις τον ποθούμενο Κύριο». Βλέποντας μπροστά του Χριστό, ενίκησε τον πόνο και την δειλία και τον φόβο και όλα τα υπόλοιπα του θανάτου. Και έτρεξε και προσπέρασε και τα άλογα ακόμα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι «και εμείς έχοντες στο σού των περικείμενων νέφος μαρτύρων, τη υπομονή τρέχουμε να τον προκείμενο ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον εις πίστος αρχηγών και τελειωτήν Ιησού». Βλέπουμε ασκαρδαμιχτή, βλέπουμε το Χριστό μας συνεχώς μπροστά μας, δεν το χάνουμε από τα μάτια μας. Γιατί να το χάσουμε, θα χάσουμε τον δρόμο.
0: Τώρα, σε συνέχεια αυτό που λέτε, έχω στην πνευματική και μας λέτε συχνά, σήκωσε το σταυρό σου, και μας πιάνει τρέμουλο, μπορώ να πω. Τι σημαίνει εν τέλει σήκωσε το σταυρό σου?
1: Σημαίνει με τα χαράς και με ελπίδα πολύ να βαδίσουμε το δρόμο του Χριστού μας και οτιδήποτε ήθελε συμβεί στη ζωή μας να το αντιμετωπίζουμε με ειρήνη, πιστεύοντας ότι ο Θεός όλα τα βλέπει και όλα τα παρακολουθά και είναι πάντοτε κοντά μας.
0: Βοηθάει το γενικότερο κλίμα να μιλήσουμε για σταυρό? Δηλαδή, πολλοί χριστιανοί θέλουμε να φαινόμαστε χριστιανοί, όντως βαπτισμένοι σταυροφόροι, αλλά όχι σταυρωμένοι. Ποια είναι η διαφορά του σταυροφόρου με το σταυρωμένο χριστιανό σήμερα?
1: Όλοι φέρουμε το σταυρό επάνω μας ως χριστιανοί. Αλλά το σταυρό του Χριστού κατά κρύβια επάνω μας το φέρουν μόνο αυτοί που αγωνίζονται πνευματικά. Κόσμημα σταυρό έχουμε όλοι μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος είπε σε εκείνον τον ιερέα: «Άφησε, Πάτερ μου, το σταυρό, τον εσταυρωμένο να κοιτάζεις». Είναι φορούς ο σταυρός κόσμημα, δυστυχώς, ενώ δεν είχε υπόψη του μπροστά του τον εσταυρωμένο Χριστό.
0: Και πώς πρέπει εμείς να ακούμε ως χριστιανοί το κήρυγμα της Εκκλησίας για την αυταπάρνηση και την ομολογία του σταυρού?
1: Πρέπει να ακούμε το κήρυγμα αυτό σαν μια εκούσια άρση του Χριστού μας. Όπως είπε ο Κύριος, «Πώς της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάστο εαυτό και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθείτε μου». Θέλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό, άρα θα σηκώσουμε το σταυρό του εαυτού μας, τον παθό μας, της αμαρτίας μας, των οποιοδήποτε πραγμάτων συναντήσουμε στη ζωή μας και θα απαρνηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο και την αμαρτία και θα ακολουθήσουμε πίσω του Χριστού.
0: Μπορούμε πραγματικά να ωραιοποιήσουμε το κήρυγμα του Σταυρού και να το κάνουμε προσιτό και καλοδεχούμενο.
1: Σίγουρα, εάν ο Σταυρός είναι πάντοτε με την Ανάσταση, αυτός που πιστεύει στην Ανάσταση δέχεται και το Σταυρό. Γι' αυτό βλέπετε και στην Εκκλησία. Οι δύο όψεις του Σταυρού είναι πάντοτε Σταυρός και Ανάσταση. Τον ίδιο Σταυρό, δηλαδή στην Αναστάσεις Χριστός. Και στην Εκκλησία, στην Ανάσταση, κρατούμε ο ιερείς Σταυρό και κερίμα για να μένω. Και να μας δείξει ότι δια του Σταυρού ήρθε η Ανάσταση και η χαρά σε όλον τον κόσμο.
0: Λέμε, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της ετισμή μας ζωή χαρισάμενος, και κάνουμε παράλληλα το Σταυρό μας. Μιλήστε μας για το σημείο του Σταυρού που πρέπει να κάνουμε εμείς οι χριστιανοί.
1: Ο τύπος του Τιμίου Σταυρού είναι το σύμβολο του Χριστού μας, το σημείο του Χριστού μας, το ζωηφόρον εκείνο σημείο δια του οποίου κατατροπώνεται ο διάβολος και βασιλεύει ο Κύριος εκεί που σφραγίζεται ο Τιμίος Σταυρός. Είναι το δώρο του Χριστού στον άνθρωπο, δια του Σταυρού να αγιάζει την ζωή του, τις εισόδους και εξόδους του, τα παιδιά του, τη ζωή του, την είσοδο του στη ζωή και την έξοδο του στο θάνατο. Τα πάντα δια του Τιμίου Σταυρού σφραγίζονται και αγιάζονται.
0: Ποια είναι μια ευχή που θα δίνατε στον κόσμο σήμερα με την ευκαιρία αυτή τη γιορτή του Τιμίου Σταυρού?
1: Να αξιοποιήσουμε πνευματικά τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας, όπως μας τον εχάρισε ο Χριστός μας, όπλων ειρήνης αήτης των τρόπων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
1: Ευχαριστώ.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Με τον ίδιο τρόπο που έπαθες, με τον ίδιο τρόπο θα ιαθείς. Αυτή είναι η βάση της ομοιοπαθητικής που ο Ιπποκράτης την είχε προσέξει. Έτσι και εδώ ο Θεός με το θάνατό του σώζει τον άνθρωπον. Έτσι ο θάνατος του Χριστού ιάται τον θάνατον του ανθρώπου. Ομοιοπαθητικότατα. Να λοιπόν γιατί. Το κέντρο της σωτηρίας μας είναι ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, μια εβδομάδα πρώτης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η Εκκλησία μας πρώτης σταθεράς ημέρας της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που είναι η ιστορική 14η Σεπτεμβρίου, δηλαδή η ημέρα που υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός στα Ιεροσόλυμα μετά την έβρεσή του, η Εκκλησία μας, λέμε, δημιουργεί μια άτυπη τεσσαρακοστή που αρχίζει στις 6 Αυγούστου. Και τούτο γιατί μας αναφέρουν οι ιεροί Ευαγγελιστές ότι η μεταμόρφωση του Χριστού έγινε λίγο πριν το πάθος. Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, το πάθος έγινε τον ανοιξιάτικο μήνα Νισάν, κάτι περίπου ο Μάρτιος, μισός Μάρτιος, μισός Απρίλης. Δεν πρόκειται περί λάθους, αλλά η Εκκλησία αγαπά να δημιουργεί ευκαιρίες προβολής του Τιμίου Σταυρού και προτάσει σε κάθε προβολή του μία νηστεία ή, όπως είπαμε, μία άτυπη τεσσαρακοστή. Και την τρίτη Κυριακή των νηστείων το ίδιο πράττει. Προβάλλει πάλι τον Τίμιο Σταυρό. Αλλά γιατί? Διότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το κέντρο της σωτηρίας μας. Γιατί με τον Τίμιο Σταυρό που εκφράζει το θάνατο του Χριστού σωθήκαμε. Και η σωτηρία αυτή είναι έκφρασης της αγάπης του Θεού. Όπως ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή, ξαναλέγω, Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Τόσο πολύ, λέγει, ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε εις ενανθρώπισιν, έδωκε, μάλιστα όταν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, έδωκεν εις ενανθρώπισιν, έδωκεν εις πάθος, εις σταυρών, ή να πάσω πιστεύων, ώστε όποιος πιστεύει εις αυτόν να μην χαθεί το αιώνιο χάσιμο, την αιωνία κόλαση, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και προσέξατε την μέθοδο του Θεού. Ο Αδάμ αμάρτησε και απέθανε. Ο Υιός του Θεού, χωρίς να αμαρτήσει, με το θάνατό του σώζει τον Αδάμ από τον θάνατον. Ο θάνατος του Αδάμ πλήττεται και νικάται με τον θάνατον του Χριστού. Είναι η έκφραση «θανάτο, θάνατον, πατήσας». Εκείνος ο οποίος επάτησε, ενίκησε τον θάνατον με τον θάνατον. Μέθοδος ομοιοπαθητική. Και μέσα σε αυτήν φανερώνεται όχι η δικαιοσύνη, αλλά η αγάπη του Θεού. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι ο Θεός μπορούσε με πολλούς τρόπους να σώσει τον άνθρωπον, αλλά διαλέγει τον χειρότερο τρόπο για αυτόν, για τον εαυτόν του, δηλαδή τον θάνατον, για να δείξει το μέγεθος της αγάπης του. Έτσι, αν ερωτήσουμε εκείνο το ούτο γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ούτο, τόσο, πόσο, τόσο, λέμε σε ένα μικρό παιδάκι πόσο μ' αγαπάς, και ανοίγει τα χεράκια του όσο μια αγκαλιά και λέγει τόσο σε αγαπώ. Πώς μπορούμε να προσμετρήσουμε αυτήν την αγάπη του Θεού σε αυτό το ούτο, έτσι, τόσο? Θα απαντούσαμε με το δικό του ανθρώπινο θάνατο. Και είναι μέθοδος, είπαμε, ομοιοπαθητική. Με τον ίδιο τρόπο που έπαθες, με τον ίδιο τρόπο θα ιαθείς. Είναι γνωστό, για να σας δώσω μία πληρεστέρα εικόνα, εάν πάθω κρυοπαγήματα, δεν μπορώ βέβαια να χρησιμοποιήσω τη φωτιά για να θεραπεύσω τα κρυοπαγήματα, αλλά πάγων. Εάν πάθω εγκάβματα, δεν θα χρησιμοποιήσω τον πάγο για να θεραπεύσω τα εγκάβματα, αλλά θα εκθέσω το καμένο μέλος μου κοντά στη φωτιά. Αυτό λέγεται ομοιοπαθητική. Αυτή είναι η βάση της ομοιοπαθητικής που ο Ιπποκράτης την είχε προσέξει. Έτσι και εδώ ο Θεός με το θάνατό του σώζει τον άνθρωπον, δηλαδή τον θάνατον που ήταν εις τον άνθρωπον. Έτσι ο θάνατος του Χριστού ιάται τον θάνατον του ανθρώπου, ομοιοπαθητικότατα. Να λοιπόν γιατί το κέντρο της σωτηρίας μας είναι ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Ακόμη, να γιατί η Εκκλησία μας λατρευτικά ζητά ευκαιρίες να προβάλλει τον Τίμιον Σταυρόν. Εν τούτης, ο κόσμος εσταύρωσε και συνεχίζει να σταυρώνει τον Χριστό. Αλλά γιατί? Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος, γιατί δεν κατενόησε τον Ιησού, δεν έμαθε ποιος είναι ο Ιησούς. Τι να πω? Να πω, δεν λέγω για την Καινή Διαθήκη, λέω για την Παλαιά Διαθήκη. Τόσο ανοιχτά, τόσο καθαρά, τόσο έντονα ομιλεί περί της ταυτότητος του Υιού του Θεού. Ενδεικτικός, για να μην αναφέρω σύμβολα, παρομοιώσεις, τύπους και λοιπά της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρομαι μόνο στο 24ο κεφάλαιο στο βιβλίο Σοφία Σιράχ. Ολόκληρο το κεφάλαιο έχει μία τέτοια περιγραφή του Υιού του Θεού πριν ενανθρωπίσει, με το όνομα Σοφία, και είναι η ενυπόστατο Σοφία που περιπολεί την κτήση, ζητάει κατοικία, και του λέγει ο πατήρ ότι θα πας να βρεις κατοικία εις τα σκηνώματα του Ιακώβου, δηλαδή εις τους Ισραηλίτες. Και εκεί βεβαίως η κατεξοχήν κατοικία, κατά των λόγων των παροιμιών, η Σοφία ετοίμασε, έκτισε, κατασκεύασε τον οίκον αυτής και είναι η Θεοτόκος, μα κατά τέτοιο σαφή τρόπο ώστε να εκπλησόμεθα. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία να πούμε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης ότι αγνώμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, πόσο περισσότερον όταν έρχεται το πρόσωπον αυτό επάνω στα πράγματα που είναι ο Ιησούς Χριστός και μας καταπλήσει. Δεν έχουμε λοιπόν καμία δικαιολογία να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίσαμε ή δεν μπορέσαμε να γνωρίσουμε. Πάντως οι άνθρωποι και ο λαός του Θεού Λόγου αγνόησαν τον Θεόν Λόγον, τον ενανθρωπίσαντα. Γι' αυτό σημειώνει στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του αγαπητή μου ο Απόστολος Παύλος και λέγει στο 2ο κεφάλαιο: «Ήγαρ έγνωσαν ούκαν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν». Εάν είχαν γνωρίσει, βέβαια δεν θα έφθαναν να σταυρώσουν τον Κύριον της δόξης. Άρα λοιπόν υπήρξε μία σοβαροτάτη και βαθυτάτη άγνοια. Αυτή όμως η γνώση του Υιού του Θεού έρχεται από την πίστη. Δεν θέλω να πολυλογήσω και να παλιλογήσω, άλλοτε το έχουμε πει, δεν θα πάω από τη γνώση στην πίστη, οικοθενοείται. Θα πάω από την πίστη στη γνώση. Εάν έχω στην τσέπη μου ένα παραδειγματάκι που το έχω κατ' επανάληψη πει, έχω κάποια κλειδιά και σας λέω στην τσέπη μου έχω κάποια κλειδιά, το πιστεύετε? Εάν σας δείξω τα κλειδιά, τότε η πίστη έχει παύσει, έχει καταργηθεί. Γιατί τα κλειδιά τα βλέπετε. Πρώτα λοιπόν θα ξεκινήσω από την πίστη και θα φτάσω εις τη γνώση. Πρώτα θα ξεκινήσω από την πίστη στο Θεό και μετά θα φτάσω στη γνώση του Θεού. Έτσι βεβαίως και για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού κλπ. Οι σταυρωτέ όμως, και οι σταυρωτέ δεν είναι σαν αυτοί 2, 3, 4, 5 Ρωμαίοι στρατιώτες, αγαπητοί μου, οι σταυρωτές ήταν οι εκείνοι που εδίκασαν τον Χριστόν εις θάνατον, οι άρχοντες. Δεν πίστεψαν ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι είναι ο Υιός του Θεού κατ' ουσίαν, δηλαδή ως προς την ουσία. Και όταν ο Κύριος είπε εκείνον τον λόγον, «Εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν», είμαθα ένα, θα το λέγαμε στη δογματική γλώσσα, είμαθα μία ουσία, εν εσμέν, είμαθα μία ουσία, επήραν πέτρες να λιθοβολήσουν τον Κύριον. Καλά το κατάλαβαν. Για ποιο πράγμα λέγει με λιθοβολείτε? Και αυτοί είπαν, δε σε, για ποιο καλό πράγμα. Δεν σε λιθοβολούμε για κάποιο καλό πράγμα, αλλά γιατί έκανες τον εαυτό σου ίσον με τον Θεόν. Καλώς το εννόησαν, αλλά δεν το πίστεψαν. Θα μου πείτε, έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη την περίπτωση ότι ο Θεός Λόγος θα ενυνθρώπιζε χωρία επί χωρίων, σωρία χωρίων? Μα δεν τα πρόσεξαν. Μήπως πρόσεξαν το θέμα των χαρακτηριστικών του Μεσσίου? Τι επρόσεξαν οι ραβίνοι και οι λοιποί? Τι επρόσεξαν? Μόνο μία χούφτα άνθρωποι είχαν ορθή εικόνα και ιδέα περί Μεσσίου. Και αυτοί οι άνθρωποι ήσαν ο Σιμεών ο Θεοδόχος, η Άννα η προφήτης που ήταν εκεί στο ναόν, και μερικοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι λέγει όταν πήρε στην αγκαλιά του τον Μεσσία ο Σιμεών, η Άννα έλεγε στους εισερχομένους, εκείνοι που προσεδέχοντο ορθώς τον Μεσσία, ότι ο Μεσσίας ήρθε. Ήσαν πολύ λίγοι ευάριθμοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί είχαν ερμηνεύσει ορθώς. Ακόμα και οι μαθητές, αν το θέλετε, κάπου χόλαιναν. Όταν ζήτησαν Φερυπίν ο Ιωάννης και ο αδελφός του ο Ιάκωβος να καθίσουν δεξιά του και αριστερά του όταν θα έρθει στη βασιλεία του, δεν ήξεραν τι έλεγαν. Ουκ είδατε τι ετήσθε, δεν ξέρετε τι ζητάτε, τους είπε ο Χριστός. Έτσι βλέπουμε μία, αγαπητή μου, άγνοια. Ούτε ο διάβολος πίστεψε. Εκείνο το πονηρό ερώτημα, εάν είσαι Υιός του Θεού, πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Έψαχνε ο διάβολος. Το ακούσατε, έψαχνε. Άκουσε την προφητεία στον Παράδεισο ότι εκ Παρθένου θα εγεννάτο. Και όπως λέει ο Άγιος, συγγνώμη, μου φεύγει το όνομά του, έψαχνε τα Παρθένους να βρει ποια θα είναι εκείνη η Παρθένος που θα γεννήσει άνευ ανδρός. Κάτι ήξερε, κάτι υποψιαζόνταν, στο βάθος όμως δεν πίστεψε ο διάβολος. Ούτε στο βάθος οι μαθητές, παρά μόνον μετά την Πεντηκοστή. Μέχρι σήμερα όσοι αρνούνται τον Ιησούν και την θεότητά του, τον ξανασταυρώνουν. Εν τούτης, η άγνοιά τους είναι εξόχως ένοχη, γιατί δεν ερευνούν να μάθουν. Σας είπα προηγουμένως ότι και οι μαθητές αγνοούσαν, ναι, αλλά πίστεψαν όμως μετά. Πίστεψαν. Ή εκείνοι που εσταύρωσαν έπρεπε να μετανοήσουν. Το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν κήρυγμα μετανοίας προς τους σταυρωτάς. Ξέρω, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι εσταυρώσατε τον Ιησούν κατάγνιαν, αλλά να μετανοήσετε. Πολύ απλό, μετανοήσετε. Μόλις μετανοήσει κανείς, αρχίζει και πιστεύει. Και μόλις αρχίσει να πιστεύει, τότε βεβαίως έρχεται και η γνώση σου. Προηγουμένως που μου διέφυγε το όνομα, είναι ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας. Έτσι, οι άνθρωποι δεν θέλουν να μάθουν. Είναι κακής προαιρέσεως. Δεν θέλουν να πιστέψουν. Πάντως, εκτός από την άγνοια, ο δεύτερος λόγος που ο κόσμος εσταύρωσε τον Χριστόν είναι η βασική, και αυτό ας το προσέξουμε, αντίθεση μαζί του. Ο κόσμος, λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, είναι ένα όνομα περιεκτικών, κάτι που περιέχει πολλά. Αυτό θα πει περιεκτικών, που εκφράζει με μία μόνη λέξη όλα τα ανθρώπινα πάθη. Εάν, λέγει, θέλεις να πάρεις τα πάθη επιμέρους, είναι τα γνωστά ονόματα των παθών. Αν θες να τα μαζέψεις όλα και να τα πεις μόνο με μία λέξη, η λέξη αυτή είναι κόσμος. Ο κόσμος είναι η ηθική εκείνη κατάσταση των ανθρώπων που όλο απομακρύνεται από το Θεό. Ο κόσμος αγαπά τα πάθη του και τα χαϊδεύει τα πάθη του, που ο Θεός ζητά την απόρριψη των παθών του. Έτσι ο κόσμος αρνείται τον Θεό και στρέφει τα νότα του σε αυτόν. Γιατί αγαπάει τα πάθη του. Δηλαδή δεν θέλει να μετανοήσει. Ο κόσμος εννοείται στο σύνολό του. Ο Χριστός όμως επιμένει να καλεί τον κόσμο, αλλά και ο κόσμος επιμένει να μην θέλει, και έτσι σταυρώνει τον Χριστόν. Και το σημαντικό, ότι ο κόσμος πάντοτε θα σταυρώνει τον Χριστό σε κάθε εποχή. Εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του, «Πολλοί γάρ περιπατούσιν», δηλαδή πολιτεύονται, ζουν, «πολλοί», λέγει, «ους πολλάκις έλεγον ημίν», και αναφέρεται σε χριστιανούς, «νυν δε και κλαίων λέγω», τώρα που σας τα γράφω και σας τα λέγω, τα γράφω κλαίγοντας. Μπορείτε να φανταστείτε, αλήθεια, να πέφτουν τα δάκρυα του Παύλου επάνω στη γραφική ύλη όταν έγραφε την επιστολή του, παρότι οι επιστολές του Παύλου εγγράφονται συνήθως από κάποιον γραμματέα βοηθό του. Ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης. «Κλαίων λέγω», τι, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Γιατί λέγονται εχθροί? Γιατί αρνούνται αυτό που έχει ο Σταυρός? Την άσκηση. Την άσκηση. Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της ασκήσεως. Αυτοί όμως δεν θέλουν το στοιχείο της ασκήσεως. «Ον το τέλος απώλεια», τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, η κόλαση. «Ον ο Θεός η κοιλία», είδατε, η κοιλία, «και η δόξα τη εσχύνη αυτών», για πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται, παρακαλώ, για αυτά νομίζουν ότι δοξάζονται. «Και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών, ή τα επίγεια φρονώντες, και αυτοί σαν βαπτισμένοι χριστιανοί, και λέγονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού», επειδή αρνήθηκαν, να το πω έτσι, την ηθική του Σταυρού, την ηθική του Ευαγγελίου. Αυτά που γράφει ο Παύλος, που σας διάβασα τώρα, είναι μια μαρτυρία γενική. Πρόκειται για τους χριστιανούς που δεν αρνούνται την κοσμική ζωή ούτε τα πάθη τους, αλλά και κάτι περισσότερο, με τα πάθη τους αυτά ξανασταυρώνουν τον Χριστό. Είναι εκείνο που θα γράψει πάλι ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του στο 6ο κεφάλαιο: «Ανασταυρούντες εαυτής των Υιών του Θεού», ξανασταυρώνουν στον εαυτό τους τον Υιόν του Θεού, σαν να φτιάχνουν έναν νοητόν σταυρόν, και πάνω εκεί να μην σταυρώσουν τον εαυτό τους, δια την οποία προσωπική σταύρωση θα μιλήσει πιο κάτω ο Παύλος, αλλά σταυρώνουν τον Χριστόν. Ανασταυρούντες, ανασταυρούντες, ξανασταυρώνουν δηλαδή. Κάθε αμαρτία γίνεται και μία προδοσία του Χριστού. Προσφέρεται ένας σταυρός στο Χριστό, κάθε προδοσία. Γίνεται ένας νέος λογχισμός στο Πανάγιο Σώμα του Χριστού. Έτσι κατανοούμε εκείνον των λόγων του Ευαγγελιστού Ιωάννου που γράφει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως: «Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και όψεται αυτόν πάσο οφθαλμός, όλοι θα ειδούν τον ερχομό του Χριστού, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τον τελευταίο που θα βρεθεί στη γη επάνω, και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν και οι οποίοι τον ελόγχισαν». Μα πόσοι τον ελόγχισαν? Ένα στρατιώτης τον ελόγχισε, και αυτός ήταν Ρωμαίος. Διότι κάθε στροφή εναντίον του Χριστού είναι και ένας λογχισμός. Κάθε άρνηση του Χριστού είναι ένας λογχισμός. Και αυτή είναι μέσα στην ιστορία πάρα πολύ. Τι πρέπει να γίνει? Ο πιστός πρέπει να οικειωθεί των σταυρών του Χριστού. ούτε η άγνοια του Χριστού επιτρέπεται, ούτε η ανασταύρωσή του επιτρέπεται. Αντίθετα, πρέπει ως προς τον κόσμο να κάνει μια αντίστροφη κίνηση ο πιστός. Αν ο κόσμος εσταύρωσε τον Χριστόν και τον σταυρώνει και τον ανασταυρώνει, ο χριστιανός πρέπει με τη σειρά του να σταυρώσει τον κόσμο. Τον κόσμο θα σταυρώσει. Ο σταυρός πάνω στον οποίο θα τον καρφώσει τον κόσμο θα είναι ο ίδιος του εαυτός. Δεν θα σταυρώσει τον Χριστό επάνω του, θα σταυρώσει τον κόσμο επάνω του. Γράφει ο Παύλος: «Δια του σταυρού εμεί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Αυτό που ακούσαμε στη σημερινή αποστολική περικοπή. Και όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, «εκείνα εμεί νεκρά και εγώ εκείνης». Εκείνα τα του κόσμου για μένα είναι νεκρά, και εγώ και τον κόσμο είμαι νεκρός. Και ούτε αυτό ελλήν με δύναται, ούτε αυτά μπορούν να με προσελκύσουν. Ούτε εγώ επιθυμεί σε αυτόν, ούτε εγώ να τα επιθυμίσω αυτά. Νεκρός γαραφτής ημί και εγώ. Γιατί και εγώ είμαι νεκρός για όλα αυτά. Αυτό θα πει αυτό που είπε ο Παύλος. Δηλαδή μία αμοιβαία νέκρωσης. Νεκρός ο κόσμος για μένα, διασκεδάζουν έξω, γλεντάνε. Άστος. Να πάω κι εγώ να τρέξω να... Άστος, αδιάφορος μένω. Νεκρός ο κόσμος για μένα, νεκρός εγώ για τον κόσμο. Ούτε ο κόσμος με καλεί, γιατί του είμαι, από αυτή τη λεξούλα είναι από τη Σοφία Σολομώντας, δύσχριστος. Ποιον θα καλέσουμε, αυτόν? Νεκρός για τον κόσμο λοιπόν εγώ, και ο κόσμος για μένα νεκρός. Αυτό βέβαια απαιτεί πολύ αγώνα. Πολύ αγώνα. Θα αρνούμε συνεχώς αυτά τα λεγόμενα θέλγητρα, αν είναι θέλγητρα, θέλγητρα του κόσμου, μέχρι που να με αφήσουν αδιάφορον νεκρόν. Τι σημαίνει όμως σταύρωσης του κόσμου στον εαυτό μου? Και πάλι ο Παύλος θα μας το πει αναλυτικά αυτό, και πολύ έντονα, γιατί ο ίδιος έζησε έντονα αυτή τη σταύρωση του κόσμου στον εαυτό του. Ακούστε τι λέγει εις τους Κολασαείς: «Νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν. Νεκρώσατε τα μέλη σας». Εκείνα που αφορούν εις την πορνεία, ακαθαρσία, αγαπητοί μου, ίσως δεν το ξέρατε, είναι ο αυνανισμός. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή, πλεονεξία. Δηλαδή τι? Τα πάθη που εδράζουν εις τα μέλη μου. Δεν θα πιάσουν να νεκρώσω τα μέλη μου, άπαγε. Θα νεκρώσω τα πάθη που εδράζουν εις τα μέλη μου. Το σημειώνω αυτό. Έτσι λοιπόν ομιλεί περί νεκρώσεως. Αγαπητοί, με αυτά τα δεδομένα αντιλαμβανόμεθα ότι πολύ λίγο είμεθα χριστιανοί. Οι περισσότεροι βαπτισμένοι αρνούνται το Χριστόν, είτε σαν άγνοια είτε σαν τρόπο ζωής. Μόνη την ψυχαγωγία, αν έπρεπε να δούμε από την τηλεόραση μέχρι που σε τι άλλο ψυχαγωγία, θα δούμε την πλούσια εκτροφή των παθών μας, με τα οποία πάθη μας ανασταυρώνουμε τον Χριστόν. Η χριστιανική πορεία πρέπει να είναι μια πορεία διαρκούς νεκρώσεως του κοσμικού φρονήματος. Αλλά δεν είναι αρκετή αυτή η αρνητική πλευρά. Πρέπει να προχωρήσουμε και στη θετική πλευρά. πρέπει να αποκτήσουμε καινούργια καρδιά, καινούργιο νου, νου Χριστού. Να καταλάβουμε τον λόγον αυτόν που λέγει ο Παύλος στους Ρωμαίους: μη συσχηματίζεσθε το αιώνι τούτο. Ο αιών αυτός είναι ο κόσμος. Αλλά μεταμορφούστε, είναι απαρέμφατα αυτά, αλλά να γίνει μεταμόρφωση, τι ανακαινώσει του νοός ημών, να γίνετε καινούργιοι άνθρωποι. Εις το δοκιμάζει ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Εκείνο όμως που πραγματώνει την κοσμική νέκρωση είναι η αγάπη του Χριστού. Στον κόσμο ζούσε ο Παύλος, αλλά μπορούσε να λέγει και να γράφει. Τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Ποιος μπορεί να μας χωρίσει, τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Και παραθέτει πολλά εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο 8ο κεφάλαιο, από εκείνα που χωρίζουν από τον Χριστό. Και θα συνοψίσει: «Πέπεις μεγάρ, έχω πιστεί ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Χριστού». Μόνο τότε μπορούμε να λέμε, μόνο τότε μπορούμε να λέμε, αγαπητοί, δια του Σταυρού εμεί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξα το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβ ειν ηγάπησεν. Ανέβει ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εμφωνή σάλπιγγος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το βασιλεί ημών ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη. Ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών. Εν όρη Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρη Σιών τα πλευρά του βορρά.

Δύο δίνες ως τικτούσεις, εμπνεύματι βιαίο συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθάπερι κούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεος σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθήτω το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμενη ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν στον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουν συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα. Σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών και άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδη έθεντο θάνατος ποιμανεί αυτούς και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδη εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτών λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή, ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού κατεγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες. Και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ούκ επί τες θυσίες σου ελέγξωσε τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξω με εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σι είπω, εμή γαρεστήν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα σταύρων ή αίμα τράγων πίωμαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδος το υψίστο τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώ σου και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι ατί σι εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου. Σι εμίσης ασπαιδίαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης
Κλέπτην συνέτρεχε σε αυτό και με τα μιχού την μερίδα.

0: θα σου ετήθεις, το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθη σκάνδαλον. Τα αυτά επίησας και εισήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνετε δι τα αυτά. Η επιλανθανόμενη του Θεού μήποτε αρπάσει και ουμή ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και οικείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός πεντηκοστός. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρ να νομίσει συνελήφθη και να μαρτίε εκείσει σε μη μήτερ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπη σα, τα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μη. Ραντί με σε όποτε καθαριστήσω με, πληνεί με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιεί μη αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα ανομία με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της Ιαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός πεντηκοστός πρώτος. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ως ήξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλή σε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο τον Θεόν βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε οσύ, ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός πεντηκοστός δεύτερος. Είπεν άφρον εν τη καρδία αυτού ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε επί τους ιούς των ανθρώπων του ειδίν ή έστη συνιών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν ουκ έστην ποιόν αγαθών, ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκων, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός πεντηκοστός τρίτος. Ο Θεός εν το όνομα τί σου σώσον με και εν τη δυνάμη σου κρινείς με. Ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου. Ότι αλότροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατείε ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντον των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσωση εξομολογήσω με το όνομα τί σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψος ερήσω με και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μου και εισάκουσόν μου, ελυπήθηνε τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργίαν εκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγα σωσή περιστεράς και πεταστήσω μην τε καταπαύσω. Ιδού εμάκρενα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερή μου. Προσεδεχόμη των Θεών, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελετας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησεν εκρύβην αν απ' αυτού, σι δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκαν άσμιε δέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυνεν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσε τον Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ού αρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγκυσαν η καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψον επί Κύριον την μέρη μνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ού δώσει τον αιώνα άλλον το δικαίο. Σι δε ο Θεός, κατάξει αυτού ει φρέαρ διαφθορά. Άνδρες αιμάτων και δολιότητο που μη ημισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλην την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατυπάτησαν με οι εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Η μέρα σου φοβηθήσω με εγώ δελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ού φοβηθήσω με τι ποιήσει μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κάτε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσι. Αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς, κατάξεις ο Θεός, την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν την επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσου, εν ιαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό εν έσω ρήμα, επί το Κυρίο εν έσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω εν έσεώ σου. Ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν ισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλον ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ρίσατον την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων οι ειδώντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχερα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσι εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείται, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρες ημών συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσίας πίδος κοφής και βιούση στα ότα αυτής, ή τη ούκης ακούσετε φωνή επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενων, εν τενή το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακής αντενερηθήσονται, έπεσε πήρε π' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετα σακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργή καταπίεται αυτούς, εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψετε εν το αίματι του αμαρτωλού. Κερί άνθρωπος, ή άρα έστι καρπός το δικαίο, άρα έστιν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλες εν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν της εχθρής μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθονται του νόμου σου, διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμη σου, και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών, και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών, και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλειε, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση, και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγκίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του ελαιό σου, ότι εγεννήθησαν αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή, σύψαλο, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή, ο Θεός μου το ελαιός μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς, συνέσισας την γην και συνετάραξας αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξας το λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκας της φοβουμένης σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμώσε στη Γαλαάδ και εμώσε στη Μανασής και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου. Επί την Ιδουμαίαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλη υπετάγησα. Τι απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τι οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχή εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς. Και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου. Από των περάτων της γης προσέε και έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνόματί σου στους αιώνας. Σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου. ότι εσύ ο Θεός εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αν τις εξητήσει, ούτω ψαλό το όνομα σου στους αιώνας, του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε τη ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδής η ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξμεν γερίμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σοαρότας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμβληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσετε επί το Θεό, επενεθίστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχήν μου, σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ή την εσηκώνησαν ως ρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμον, εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται, εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα ύπων, τι σώψετε αυτούς, εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις, προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός, βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπιεί επ' αυτών και επενεθίσονται πάντες η ευθύ στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα ένατον. Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τα σασεβίας ημών σοι ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρια εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνας του πλουτίσε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδύσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρ οι μνήσουσι. Ψαλμός 65. Αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη. Ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτος αν δει το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσταστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάσιμων, δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σάνση λαοί πάντες. Εφραθήτωσαν και γαλιάστοσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σάνση λαοί πάντες. Η έδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτω σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστοσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδυσμών. Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του πατρός των ορφανών, του κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσαι ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφοριείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσουσιν εν αυτή, ητίμασας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς, περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλής επ' αυτής, χιονοθήσονται εν σελμών, όρος του Θεού όρος ποιον, όρος τετηρωμένων όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βενία μη νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στηρής του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου, διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό, ευασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού, κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου, εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκ έστειν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' εγείς κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζον, ευραχίας εν ολάρεξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχ ήρπασα τότε απετίνιον. Ο Θεός, σι έγνωστην αφροσύνη μου, και επλημέλιέ μου, από σου ουκ απεκρύβησε. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάσου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' εγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιός σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκη στον ονειδισμόν μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και τον ότον αυτών διαπαντός σύγκαμψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλες αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμός χωνέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι σήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτοί. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επισή, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στους 106,8 FM.
2: Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης. Γιατί το λέμε έτσι? Παροιμίες και γνωμικά με την ερμηνεία τους. Επάτησε σταυγό και έφτασε στον ουρανό. Λέγεται ειρωνικά για εκείνους που καμαρώνουν για μια ασήμαντη ή και λανθασμένη πράξη ή ενέργειά τους, από την οποία μάλιστα προσδοκούν αναγνώριση και ωφέλη. Έπεσαν τ' άστρα του ουρανού και τ' άφαγαν οι χείροι. Αναφέρεται σε αγρίκους και χυδαίους ανθρώπους που κατάφεραν να συνέλθουν κοινωνικά και να αποκτήσουν δύναμη. Εσύ τον φτάς στο πρόσωπο και αυτός σου λέει βρέχει. Ο θρασής και ξεδιάντροπος άνθρωπος δεν θίγεται από τις προσβολές και τις λιδωρίες των άλλων και δείχνει να μην καταλαβαίνει την περιφρόνησή τους. 7 νομάτι, 2 ψωμιά και εγώ καημένος 1. Αναφέρεται ειρωνικά στην άδικη και άνηση κατανομή των αγαθών. Οι πολλοί μοιράζονται πολύ λιγότερα αγαθά από όσα έχει ο ένας, άλλος και μόνος του ο καημένος. Έφτασε γριά στο Μάη και έδωσε κλωτσιά στο Χάρο. Επειδή ο χειμώνας και η άνοιξη καταπονούν τον γεροντικό οργανισμό, όταν ο καιρός ζεσταίνει, οι ηλικιωμένοι αισθάνονται καλά και αντιμετωπίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Έχει και το γέλιο τάξη και το χάχανο παιχνίδι. Το γνωμικό μας λέει ότι ακόμη και στο γέλιο, στο χωρατό και στο σκόμα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, να γίνονται δηλαδή με μέτρο και να ταιριάζουν στο χώρο και στην περίσταση. Έχει και ο κόρακας γενιά και η χελώνα γένια, ή αλλιώς έχει και ο μέρμιγκα σχολή και η μύγα έχει σπλήνα. Δεν πρέπει ούτε να αγνοούμε ούτε να υποτιμούμε κανέναν, διότι μπορεί και αυτός που καθόλου δεν υπολογίζαμε να μας φανεί χρήσιμος ή αντίθετα και να μας βλάψει. Έχει ο αφέντης μας αφέντη και η κυρά μας παραφέντη, ή αλλιώς έχει ο αφέντης μας αφέντη και εκείνος παραφέντη, και μια άλλη, και ο αγάς μας έχει αγά. Δηλαδή, όσο ισχυρός και σπουδαίος και αν είναι κανείς, πάντα έχει κάποιον ανώτερο από αυτόν, τον οποίο υπολογίζει και από τον οποίον ελέγχεται. Έχεις γρόσια, έχεις γλώσσα. Αυτός που είναι οικονομικά ισχυρός επιδοκιμάζεται, ακόμα και όταν λέει ανοησίες ή ασημαντότητες. Έχουμε ξένο το γαμπρό και δανεικιά την ύφη. Λέγεται για αυτούς που στερούνται και τα πλέον απαραίτητα, αλλά και για εκείνους που αδιαφορούν για τις ανάγκες της οικογένειάς τους. Εψώφησε το βόδι μας, πάει η κολεγιά μας, δηλαδή ο συνεταιρισμός. Ή εψώφησε το βόδι μας, εχάλασε η σεμπριά μας. Αφού τελείωσαν οι οικονομικές σχέσεις μας, οι μόνες που είχαμε, δεν μας συνδέει πλέον τίποτα άλλο. Ζήσε μαύρε μου να φας τρυφύλι. Εδώ μαύρος είναι το άλογο. Λέγεται ειρωνικά για υποσχέσεις που υποτίθεται ότι θα πραγματοποιηθούν στο μακρινό μέλλον, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συμβεί. Η Αλεπού δεν είχε τρύπα, κολοκύθια μάζευε. Λέγεται για τους μεγαλομανείς που επιχειρούν έργα δυσανάλογα με τις δυνάμεις τους. Η Αλεπού είχε εργατιά και αυτή τσακνολογούσε, δηλαδή μάζευε φρήγανα. Ή αλλιώς η Αλεπού είχε εργατιά και εκείνη ακριδολόγα, δηλαδή μάζευε ακρίδες. Λέγεται για αυτούς που ενώ έχουν να φροντίσουν σημαντικές υποθέσεις τους, ασχολούνται με επουσιώδη και άκερα έργα. Η Αλεπού στον ύπνο της κοκόρους μαγειρεύει, ή αλλιώς η Αλεπού στον ύπνο της πετιναράκια εθώρει, και μία άλλη, όποιος πεινά ψωμιά θωρεί και όποιος διψά πηγάδια. Όταν επιθυμούμε πολύ κάτι, το σκεπτόμαστε τόσο έντονα ώστε να φτάνουμε στο σημείο να φανταζόμαστε ότι η επιθυμία μας πραγματοποιείται. Η βιάση ψήνει το ψωμί, μα δεν το καλοψύνει. Δηλαδή, οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται βιαστικά, έχει πάντα ατέλειες σε σχέση με αυτή που γίνεται με άνεση χρόνου. Η γαϊδούρα 40 πουλάρια έκανε και το σαμάρι δεν της έλειψε. Λέγεται για εκείνους που ενώ έχουν πολλά παιδιά, κοπιάζουν και βασανίζονται σε όλη τους τη ζωή χωρίς να έχουν βοήθεια από αυτά. Η γη καταποντίζεται και η μάρου καθρεφτίζεται. Αναφέρεται σε αυτούς που ασχολούνται αποκλειστικά με ασήμαντα προσωπικά τους θέματα, αδιαφορώντας για σοβαρά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω τους και αφορούν το σύνολο. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Αναφέρεται στη δύναμη του λόγου, αφού οι συκοφαντίες και οι προσβολές και τα σκληρά λόγια πονούν πολύ. Η γριά δεν είχε διάβολο και αγόρασε γουρούνι. Λέγεται για αυτούς οι οποίοι αναλαμβάνουν έργα που τους ταλαιπωρούν και επιπλέον τους ζημιώνουν. Η γριά δεν είχε δόντια και ζητούσε παξιμάδια. Λέγεται για όσους επιθυμούν πράγματα άχρηστα και ατέριαστα με αυτούς. Η γριά στο μεσοχείμωνο πεθύμησε πεπόνι. λέγεται για εκείνους οι οποίοι προβάλλουν άκερες επιθυμίες, ζητούν δηλαδή κάτι που δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να βρεθεί τη στιγμή που το θέλουν. Η ζυμότρα επενιότανε και ο μήλος εκαφιότανε, λέγεται για αυτόν που υπερτιμά τη δική του συμμετοχή σε κάτι που πέτυχε από κοινού με άλλον. Η καλή νοικοκυρά και με το πυρούνι γνέθη. Όταν κανείς είναι ικανός και εφευρετικός, μπορεί να κάνει δουλειά ακόμη και με περιορισμένα μέσα. Η κότα πίνει το νερό και κοιτάει τον ουρανό. Πρέπει δηλαδή να είμαστε ευγνώμονες για αυτά που μας προσφέρονται και για ό,τι καλό μας τυχαίνει. Η κουρούνα το γαϊδούρι για καλό δεν τον ψηρίζει. Οι πονηροί δηλαδή άνθρωποι σπάνια έχουν αγαθή προαίρεση όσον αφορά τις κινήσεις και τις ενέργειές τους. Η μάνα μας ψωμί πουλεί και εμείς ψωμί αγοράζουμε. Λέγεται όταν από απρονοησία και κακή διαχείριση σπαταλάμε αγαθά τα οποία κατόπιν είμαστε υποχρεωμένοι να τα ξαναγοράσουμε. Η νύχτα επίσκοπο γεννά ή βγάζει επίσκοπο και αυγή μητροπολίτη. Λέγεται όταν σε σύντομο χρονικό διάστημα συμβαίνουν πολύ σημαντικά αλλά και απροσδόκητα γεγονότα. Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Όταν έχουμε περισσότερες από μία επαγγελματικές ασχολίες δεν είμαστε σωστοί και αποδοτικοί σε καμιά. Ή πράξε και μετάπραξε ή από τον κόσμο λείψε. Αν δεν είσαι δυναμικός και δημιουργικός και δεν συμμετέχεις ενεργά στην κοινωνία, είναι σαν να μην ζεις. Είσαι πείρα ή με πείρες επαρθήκαμε φροσύνη. Είναι ανώφελο να ανατρέχουμε στο παρελθόν και να ψάχνουμε για τις αιτίες μιας παγιωμένης πλέον κατάστασης. Η σκύλα από τη βιάση της γεννά τυφλά κουτάβια. Η υπερβολική βιασύνη στην εκτέλεση κάποιας εργασίας είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ποιότητά της. Η χάρη θέλει αντίχαρη και πάλι χάρη είναι. Ή αλλιώς το δώρο θέλει αντίδωρο και πάλι δώρο είναι. Ακόμη και αν ανταποδώσουμε πολλαπλά μια ευεργεσία, θα νιώθουμε πάντα υποχρέωση για αυτόν που την έκανε. Η χώρα βάζει τον παπά και η χώρα τον διώχνει. Αναφέρεται στην μεγάλη δύναμη της ομάδας, της κοινωνίας, της κοινότητας, στην μεγάλη δύναμη των πολλών. Ήθελα κι εγώ να πέσω, τι καλά που με έσπρωξες. Καμιά φορά αφινόμαστε να πάθουμε κάτι επειδή ίσως ενδόμηχα το επιθυμούσαμε. Ήθελε το η μοίρα του και παθέ το η γνώση του. Είναι αδύνατο να αποφύγει κανείς τη μοίρα του η οποία και τον οδηγεί στις όποιες αποφάσεις του. Ήρθα για να ξανασάνω, κύβρικα μαλλιά να ξάνω. Καμιά φορά ελπίζουμε ότι η ζωή μας θα αλλάξει προς το καλύτερο. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα έρχονται διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε και αλλάζει προς το χειρότερο. Ήρθαν άλλοι καλόγεροι και έχουνε άλλα καλυμάφια. Άλλοι παπάδες ήρθανε και άλλα βαγγέλια φέραν. Άλλες νυφάδες ήρθανε και άλλα κουλούρια πλάθουν. Η αλλαγή προσώπων στην εξουσία πολλές φορές επιφέρει και τη μεταβολή τρόπων, συνηθιών και καταστάσεων. Ήρθαν τάγρα να διώξουν τα ήμερα. Οι θρασείς και οι κακότροποι εκμεταλλεύονται συχνά την ευγένεια, την καλοσύνη και την υποχωρητικότητα των άλλων και επιδιώκουν να τους παραμερίσουν και να πάρουν τη θέση τους. Ήταν και πεντάμορφος, ήρθε και όταν έβρεχε. Λέγεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα καθαυτό δυσάρεστο γεγονός συμβαίνει και σε κατάλληλο χρόνο. Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος. Λέγεται όταν στις δυσκολίες που υπάρχουν σε μια υπόθεση προστίθενται και στην πορεία και άλλα σοβαρά προβλήματα. Ήβρος στραβός στη γλίστρα του, γλίστραγε και πήγαινε, ή αλλιώς ήβρος στραβός κατήφορο, ή αλλιώς βρήκε ο τυφλός τον κατήφορο. Λέγεται όταν κάποιος επωφελείται από μια ανέλπιστη ευκαιρία και την αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό. Ήβρενε κλεισιά να γιάσει, ή αλλιώς ήβρες παπά να πάρεις αντίδωρο. Αναφαίνεται ηρωνικά στον κακοήθη και πονηρό που δεν μπορεί να εξαπατήσει τον χειρότερο από αυτόν, επειδή εκείνος αντιλαμβάνεται, όπως είναι φυσικό, τις προθέσεις του. Ήβρες άμμο και κυλίστης, κύβγες όξο και καυχίστης. Λέγεται για αυτούς που είχαν την τύχη να τους έρθουν τα πράγματα ευρωνικά, αλλά οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι η επιτυχία τους οφείλεται στις δικές τους ικανότητες. Θέλει να ανθίσει το δεδρύ ή πάει να ανθίσει το δεδρύ και πάχνει ή η μοίρα δεν τα αφήνει. Πολλές φορές, ενώ υπάρχει η διάθεση και η δυνατότητα από μέρους μας να επιτύχουμε κάτι σημαντικό, παρουσιάζονται αναπάντεχες δυσκολίες και μας εμποδίζουν. Θέλει την πίτα ολάκερη και το σκυλί χορτάτο. Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν δύο διαφορετικές επιδιώξεις όταν η υλοποίηση της μιας αναιρεί εκ των πραγμάτων την άλλη. Θέλεις θέριζε και δένε, θέλεις δένε και κουβάλα. Όταν δύο εργασίες εξίσου δύσκολες και κουραστικές, δεν έχει σημασία ποια από τις δυο θα αναλάβεις. Θέλεις το τρανό χουλιάρι, πάρε και μεγάλο φτιάρι. Αν θέλεις να απολαύσεις πολλά στη ζωή σου, πρέπει να καταβάλεις ανάλογα και μεγάλο κόπο. Θεωρία επισκόπου και καρδία μιλονά. Λέγεται για αυτούς που έχουν εμφάνιση ευγενική και ωραία, αλλά είναι δειλή και μικρόψυχη. Θρέψε λύκο το χειμώνα να σε φάει το καλοκαίρι. Λέγεται για αυτούς που ευεργετούν κακούς αποδεδειγμένα ανθρώπους, οι οποίοι είναι σίγουρο ότι θα τους ανταποδώσουν την ευεργεσία με κακό. Θυμώνω με τον άντρα μου, με φτούν και τα παιδιά μου, με φτύνουν δηλαδή. Όταν οι σύζυγοι μαλώνουν μεταξύ τους, χάνουν το σεβασμό των παιδιών τους. Θύμωσε ο καλόγερος και έκαψε τα ράσα του. Πολλές φορές, όταν δεν μπορούμε να τα βάλουμε με αυτούς που μας έβλαψαν, ξεσπάμε τον θυμό μας στον εαυτό μας. Καημό που το έχει γύφτισα που εκάει τον μπαμπάκι, ή αλλιώς ανάγκη που έχει μήτρενα καήκαν τα στιμόνια της. Είναι φυσικό να αδιαφορούμε για τα προβλήματα που δεν μας αφορούν ή για ζημιές που δεν έχουν επίπτωση σε μας. Καθάρχοντας και όρεξη κάθε παπάς και τάξη. Οι νέοι άρχοντες, οι νέοι εργοδότες επιβάλλουν νέους νόμους και νέους κανόνες. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Όταν η συνείδησή μας είναι ήσυχη, δεν ανησυχούμε για τίποτα και δεν φοβόμαστε κανέναν. Κάθε διάολος και το θυμιατό του αναφέρεται στις διαφορές του χαρακτήρα και του τρόπου ζωής των ανθρώπων. Κάθε θαύμα τρεις ημέρες. Ακόμα και το πιο παράδοξο περιστατικό που αρχικά μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση γρήγορα υποβαθμίζεται, πάβει να μας ξενίζει και καταλήγει να μας φαίνεται απλό και συνηθισμένο. Καθένας το κορμάκι του, φτώχοι και παρισάκοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνήθως πολύ καλή γνώμη για τον εαυτό τους. Κάθισε τσιμπλού στη στράτα και γελά τη μαυρομάτα. Αναφέρεται σε αυτούς που κατακρίνουν και περιγελούν τους άλλους για ελαττώματα που οι ίδιοι έχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Κάθε γριά, κάθε κυρά και ανέμνε να κάμω γιο να πάρεις να παντρευτείς. Λέγεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος επαγγέλλεται ένα καλό που πρόκειται όμως να συμβεί στο απότερο μέλλον, οπότε είναι μάλλον απίθανο αυτό να πραγματοποιηθεί. «Και παπάς έγινες Κώστα, έτσι τάφερε η κατάρα», λέγεται ειρωνικά για αυτόν που βρέθηκε τυχαία σε έναν επαγγελματικό χώρο και δεν έχει καμιά εκτίμηση για τη δουλειά του. «Και τα βαριά στο γάιδερο και τα λαφριά στο γάιδερο». Συχνά οι απλοί και ασήμαντοι άνθρωποι, επειδή έχουν την δύναμη να διαμαρτυρηθούν και να αντιδράσουν, φορτώνονται αγόγγιστα βάρη και αγκαρίες που αναλογούν σε άλλους. «Και τα μονά δικά του και τα διπλά δικά του», ή αλλιώς «όλα τα καλά δικά του και τα μπέλια γονικά του», και μια άλλη «όλα τα σπίτια σπίτια μου και όλες οι αυλές δικές μου», λέγεται για τους πλεονέκτες και άπλιστους που προβάλλουν υπερβολικές αξιώσεις και προσπαθούν να οικειοποιηθούν πράγματα που δεν τους ανήκουν. «Καινούργια αγάπη έπιασα, παλιά μου στάσου πίσω». Όταν κάνουμε νέες γνωριμίες και μπαίνουν στη ζωή μας καινούργια πρόσωπα, πολλές φορές εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτά και ξεχνούμε τους παλιούς φίλους. «Καινούργια αγάπη χάνεται, παλιά δεν λησμονιέται». Οι παλιές αγάπες και φιλίες, όπως και οι παλιοί έρωτες, είναι πράγματα βαθιά ριζωμένα στην καρδιά μας και δοκιμασμένα στον χρόνο. Αντίθετα, εύκολα μπορεί να διαλυθούν οι καινούργιες σχέσεις. «Καινούργιο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω». Προσέχουμε και φροντίζουμε ιδιαίτερα τις νέες γνωριμίες και τα νέα αποκτήματά μας, διότι το καινούργιο έχει πάντα μια γοητεία και μια έγκλη, που και αυτές θα χαθούν όμως με τον καιρό. «Καιρός παιδιά, καιρός παινιά, καιρός αδράχτια χτένια». Κάθε δουλειά πρέπει να γίνεται στην κατάλληλη ώρα και με τη σειρά που πρέπει. «Καλά είναι τα δευτερώματα, αν λάχει και πετύχουν». Συνήθως η επανάληψη κάποιου έργου ή κάποιας ενέργειας αποτυγχάνει. Εάν όμως η σχετική προσπάθεια ευοδοθεί, φυσικά επιδοκιμάζεται. «Καλά τα λέει ο Γιάννης μας, μα δεν τα ακούει η χώρα». Τα λόγια και οι προτάσεις ασήμαντων ανθρώπων δεν εισακούονται και δεν πείθουν κανέναν. «Καλή ακοή», καλό όνομα δηλαδή, «στο θεριστή και ας πέφτει και ας κοιμάται». Όταν έχει αποκτήσει κανείς καλό όνομα και έχει εδραιωθεί η καλή φήμη του, δεν έχει πλέον ανάγκη να αγωνίζεται για να τα διατηρήσει. «Κάλιο άδειο το μαντρί, παρά χιλίκι μέσα». Αυτοί που διαθέτουν μεγάλη περιουσία είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν κόπους και να υφίστανται ταλαιπωρίες για να διατηρήσουν και να προστατεύσουν τα αγαθά τους, έχοντας επιπλέον να αντιμετωπίσουν τον φθόνο και την αρπακτικότητα των άλλων. «Κάλιο λοιπόν άδειο το μανδρί». «Κάλιο γαϊδουρόδερνε, παρά γαϊδουρογύρευε». Για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε μια ενέργειά μας, πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας από την αρχή. «Κάλιο εκείνος που βαστά, παρά που απαντέχει». Σε καλύτερη θέση βρίσκεται φυσικά εκείνος που κατέχει κάτι από εκείνου που προσδοκά να αποκτήσει. Κάλιο η τσέπη αδιανή παρά η κεφαλή σου. Το γερό μυαλό και οι γνώσεις αξίζουν περισσότερο από τα χρήματα. Κάλιο λόγια στο χωράφι παρά μάγκανα, ντράβαλα, δηλαδή φασαρίες, σταλόνι. Πρέπει οι όποιες συμφωνίες μας να γίνονται από την αρχή

ώστε η απώλειά τους να θεωρείται χειρότερο κακό ακόμη και από την απώλεια ενός τόσο ζωτικού οργάνου όπως είναι το μάτι. Κάλλιωνε ο καλότυχος παρά ο αντριωμένος. Καλύτερα δηλαδή να είναι κανείς τυχερός παρά γενναίος στη ζωή του, αφού οι τυχεροί δεν συναντούν μπροστά τους εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερνικήσουν και άρα δεν χρειάζονται να διαθέτουν δύναμη ή γενναιότητα. Κάλλιωνε λίγο ριζικό παρά περίσσια γνώση. Αυτοί που πιστεύουν στο πεπρωμένο, στη μοίρα, είναι φυσικό να θεωρούν σημαντικότερο το να είναι κανείς τυχερός από το να είναι έξυπνος και μορφωμένος. Κάλλιο παιδιού από κρέβατο παρά γαμπρού κρεβάτι. Οι γονείς συνήθως προτιμούν να ζουν στο σπίτι του γιού τους, όπου αισθάνονται άνετα, παρά να μένουν στο σπίτι της κόρης και του γαμπρού τους, ακόμη και αν ο γαμπρός είναι εύπορος και μπορεί να τους προσφέρει περισσότερες ανέσεις από ότι ο γιος. Κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι. Είναι πιο συνετό να εξασφαλίζουμε τα λίγα και σίγουρα παρά να περιμένουμε στο μέλλον τα πολλά αλλά αβέβαια. Κάλλιο πρώτο στο χωριό παρά δεύτερο στην πόλη. Είναι προτιμότερο να είσαι ξεχωριστός και σημαντικός σε ένα μικρό τομέα, σε ένα μικρό χώρο, δηλαδή ανάμεσα σε λίγους, παρά να έχεις τη δεύτερη θέση, να είσαι το δεύτερο βιολί, όπως λένε, ανάμεσα σε πολλούς. Κάλλιο στο μαλλί μου παρά στην κεφαλή μου. Είναι φυσικά προτιμότερο να υποστούμε μια οικονομική ζημιά παρά να πάθουμε έστω και την πιο ασήμαντη αρρώστια. Καλός καιρός του χωραφιού και όχι καλό χωράφι. Στην προκοπή ενός ανθρώπου συντελούν περισσότερο οι ευνοϊκές για αυτόν συνθήκες και συγκυρίες παρά οι ικανότητές του. Καλός την τη δυστυχιά αν ήρθες μοναχή σου. Και μια άλλη, χαρά σε εκείνο το κακό που θα έρθει μοναχό του. Επειδή συνήθως το κακό δεν έρχεται μόνο του, αν περιοριστεί σε ένα, πρέπει να είμαστε ακόμη πιο ευχαριστημένοι. Κάμε καλό και ασκείτεται. Πρέπει να κάνουμε το καλό για το καλό από εσωτερική ανάγκη, χωρίς να αποβλέπουμε σε ανταπόδοση ή σε κάποιο όφελος. Καμιά φορά και ο άγνωστος, αυτός που δεν είναι γνωστικός, ο χαζός, φρόνιμη γνώμη δίνει. Σύμφωνα με το γνωμικό, ακόμη και ένας τρελός, ένας άμυαλος, μπορεί να μας δώσει μια χρήσιμη συμβουλή. Είναι δυνατόν επίσης τα λάθη και τα σφάλματά του να γίνουν σε μας μαθήματα. Καμπανίζει στη φραγκιά και ακούγεται στην πόλη. Αναφέρεται στη δύναμη και στην ταχύτητα εξάπλωσης μιας φήμης. Κάναμε προφήτη να σε κάνω πλούσιο. Αν το μέλλον ήταν ορατό, θα ξέραμε πάντα πώς να ενεργούμε προς το συμφέρον μας. Κάνει μνημόσυνα με ξένα κόλυβα. Λέγεται για αυτούς που προσπαθούν να αποφεληθούν από τους άλλους σε όλες τις περιπτώσεις και με κάθε τρόπο για να γλιτώσουν οι ίδιοι κόπους και χρήματα. Κάνει το λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο. Στις όποιες αποφάσεις μας πρέπει πρωτίστως να λαμβάνουμε υπόψη μας τον σημαντικό και απαραίτητο παράγοντα για την υλοποίησή τους. Κάποιον επομπέβαινε στο παζάρι και εκείνος έλεγε «Σιγά μη το μάθουνε στο σπίτι». Λέγεται για αυτούς που προσπαθούν να κρατήσουν κρυφό κάτι που τους εκθέτει και τους στιγματίζει, το οποίο όμως είναι ήδη γνωστό σε όλους. Κάποιος είδε ένα παλάτι και έκαψε το σπίτι του. Η συνέστηση της ασημότητας και της όποιας αδυναμίας μας γίνεται πιο έντονη όταν βρεθούμε με σημαντικό

0: και ικανούς ανθρώπους που έχουν κύρος και δύναμη. Κάποιο και εγώ ήταν το σπίτι και έλεγε «έχω τα κλειδιά». Λέγεται για τους αφελείς και ανόητους που υποτιμούν εντελώς ή ακόμα και αγνοούν τη συμφορά που τους βρίσκει. Κάποιου και εγώ ήταν τα γένια και άλλος άναφτε τσιμπούκι. Αναφέρεται στους ασυναίσθητους, στους αδιάφορους για τα προβλήματα και τη δυστυχία των άλλων, από την οποία μάλιστα προσπαθούν να αποφεληθούν. Κάτι τη δωρεά σου θα δεις και την υγειά σου. Η επιτυχία κάθε έργου είναι ανάλογη με τον κόπο και τα χρήματα που δαπανήθηκαν γι' αυτό. Κατά το βάζο της εκκλησιάς είναι και ο ψάλτης και ο παπάς. Το μέρος δηλαδή είναι συνήθως ανάλογο προς το όλον και το περιεχόμενο προς το περιέχον. Δηλαδή οι λεπτομέρειες είναι συνήθως αντιπροσωπευτικές του συνόλου. Κατά το γέρο και η στολή, κατά το νιό και η χάρη. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να φροντίζουν ιδιαίτερα την εμφάνισή τους και να είναι κοψοί και καλοβαλμένοι, ενώ οι νέοι έχουν τη δροσιά και τα νιάτα τους. Κείνον που βλέπει ο παπάς, εκείνον θυμιατίζει. Εξυπηρετούμε και φροντίζουμε κυρίως αυτούς με τους οποίους έχουμε συχνή επαφή και επικοινωνία. Και αλευρωμένο ποντικό η γάτα το γνωρίζει. Όταν γνωρίζουμε καλά τον εχθρό ή τον αντίπαλό μας, αυτός δεν μπορεί να μας ξεγελάσει όσο έξυπνα και αν προσπαθήσει να κρυφτεί. Και εγώ με τον αγάμιλο, αναφέρεται σε αυτούς που καυχόνται για τη δίθεν σχέση τους με ισχυρούς και σημαντικούς ανθρώπους, από την οποία αντλούν την υποτιθέμενη δύναμή τους. Και εσύ κακό χερόβολο, δηλαδή δέσμη αποστάχια, και εγώ κακό δεμάτι, αναφέρεται σε αμοιβαία κακοπιστία συνεργατών. Και η ανθρωπιά συνήθεια είναι και η τάξη γονικιά είναι. Ο καλός χαρακτήρας διαμορφώνεται κυρίως από το σωστό περιβάλλον, ενώ η ευγένεια των τρόπων έχει σχέση με την ευγενική καταγωγή. Κοιμηλωνού τον άντρα της με τους πραγματευτάδες. Λέγεται για τους ασήμαντους που θεωρούν τους δικούς τους εισάξιους με τους σπουδαίους και τους ισχυρούς. Και η τρίχα έχει τον ίσκιο της. Ακόμα και ο πιο ασήμαντος άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα και αξία και μπορεί να είναι χρήσιμος. Και ο πιτινός μας θέλησε αηδόνι να τον πούνε. Συχνά οι άνθρωποι απαιτούν από τους άλλους σεβασμό και τιμές που δεν αξίζουν. Και ο χωρισμός είναι κακός και αντάμα πώς να ζούμε. Λέγεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η όποια επιλογή είναι εξίσου δυσάρεστη. Μια αντίστοιχη παροιμία μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Και οι Άγιοι φοβέρα θέλουνε για να θαυματουργούνε. Για να έχουμε το αποτέλεσμα που προσδοκούμε πρέπει να πιέζουμε συνεχώς τις καταστάσεις. Κλαίνει χείρες, κλαίνει και οι παντρεμένες. Είναι φυσικό να παραπονιέται κανείς όταν έχει ατυχίες και προβλήματα, ενώ είναι πρόκληση να παραπονιούνται εκείνοι που τα έχουν όλα λυμένα. Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Καμιά φορά μαζί με αυτούς που έκαναν κάποιο αδίκημα και για το οποίο δικαίως τιμωρούνται, την πληρώνουν και αθώοι, επειδή συμβαίνει να έχουν κάποιου είδους σχέση με τους ενόχους. Κοντακιανός, δηλαδή γρήγορος. Κοντακιανός λογαριασμός και μακριά αγάπη, δηλαδή μακρόχρονη. Όταν οι συμφωνίες και οι υποχρεώσεις τακτοποιούνται γρήγορα και άμεσα, αποφεύγονται οι προστριβές και διατηρούνται καλές σχέσεις. Κοντό σου τύχει φόρεστου, μακρύ κολός ηρέτου. Πρέπει να δεχόμαστε και να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις όπως ακριβώς μας έρχονται. Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Οι κακοήθεις συνήθως αποφεύγουν να βλέψουν τους ομοίους τους, ιδίως όταν έχουν κοινά συμφέροντα με εκείνους. Κόρη μου, κι αν απόστασες, πιάσε το χερομίλι. Λέγεται για τους ταλέπορους που τελειώνουν ένα κουραστικό και βαρύ έργο και αμέσως είναι αναγκασμένοι να καταπιαστούν με ένα ακόμη βαρύτερο. Κουμπάρε, φάε ψωμί, καλάν και τα κοψίδια. Κουμπάρε, φάε λάχανα, στον πάτο πάει το λάδι. Αναφέρεται στους ανδείς και θρασείς φιλοξενούμενους που γίνονται ενοχλητικοί απαιτώντας από τους οικοδεσπότες πλούσια φιλοξενία. Κούνησε και τον πόδα σου να βρεις το ριζικό σου. Όποιος κάνει σωστές ενέργειες, δραστηριοποιείται και καταβάλει κόπους, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από έναν τεμπέλη να προκόψει και να ευημερήσει. Κούρεψε το αυγό και πάρε το μαλλί του. Λέγεται για τους πολύ φτωχούς οφειλέτες που όσο και αν πιεστούν δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να εξοφλήσουν το χρέος τους. Κουτσί στραβή στην Αγία Παρασκευή ή αλλιώς κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Μια αντίστοιχη που αράζουν οι κουτσί στην Αγία Παρασκευή. Λέγεται όταν κάποιος ενοχλεί συστηματικά και καταφεύγει σε κάθε δυσκολία του σε αυτόν που στο παρελθόν τον βοήθησε, επειδή είναι σίγουρος ότι θα τον βοηθήσει και πάλι. Κόψε με ή αλλιώς σφάξε με αγά μου να γεια σου. Λέγεται για τους δειλούς και άτομους που για να δικαιολογήσουν την δολοπρέπεια και την υποταγή τους στους ισχυρούς επικαλούνται υψηλά ηθικά τάχα κίνητρα. Κράζει τους φτωχούς στην τάβλα και ήρθαν οι χορτασμένοι. Αναφέρεται στην ανέδεια και στο θράσος κάποιων ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να αποφεληθούν από παροχές που προορίζονται για όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Κρασί που λέτε δέσποτα, αγόραζε και πίνε. Η ειρωνική προτροπή σε εκείνους που απαιτούν, στηριζόμενοι στο αξίωμά τους, να απολαμβάνουν πράγματα δωρεάν, ζημιώνοντας τους άλλους. Λαγός την φτέρην έτριβε κακού του κεφαλιού του, ή αλλιώς λαγός την φτέρην έσυε κακό του κεφαλιού του. Με τις άστοχες και επιπόλαιες κινήσεις και ενέργειές μας δίνουμε οι ίδιοι μερικές φορές την ευκαιρία σε κάποιον να μας βλάψει. Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια, ή αλλιώς ο γερογάτος έλειψε και οι ποντικοί σαλέψαν. Όταν από μια υπηρεσία, από μια επιχείρηση λείπει ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής, ο επιβλέπων, τότε οι υπάλληλοι συνήθως σηκώνουν κεφάλι αφού δεν τους ελέγχει κανένας. Λες κυριελέσουν και σου λένε βλαστήμησες. Λέγεται όταν παρεξηγούνται οι καλές προθέσεις μας. Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Όταν το 1977 πήγα κοντά του και έμεινα αρκετές μέρες, συνέπεσε να είναι η γιορτή του Τιμίου Σταυρού ή το 14 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο που είναι το Άγιον Όρος και μου λέει θα κάνουμε αγρυπνία απόψε και το πρωί θα έρθει να σειρέται με λειτουργήσει. Εγώ ήμουν διάκονος τότε. Πράγματι έμεινα εκεί και από τις 4 περίπου το απόγευμα μου είπε να κάνουμε εσπερινό λέγοντας την ευχή με το κομποσχήνι που λέμε εμείς. Κάναμε περίπου 1,5-2 ώρες προσευχή με το κομποσχήνι. Μετά στις 6 ώρα με φώναξε, με έκανε ένα τσάι και αμέσως μετά χωριστήκαμε ο καθένας στο δικό του κελί, το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, μέσα στην έρημο και μου λέει θα προσευχόμαστε με το κομποσχήνι, μου έδειξε πώς να λέω την ευχή, τι να λέω και θα σε φωνάξω εγώ γύρω στις 6 ώρα με το Βυζαντινό, δηλαδή περίπου γύρω στις 12.30 τα μεσάνυχτα, να διαβάσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και μετά πάλι θα συνεχίσουμε για το πρωί, μέχρι το πρωί που θα έρθει ο ιερέας. Πράγματι, προσπαθούσα και εγώ να κάνω ό,τι μου είπε και άκουγα τον γέροντα όλη νύχτα δίπλα που προσευχόταν και περπατούσε πάνω κάτω και αναστέναζε. Ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία, διότι μέσα εκείνη την πανέρημο, την φρικιαστική έρημο, να την πούμε έτσι πραγματικά, εγώ φοβόμουν, αλλά ο γέροντας ήταν, ας πούμε, σαν στήλος ακλόνητος και προσήφιο το δίπλα. Κάθε κανένα δύο ώρες χτυπούσε τον τοίχο, που δεν ήταν τοίχος δηλαδή, ήταν ένα πράγμα που αν του δίνει ακόμα μια σπροτσιό θα έπεφτε. Πήγαμε στην εκκλησία. Το εκκλησάκι του ήταν ένα στενό μακρό εκκλησάκι που είχε 5 εικόνες στο τέμπλο, αλλά μόνο ένα στασίδι μέσα, ένα σκάμνο δηλαδή. Και με έβαλε μένα στο στασίδι και αυτός δίπλα μου και άρχισε να διαβάζουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Όταν φτάσαμε στο στίχο που λέει Μαρία Μήτρη Θεού της Ευωδίας στο Σεπτοσκήνωμα στον κανόνα της Μεταλήψεως, ο γέροντας έλεγε τους στίχους «Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση» ή στα θεομετωρικά τροπάρια «Υπεραγία θα το και σώσον ημάς». Κάθε φορά που έλεγε ένα στίχο έκανε και μια στρωτή μετάνοια. Και εγώ δίπλα με το κερί έβλεπα και διάβαζα τα τροπάρια. Όταν είπε ο γέροντας «Υπεραγία θα το και σώσον ημάς» και το έλεγε έτσι με ένα πολύ πονεμένο τρόπο, τότε αμέσως εγώ πήγα να πω το «Μαρία Μήτρη Θεού», αλλά αμέσως άλλαξαν τα πράγματα όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν ακριβώς. Όμως ξαφνικά φωτίστηκε όλο το κελί, σαν ένας λεπτός αέρας έτσι μπήκε μέσα στο εκκλησάκι και άρχισε το καντήλι της Παναγίας να κινείται μόνο του. Να πηγαίνει περίπου τόση απόσταση μόνο του. Γιατί ήταν 5 καντήλια στο τέμπλο, μόνο αυτό το καντήλι κινόταν συνέχεια. Οπότε εγώ γύρισα προς το μέρος του γέροντα. Ο γέροντας μου έκανε νόημα να σιωπήσω και αυτός έσκυψε κάτω και έμεινε σκυμμένος. Ώρα και εγώ έμεινα με το κερί στο χέρι, αλλά δεν μου χρειάζονταν πλέον, διότι εφωτίστηκαν όλα. Ήταν δηλαδή άπλετο φως, σαν εξημέρωση ξαφνικά. Περίμενα κάμποση ώρα, δεν σταματούσε αυτό το πράγμα, ούτε ο γέροντας έλεγε τίποτα. Μετά από μισή ώρα νομίζω, περίπου τόσο, άρχισα να διαβάζω μόνος μου, αφού ο γέροντας δεν ήθελε να συνεχίσει, ούτε δεν μπορούσε να μου πει τίποτα. Διάβαζα μόνος μου την ακολουθία, μέχρι που φτάσαμε στην 7η ευχή του Αγίου Σημεών. Εκεί, έτσι πάλι, κατά ένα πολύ λαρό τρόπο, σταμάτησε το καντήλι και ξαναπανήσαμε στο σκοτάδι της νύχτας και εγώ χρειαζόμουν πλέον το κερί να διαβάσω. Όταν τέλειωσε αυτό, είχε ένα μικρό διαδρομάκι ο γέροντας έξω από το κελί του και κάτσαμε εκεί. Και του λέω, γέροντα, τι ήταν αυτό? Μου λέει, τι πράγμα? Λέω, αυτό το γεγονός στην εκκλησία. Τι συνέβηκε? Λέει μου, τι είδες? Του λέω, είδα το καντήλι της Παναγίας που κινιόταν και φωτίστηκε το κελί όλο. Μου λέει, τίποτα άλλο είδες? Λέω, όχι, δεν είδα τίποτα άλλο. Λέω, τι συμβαίνει, τι ήταν αυτό άραγε? Αλλά ήθελα να σου πω ότι εκείνη την ώρα το μυαλό μου δεν λειτουργούσε, ούτε φοβήθηκα, ούτε χάρηκα, ούτε δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα. Απλώς έβλεπα αυτά τα πράγματα σαν θεατής. Μου λέει, τίποτα ρε παιδάκι μου, λέει, τι ήταν? Δεν ξέρεις ότι η Παναγία εδώ στο Άγιον Όρος γυρνάει όλα τα μοναστήρια, τα κελιά, τι κάνουμε? Πέρασε και από εδώ, είδε δύο παλαβούς εδώ πέρα και κούρισε το καντήλι να μας πει ότι πέρασε. Και γελούσε. Μετά από αυτό το γεγονός, εκείνο το βράδυ ο ίδιος μου διηγήθηκε πάρα πολλά περιστατικά από τη ζωή του, γιατί ήταν πολύ συγκινημένος. Και ίσως ήταν και η αιτία που από τότε αποκτήσαμε μια έτσι στενή σχέση με τον Γέροντα και με εκμυστερευόταν πάρα πολλά πράγματα που αφορούσαν τον ίδιο. Εκείνο το βράδυ μου διηγήθηκε για το γεγονός της επισκέψεως αυτών της Αγίας Μεγαλομάστρος Ευφημίας, που νομίζω πρέπει να το πω, διότι το άκουσα από τον ίδιο τον Γέροντα, συντομία βέβαια, διότι είχε συμβεί, δεν ξέρω ακριβώς χρονολογία, δεν μου είπε ποιο χρόνο, αλλά να πω ότι νομίζω πριν μερικά χρόνια, όταν ένα βράδυ, μετά που είχε επιστρέψει ο Γέροντας από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχε ένα πρόβλημα με κάποιον επίσκοπο, τον επισκέφθηκε η Αγία Ευφημία η Μάρτης, μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκων και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ του χτύπησε την πόρτα του κελιού του εκεί στην έρημο. Ο Γέροντας φώναξε ποιος είναι, αυτή του λέει μια ευφημία, άνοιξε. Δεν δέχτηκε να ανοίξει, λέει ποια ευφημία είναι αυτή. Οπότε δεν απάντησε, λέει κανένας πειρασμός είναι. Ξαναχτυπάει δεύτερη φορά την πόρτα, του λέει άνοιξε Γέροντα μια ευφημία. Της λέει δεν ανοίγω. Του λέει έχει γούστο να είναι καμιά γυναίκα και να έρθει στο Άγιον Όρος να μεταφιέστηκε και τίποτα σε άνδρα και να είναι εδώ τώρα και τι θα κάνω κι εγώ. Και λέει μέσα σαν λογισμοί τι θα γίνει αν είναι κάτι τέτοιο. Την τρίτη φορά του χτύπησε και χωρίς να τις ανοίξει αμέσως πέρασαν μέσα στο κελί του πρώτα η Παναγία, την οποία μόλις είδε ο Γέροντας, την Παναγία έτρεξε μέσα κοντά της, της φίλησε το χέρι και αυτή τον χαίδευσε στο κεφάλι. Πίσω από την Παναγία ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και τον ασπάστηκε και αυτόν ο Γέροντας και αυτή προχώρησε χωρίς να του πούν τίποτα και πέρασε στο μικρό του εκκλησάκι και άφησαν πίσω τον Γέροντα μαζί με την Αγία Ευφημία. Ο Γέροντας λέει ποια είσαι εσύ, του λέει είμαι η Μάρτης Ευφημία. Της λέει για να δούμε αν είναι αλήθεια, να κάνουμε τρεις μετάνοιες να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Και πράγματι λέει ότι κάνω εγώ θα κάνεις και εσύ. Έκανε το σταυρό του και είπε το Άγιος ο Θεός ο Πατήρ ο Άναχος και τα λοιπά του προβάρι αυτού, τα οποία επανέλαβε η Αγία. Μετά κάθισε μαζί του περίπου 7 έως 8 ώρες και καταρχάς του διηγήθηκε όλη της την ζωή, την οποία ο Γέροντας σημειωτέ ότι δεν ήξερε για την Αγία Ευφημία. Απλώς ήξερε ότι υπάρχει μια Αγία Ευφημία, αλλά δεν ήξερε καθόλου για τη ζωή της, ούτε διάβασε ποτέ τίποτα. Όμως όπως μου έλεγε ότι κατά τη διάρκεια που η Αγία του έλεγε τη ζωή της, ποια ήταν, που γεννήθηκε, πότε και τα λοιπά, τα μαρτύρια, όλα, όλα αυτά τα έβλεπε μπροστά του. Σαν, δηλαδή, σαν κινηματογράφο έβλεπε τη ζωή της Αγίας. Και μάλιστα όταν έβλεπε τα μαρτύρια, αναστέναξε, τρόμαξε, τη λέει καλά δεν πονούσες, ας πούμε, μια νέα κοπέλα αυτά. Του λέει τι είναι αυτά τα πράγματα πάντερ, μπροστά στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά τότε τι σημαίνουν αυτά για τον Θεό, που ασυγκρίτως περισσότερα θα υπέφερα. Και ξέρετε ότι η Αγία Ευφημία είχε φρικτά μαρτύρια από τους ειδωλολάτρες. Τέλος πάντων, αφού πέρασαν πολλές ώρες, του έλυσε τα προβλήματα που είχε με τον επίσκοπο και στις 8 ώρες περίπου έφυγε η Αγία Ευφημία, αλλά το κελί αυτό ευωδίαζε για περισσότερα από 10 μέρες. Ο Γέροντας για τόσες μέρες περίπου δεν είχε δεχθεί κανένα. Ούτε έφαγε, ούτε κοιμήθηκε, αλλά ήταν σε μια διαρκή θεωρία του Θεού, διότι ήταν μια μεγάλη χάρη στην οποία έλαβε από την Αγία αυτή. Γι' αυτό και είχε μεγάλη ευλάβεια στην Αγία Ευφημία, γι' αυτό και ο γιατρός είπε προηγουμένως ότι επίστευε ότι θα κοιμηθεί την ημέρα αυτή, διότι πάντοτε ο Γέροντας εόρταζε την Αγία Ευφημία και έκανε αγρυπνία και πηγαίναμε όλοι και συνορτάζαμε μαζί του.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία. Στους 106,8 FM.

Χριστέ μου, εσύ που είσαι στα ουράνια και κατέβηκες κάτω στη γη στην κοιλιά της υπεραγίας Θεοτόκου, κατέταξέ με όχι στα αριστερά σου όπου θα πάνε οι δαίμονες, αλλά στα δεξιά σου, και στα αριστερά σου να βάλεις μόνον τους δαίμονες. Γι' αυτό κάνουμε έτσι το σημείο του Σταυρού. Εσύ Κύριε που είσαι στον ουρανό και κατέβηκες στη γη, βάλε με στα δεξιά σου και όχι στα αριστερά σου με τους δαίμονες. Και κρατάμε τα τρία χέρια σφιχτά, όπως είναι το τρισύνθετο δέντρο, ένας κορμός, ένας Θεός, αλλά τρία μπαστούνια, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό συμβολίζει. Όταν λοιπόν κάνετε το σημείο του Σταυρού, να δοξάζετε το Θεό, ενωμένα τα τρία δάχτυλα, Κύριέ μου εσύ που ήσουν στον ουρανό και κατέβηκες κάτω στη γη, δώσε μου αυτή την αγάπη να έχω, Θεέ μου, προς τα σένα και εσύ, Θεέ μου, προς τα εμένα. Αξίωσέ με να μπω στη βασιλεία σου, εκεί που είναι η Παναγία και οι Άγιοι μας και οι Άγγελοι σου, και μη με κατατάξεις, μην επιτρέψεις να βρεθώ στην κόλαση μαζί με τους δαίμονες. Να λοιπόν, μεθαύριο που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να τι εορτάζουμε και ποιο είναι το τίμιο ξύλο, πώς έγινε το τίμιο ξύλο και το τι συμβολίζει.

Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που σήμερα και πάλι είμαστε κοντά σας. Χαίρομαι διότι από όλα τα μέρη του κόσμου, από όλα την Ευρώπη, από την Αμερική, από όλα τα μέρη του κόσμου, μας παρακολουθείτε και μας βλέπετε, μας στέλνετε email, γράφετε μηνύματα, απαντάμε στα μηνύματά σας. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ κουραστικό πρόγραμμα. Όμως χαίρομαι διότι γίνανε χιλιάδες οι συνδρομητές του καναλιού μας. Γραφτείτε και εσείς συνδρομητές στο κανάλι αν δεν έχετε γραφτεί μέχρι σήμερα. Οι χιλιάδες να αυξάνονται καθημερινά. Διότι χαίρομαι και εγώ που παρακολουθείτε αυτές τις σύντομες ή μεγαλύτερες ομιλίες και ωφελείστε πνευματικά. Αν πραγματικά ωφελείστε, πείτε το και σ' άλλους να γραφτούν στο κανάλι, να γίνουν συνδρομητές, να πατάνε και το καμπανάκι ώστε να τους έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέο βιντεάκι που ανεβάζουμε. Χαίρομαι όμως πιο πολύ διότι σήμερα εκπληρώνεται και μια προφητεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή καλύτερα να πω ένας πόθος του. Ποθούσε όταν ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έλεγε θέλω να ανέβω πάνω σε ένα ψηλό βουνό, στην κορυφή ενός βουνού και να κηρύξω και να ομιλώ για το Ευαγγέλιο ώστε να μ' ακούει όλη η γη. Αυτό σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Αν ζούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να είμαστε σίγουροι, αδελφοί μου, ότι θα χρησιμοποιούσε και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και το διαδίκτυο ώστε να ακουστεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Βοηθήστε μας να διαδώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου να κηρυχτεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Όσοι περισσότεροι να γνωρίσουν τον Χριστό μας εν μετανοία, με δάκρυα και να έρθουν κοντά Του. Να γεμίσει η καρδιά τους από χαρά. Σήμερα λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα εξετάσουμε ένα πολύ καλό θέμα. Από το τι και πώς έγινε ο Σταυρός του Χριστού που σταυρώθηκε. Θα τον βρούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Θα τον βρούμε περίπου 2.000 χρόνια το Σταυρό, το ξύλο μάλλον του Σταυρού που σταυρώθηκε πάνω σε αυτό ο Χριστός. Έχει μια ολόκληρη ιστορία. Θα σας την πω πάρα πολύ σύντομα. Θα πρέπει να γυρίσουμε περίπου 1.800 περίπου χρόνια όταν ζούσε ο Αβραάμ, ο Πατριάρχης Αβραάμ, πάνω στη γη. Ο οποίος Πατριάρχης Αβραάμ, όπως ξέρουμε, ήταν πάρα πολύ φιλόξενος, ήταν πάρα πολύ ελεήμων, πλούσιος πολύ ελεήμων. Και τι έκανε, φιλοξενούσε στο σπίτι του όποιον περνούσε από εκεί για να φύγει για την Αίγυπτο. Και περνώντας όπως τον φιλοξενούσε, του πλένε τα πόδια, η γυναίκα του τον ετάιζε, τους μαγείρευε. Και αξιώθηκε να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα, οι οποίοι παρουσιάστηκαν με τη μορφή τρίων νεαρών, πανέμορφων νεαρών, σαν άγγελοι ήταν. Και φαίνεται ότι είναι η Αγία Τριάδα και θα σας το πω γιατί. Διότι πολλοί πιστεύουν ότι ήταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μόνο με δύο αγγέλους. Σύμφωνα με τον πολύ καλό θεολόγο, τον Νικόλαο τον Σωτηρόπουλο και με άλλους θεολόγους εγκρίτους, αναφέρουν ότι ήταν η Αγία Τριάδα. Γιατί? Διότι βλέπουμε στο ίδιο πρόσωπο άλλοτε ο Αβραάμ να μιλάει στον πληθυντικό και άλλοτε να ομιλεί στον ενικό. Το Κύριέ μου και το Κύριέ μου εναλλάσσεται ένα για το αυτό πρόσωπο. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια και θα το πούμε και αλλού. Φιλοξενήθηκαν λοιπόν και εκεί του είπε του Αβραάμ η Αγία Τριάδα ότι έχουν ακουστεί και τα Σόδομα και τα Γόμορα πάρα πολύ σοβαρά αμαρτήματα τα οποία διαπράσσονται εκεί πέρα και ότι θα πάνε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, θα πάει και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, θα κατέβουν προς τα Σόδομα και Γόμορα να επιβεβαιωθούν. Εκεί έμεινε ο ανιψιός του Αβραάμ, του Πατριάρχη, ο Λότ με τη γυναίκα του και με τις κόρες του και με τους γαμπρούς του. Όταν έφτασαν λοιπόν τα δύο πρόσωπα αυτά στα Σόδομα και τα Γόμορα, πρέπει να ξέρουμε τα Σόδομα και τα Γόμορα ήταν σαν να λέγαμε δύο πόλεις μεγάλες, όπως είναι η Αθήνα και ο Πειραιάς. Και δίπλα είχαν συνοικίες, ήταν πεντάπολοι, πέντε πόλεις ήταν ακριβώς. Πήγε λοιπόν και όταν μπήκαν στο σπίτι μέσα του Λότ οι δύο, τα δύο πρόσωπα, το δεύτερο πρόσωπο και το τρίτο της Αγίας Τριάδος με τη μορφή δύο νεαρών,
τους είδαν οι Σοδομίτες και τι έκαναν, επιτέθηκαν στο σπίτι του Λότ και ζητούσαν να συνευρεθούν μαζί τους, εν πάση περιπτώσει. Άντρες με άντρες να συνευρεθούν μαζί τους. Ο Λότ τους είπε ότι αυτό είναι απαράδεκτο για αυτό που ζητάτε για μένα, δεν μπορώ να το επιτρέψω να συμβεί, και του είπαν τότε οι άγγελοι του Λότ, κοίταξε να δεις ότι έτσι όπως βαδίζουν τα Σόδομα και τα Γόμορα δεν θα έχουν καλό τέλος, θα καταστραφούν, γι' αυτό καλό είναι να πεις και στους γαμπρούς σου, να πεις και στις κόρες σου, στη γυναίκα σου να αναχωρήσετε από αυτό το μέρος. Λοιπόν, γυρίζω πίσω στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ συζητάει με τον πατέρα, θα λέγαμε, που έχει μείνει πίσω, οι οποίοι κρατούσαν 3 ραβδιά σαν και αυτά που κρατάω και εγώ. 3 τέτοια μπαστούνια κρατούσαν. Και οι 3 για να δείχνουν ακριβώς ότι ήταν ισόκυροι και ισότιμοι. Από τα μπαστούνια τους πάλι. Ότι ήταν και οι 3 κύριοι και ήταν ο ένας και αυτός Κύριος, ο αληθινός μας Θεός. Η Αγία Τριάδα και μονάδα ως Θεός πάλι. 3 θεοί, πάλι ένας Θεός, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Εκεί γινόταν μια συζήτηση και ο Αβραάμ του λέει ότι Θεέ μου, του λέει, αν Κύριέ μου, εάν βρεθούνε κάποιοι δίκαιοι εκεί οι άνθρωποι, θα καταστρέψει όλα τα Σόδομα και τα Γόμορα, θα επιτρέψεις να γίνει κάτι τέτοιο? Τότε γίνεται ένας διάλογος και βλέπουμε τη φιλεσπλαχνία και την αγάπη του Θεού. Διότι αρχίνησε να λέει, Κύριε, άμα βρούμε 50, λέει, ευσεβείς. Δηλαδή, αν σκεφτείτε πεντάπολη, θα λέγαμε από 10 σε κάθε πόλη. Άμα βρεθούν σωστοί, πιστοί στο όνομά σου το Άγιο και ζουν σωστή ζωή, όχι αμαρτωλή ζωή, θα τα καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα? Και τότε του λέει, όχι, δεν θα τα καταστρέψω, προς χάρη σου. Εάν του λέει, Κύριε, βρεθούν 40, και 40 του λέει να βρεθούν, Αβραάμ, εγώ δεν πρόκειται να τα καταστρέψω. Κύριε, εάν βρεθούν 10 σε κάθε πόλη, 5 σε κάθε πόλη, και 5 άμα βρεθούν, του λέει, δεν θα τα καταστρέψω. Κύριε, του λέει, αν βρούμε 1 σε κάθε πόλη, θα τα καταστρέψεις? Όχι, του λέει Αβραάμ ο Θεός. Δείτε σφιλεσπλαχνία, δείτε αγάπη. 1 σε κάθε πόλη, λέει. Εάν βρεθεί έστω και ένας, δεν θα καταστρέψω τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και τελικά δεν βρέθηκε ούτε ένας σε κάθε πόλη. Βρέθηκε μόνο η οικογένεια του Λότ, η οποία ειδοποιήθηκε να φύγει. Όμως οι γαμπροί που είχε δεν πίστεψαν τον Λότ, δεν αναχώρησαν, έμειναν στα Σόδομα και τα Γόμορα. Όπως ξέρουμε, έφυγε ο Λότ με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του όμως, την ώρα που γινόταν η καταστροφή, και εδώ λέει ότι έριξε ο Κύριος πυρ παρακυρίου. Ο Κύριος έριξε πυρ παρακυρίου. Ποιος είναι ο ένας Κύριος που έριξε πυρ παρά του Κυρίου, και ποιος είναι ο άλλος Κύριος? Εδώ φαίνεται ακριβώς ότι δεν είναι απλοί άγγελοι, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιον, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και το Πανάγιο Πνεύμα. Λοιπόν, αναχωρεί ο Λότ, συνεχίζει, η γυναίκα του γίνεται στήλη του άλατος. Εκεί σήμερα υπάρχει η νεκρά θάλασσα. Πάνω από τα Σόδομα και τα Γόμορα, ξέρουμε ότι από πάνω πλέον είναι η νεκρή θάλασσα, και από το πολύ θιάφι και από την πολύ πίσα που υπάρχει, είναι, γι' αυτό λέγεται νεκρή, δεν υπάρχει κανένας ζωντανός οργανισμός εκεί. Φύγανε, ανεβήκαν πάνω στο βουνό, ο Λότ με τις γυναίκες, με τις 2 κόρες του. Τι κάναν οι κόρες όμως? Κάναν κάτι πάλι πολύ αμαρτωλό. Μέθησαν τον πατέρα, διότι θεώρησαν, όπως είχε καταστραφεί ο κόσμος την εποχή του κατακλυσμού, νόμισαν ότι έμειναν μόνες τους αυτές με τον πατέρα, και σκέφτηκαν ότι πρέπει να διαιωνίσουν το είδος. Έτσι λοιπόν μέθησαν τον πατέρα και οι 2 κόρες συνευρέθηκαν με τον πατέρα, αφού ήταν μεθυσμένος, δεν καταλάβαινε τι γινότανε, και έμειναν και οι 2 έγκυος. Και έτσι την άλλη μέρα που ξύπνησε, ο Λότ κόντεψε να τρελαθεί με αυτό που είχε συμβεί. Δεν χάνει ευκαιρία, φεύγει αμέσως και πηγαίνει να βρει τον θείο του, τον Πατριάρχη Αβραάμ. Η Αγία Τριάδα είχε αναχωρήσει όμως πλέον από τον Αβραάμ. Όμως φεύγοντας η Αγία Τριάδα, του είχε αφήσει τα 3 μπαστούνια. Τα 3 μπαστούνια του τα είχε αφήσει. Βλέποντας λοιπόν ο Αβραάμ ότι έρχεται ο Λότ,
Του λένε, ψυχέ μου, τι συνέβη? Του λέει, το κετό. Του λέει, ζητώ από το Θεό να με συγχωρέσει. Πες μου αν θα με συγχωρέσει ο Θεός. Του λέει τότε ο θείος του Αβραάμ, Λότ, πάρε τα 3 μπαστούνια αυτά και πήγαινε φυτέψέ τα εκεί ακριβώς. Εκεί που σήμερα είναι η μονή του Τιμίου Σταυρού, όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες. Θα φυτέψεις και τα 3 μπαστούνια και θα τα ποτίζεις κάθε μέρα με νερό που θα φέρνεις από τον Ιορδάνη ποταμό. Και αν δεις τα 3 μπαστούνια ότι άνθησαν, σημαίνει ότι ο Θεός συγχώρησε το αμάρτημά σου. Πράγματι, πήγε τα φύτεψε τα 3 μπαστούνια ο Λότ, στο σημείο αυτό που βλέπετε κιόλας και σας δείχνουμε, τα φύτεψε εδώ, τα πότιζε για χρόνια, μάλλον πήγαινε στον Ιορδάνη ποταμό με μια στάμνα να φέρει νερό, αλλά όλο κάτι συνέβαινε, ο διάβολος παρεμπόδιζε και δεν έφτανε ποτέ να ποτίσει τα 3 αυτά μπαστούνια. Τέλος πάντων, να μην πολύ καθυστερούμε, τα 3 μπαστούνια τα πότισε κάποια στιγμή με το νερό του Ιορδάνη. Έτσι, μόλις τα πότισε, τα 3 μπαστούνια ανθίσανε και έγινε ένα δέντρο. Ένα δέντρο, το οποίο είναι το τρισύνθετο δέντρο. Ένας κορμός και πάνω είχε κέδρο, είχε πεύκο και, αν θυμάμαι καλά, ακόμα είχε κυπαρίσι. Και το κυπαρίσι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, το βλέπετε και το τρισύνθετο δέντρο, σας το δείχνουμε, να το δείτε πως ήτανε. Αυτό λοιπόν το δέντρο, όταν ήρθε η εποχή να χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, όταν θα έφτιαχναν πάνω τη σκεπή, επειδή ήταν ξυλοσκεπή τότε, είπανε να κόψουν αυτό το δέντρο της συγχωρήσεως, που ο Θεός συγχώρησε τον Λότ για το αμάρτημά του. Και με αυτά τα ευλογημένα δέντρα, το μονόδεντρο αλλά τρισύνθετο δέντρο, να φτιάξουν τα καδρόνια μέσα επάνω τη σκεπή του ναού του Σολομώντα. Και πράγματι έτσι ξεκίνησαν να κάνουν. Όταν όμως πήγαν και τα κόψαν και τα μέτρησαν τα καδρόνια πόσο πρέπει να ήταν, συνέβαινε το εξής θαύμα. Τα καδρόνια μεγάλωναν και μίκραιναν. Όταν πήγαν να τα βάλουν επάνω ήταν πιο μικρά. Όταν τα κατέβαζαν είχαν ξαναμεγαλώσει. Οπότε θεώρησαν ότι αυτό δεν είναι δέντρο συγχωρήσεως, αλλά είναι κατηραμένο δέντρο. Έτσι πήρανε τα καδρόνια και φτιάξαν από άλλο δέντρο. Κόψαν από άλλα δέντρα και φτιάξαν τη σκεπή. Αυτά δε αφού τέλειωσε ο ναός, από το δέντρο αυτό το τρισύνθετο τα έβαλαν στο υπόγειο του ναού του Σολομώντα. Εκεί λοιπόν, όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο Άννας και ο Καϊάφας θυμήθηκε τι, το δέντρο αυτό, το κατηραμένο πλέον όπως το λέγανε, διότι μεγάλωναν και μίκραιναν, και λέει πάνω σε αυτό θα το σταυρώσουμε, αυτό το ξύλο, αυτό το δέντρο, πάνω εκεί θα το σταυρώσουμε, ώστε την ώρα που θα σταυρωθεί να μεγαλώνουν και να μικραίνουν, ώστε να υποφέρει περισσότερο ο Χριστός μας. Το ακούτε? Για να υποφέρει περισσότερο. Έτσι λοιπόν ο Σταυρός φτιάχνεται από τα 3 μπαστούνια που κράταγε η Αγία Τριάδα, που έγινε το δέντρο της συγχωρήσεως. Το δέντρο της συγχωρήσεως. Στο Λότ που έδωσε τα 3 μπαστούνια ο Βραάμ στον ανιψιό του. Αυτό το δέντρο της συγχωρήσεως έφερε και σε όλους εμάς. Αδελφοί μου, φίλοι μου αγαπημένοι, έφερε σε όλους μας αυτή τη συγχώρηση. Έγινε πλέον ο Σταυρός το κλειδί του παραδείσου. Από όπλο δολοφονίες που το χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι, από αυτό λοιπόν το όπλο, από την ώρα που τα αγκάλιασε ο Χριστός, αυτό το φωνικό όπλο, και γίνεται κλειδί σωτηρίας μας. Δια του Σταυρού ήλθε χαρά εν όλο το κόσμο. Και κανένας άλλος δεν καυχαίται, όπως λέει ο Παύλος, παρακαυχόμεθα εν το Σταυρό του Κυρίου μας. Γι' αυτό το Σταυρό καυχόμεθα πλέον, διότι έγινε ευλογημένος και το ονομάζουμε τίμιο ξύλο. Πάνω σε αυτό λοιπόν βλέπετε την ιστορία, πώς ήρθε, όπως ήρθε η συγχώρεση στο Λότ για το αμάρτημά του, έτσι έρχεται και η συγχώρηση για όλους εμάς. Αυτό, αδελφοί μου, είναι η μικρή ιστορία του τιμίου ξύλου που τη βρίσκουμε 2000 χρόνια πριν να ξεκινάει
τη σταύρωση του Χριστού μας. Αυτό το τίμιο ξύλο τεμάχιον έχουμε και στο μοναστήρι μας, όπου τελεί πάρα πολλά θαύματα, τα οποία θα αναφέρουμε και σε κάποια άλλη στιγμή. Και ένα μεγάλο θαύμα θα σας αναφέρω που συνέβη και στην Αυστραλία, αλλά δεν θα το αναφέρω σήμερα, θα σας το αναφέρω κάποια άλλη στιγμή το τι ακριβώς συνέβηκε. Τώρα να σας πω και τι συμβολίζει όμως ο Σταυρός. Ο Σταυρός, όπως ξέρουμε, είναι δύο ξύλα. Είναι το κάθετο και είναι και το οριζόντιο. Είναι δύο μεγάλες εντολές του Θεού. Το κάθετο το ξύλο είναι ο άνθρωπος που είναι από κάτω και ο Θεός που είναι από πάνω. Άρα αγαπήσεις Κύριο το Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης καρδίας σου. Είναι η εντολή να αγαπάμε το Θεό με όλη μας την καρδιά. Οι άνθρωποι ανοσχόμεντα της καρδίας, να αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. Αυτό συμβολίζει το κάθετο ξύλο. Είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό. Το δε οριζόντιο ξύλο, είναι το αγαπάτε αλλήλους. Είναι μια αγκαλιά. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες εντολές. Άρα ο συμβολισμός του Τιμίου Σταυρού δεν είναι τυχαίος. Είναι η αγάπη του Θεού Πατέρα προς τον άνθρωπο και η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό Πατέρα και η αγάπη προς τον πλησίον μας. Μέσα σε αυτές τις δύο εντολές βρίσκονται όλοι οι προφήτες και ο νόμος. Όποιος τις εφαρμόζει αυτές τις δύο εντολές, αδελφοί μου, εισέρχεται με το κλειδί του Παραδείσου, μέσα που είναι ο Σταυρός, εισέρχεται στη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό πάντοτε να κάνετε κανονικά το σημείο του Σταυρού. Χριστέ μου, εσύ που είσαι στα ουράνια και κατέβηκες κάτω στη γη στην κοιλιά της υπεραγίας Θεοτόπου, κατέταξέ με όχι στα αριστερά σου, όπου θα πάνε οι δαίμονες, αλλά στα δεξιά σου, και στα αριστερά σου να βάλεις μόνον τους δαίμονες. Γι' αυτό κάνουμε έτσι το σημείο του Σταυρού. Εσύ Κύριε που είσαι στον ουρανό και κατέβηκες στη γη, βάλε με στα δεξιά σου και όχι στα αριστερά σου με τους δαίμονες. Και κρατάμε τα τρία χέρια σφιχτά, όπως είναι το τρισύνθετο δέντρο, ένας κορμός, ένας Θεός, αλλά τρία μπαστούνια, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό συμβολίζει. Όταν λοιπόν κάνετε το σημείο του Σταυρού, να δοξάζετε το Θεό, ενωμένα τα τρία δάχτυλα, Κύριέ μου εσύ που ήσουν στον ουρανό και κατέβηκες κάτω στη γη, δώσε μου αυτή την αγάπη να έχω Θεέ μου προς τα σένα και εσύ Θεέ μου προς τα εμένα. Αξίωσέ με να μπω στη Βασιλεία σου, εκεί που είναι η Παναγία και οι Άγιοι μας και οι Άγγελοι σου, και μη με κατατάξεις, μην επιτρέψεις να βρεθώ στην κόλαση μαζί με τους δαίμονες. Να λοιπόν, μεθαύριο που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να τι εορτάζουμε και ποιο είναι το τίμιο ξύλο, πώς έγινε το τίμιο ξύλο και το τι συμβολίζει. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε και πάλι σύντομα με ένα καινούριο βίντεό μας. Ευρισκόμεθα στον κήπο της Μονής και πίσω μας βλέπετε το Γολγοθά. Μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητές, να γραφτείτε και να το πείτε και σε άλλους, εφόσον ωφελείστε από αυτά που ακούτε και μαθαίνετε. Εμείς εφαρμόζουμε το του Χρυσοστόμου, κηρύττουμε και ανεβαίνουμε πάνω σε ένα λόφο για να ακούσει το Ευαγγέλιο όλος ο κόσμος και όλοι να πιστέψουν στον έναν και αληθινό Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Να είστε καλά φίλοι μου, θα τα πούμε σύντομα και πάλι μαζί σας.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός 70. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, τη στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ η υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκυλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως η τέρα σε γεννήθην εν πολλής, εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθεί το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστωσαν ισχύνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσή σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσω με εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με εκνεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω των βραχίων άσου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, άι επί εισάς μη μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει. Όσα έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεσιν ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ, αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωσει και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακά μου. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επιπόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεται τις ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτών χουν λήξουσι. Βασιλής Θαρσής και νήσι δώρα προς ίσουσι, βασιλής Αράβων και Σαβά δώρα προς άξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτου εκράτησαν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής, και είπων, πώς έγνω ο Θεός, και η έστη γνώσης εν το υψίστο, ιδούτι οι αμαρτωλοί, και ευθυνούνται εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμιν εν αθώης τας χείρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα, και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας, και έλεγον, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου ή συνθέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπωσε στην ενώπιό μου, έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσκατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν, εξάπινα εξέλιπον απόλλοντο δια την ανομίαν αυτών, ως εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε, εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Κράτησα στη χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξης προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρά σου τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλε με πάσας τας ενέσεις σου εν τες πύλες της θυγατρός Ιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος Ιών τούτο, όκατε σκήνωσας εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίο σου, και νεκαυχίσαν το ημισούνται σε εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εμπελέκι και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριών σου, εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου, είπον εν την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε, και καταπαύσομαι πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης, τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστην έτη προφήτης και ημάς ου γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης, σύ εκρατέωσας εν τη δυνάμη σου την θάλασσα, σύ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος, σύ συνέθλασας την κεφαλή του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη, σύ διέριξας πηγάς και χυμάρους, σύ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ, σύ εστίν ημέρα και σύ εστίν νύξ, σύ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον, σύ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ, σύ έπλασας αυτά, μνήστητη ταύτης. Εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση, των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφήτω τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις ενέσουσι το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέραν. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθα σοι ο Θεός, εξομολογησόμεθα σοι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσομε πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούσι, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουσι, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί. Τούτον ταπεινή και τούτον υψή. Ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ διαγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει εσύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεώς ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Σύ φοβερός σύ και τις αντιστήσετε εσύ από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίση. Γη εφοβήθηκε ησύχασεν εν το αναστήνε εις κρίση των Θεών. Του όσε πάντα στου πραεί τη γη, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσιση. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντε η κύκλη αυτού ίσου η δώρα. Το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση τη γη. Ψαλμό 76. Φωνή μου προ Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προ τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώ μου τον Θεόν εξεζήτησα. Τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκ υπατήθη. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου. Εμνήστην του Θεού και εφράνθη. Ιδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθη και ούκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και εμελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ιδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στου αιώνα απόσετε Κύριος και ού προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν, ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός, ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού, και είπα, νίνι ρξάμιν, αύτη η ελίωση της δεξιάς του υψίστου, εμνήστην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσομαι από τις αρχής των θαυμασίων σου, και μελετήσω εν πάση της έργη σου, και εν της επιτιδεύμασή σου αδολεσχίσω. Ο Θεός, εν το Αγίο Ιωδό σου, τις Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών, Σι ή ο Θεός, ο ποιον θαυμάσια. Εγνώρισα εν τη λαή την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον άσου των λαών σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδω σαν σε είδατε ο Θεός, είδω σαν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβησαν. Πλήθο ήχου υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε, και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή τη βροντί σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπέ σου τη οικουμένη, εσαλεύθη κέντρομο σε γεννήθη η γη. Εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
2: Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου τον νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτών εις γενεάν ετέραν. Απαγγέλλοντες τα σενέσεις του Κυρίου, και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράς εν ημών του γνωρίσε αυτά της Υιής αυτών, όπως αν γνώ γενεά ετέρα, Υιή η τεχθισόμενη και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της Υιής Αυτών. Ηναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδίαν εαυτής και ούκ επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Ιή Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκ εφύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού ούκ ευουλήθησαν πορεύεστε και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ονέδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εμπεδίο τάνεος. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλην τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως εν αβύσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη το αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο επί επάταξε πέτραν και ερίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλίστησαν μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ ότι ουκ επίστευσαν εν τον Θεό ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επί σιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν απήρενό τον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως η άμμον θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλίστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής ούκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής όταν απέκτηναν αυτούς τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν και εμνίστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετά αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν, ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών, και ούδι αυθερεί και πληθυνεί το αποστρέψε των θυμών αυτού, και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού, και εμνίστη ότι σάρξησι πνεύμα πορευόμενων και ουκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτών εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξυναν και ουκ εμνίστησαν της χειρός αυτού ημέρας εις ελυτρώσα το αυτούς εκ χειρός θλίβοντος ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εμπεδίο τάνεος και μετέστρεψεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών οδοποίησε τρίβοντι οργή αυτού και ούκε φύσα το από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση χάμ και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο και οδήγησαν αυτούς επ' ελπίδη και ούκ εδηλίασαν, και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα, και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο, ο εκτίσατο η δεξιά αυτού, και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη, και εκκληροδότησεν αυτούς εν σκηνείο κληροδοσίας, και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ, και επίρασαν και παρεπίκραναν των θεών των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο, και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε, και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, ό κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ, και επίρασαν και παρεπίκραναν των θεών των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο, και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, ό κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ, και επαρθένοι αυτών ούκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ρομφαία έπεσον, και χείρε αυτών ούκ λαφθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου, και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω, όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ, και την φυλήν Εφραίμ ούκ εξελέξατο, και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος των Σιών ο ηγάπησε, και οκοδόμησεν ως μονοκέρωτος το αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού, και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού, και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτών ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ, και ουκ είναι ο θάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχαιον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι εκτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρη ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και η λάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν της έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιον σου ο στεναγμός των πεπεδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου. Αν θωμολογηθησό με θάση ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος υπρόβατον των Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των Χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέιστο σώσε ημάς, ο Θεός, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και εσωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου, ψωμίσει μας άρτων δακρύων και ποτιήσει μας ενδάκρισιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και εσωθησόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη η σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφυάδας αυτής. Είναι τι καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος, κατενεμίσα το αυτήν, ο Θεός των δυνάμεων. Επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισεν αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη, από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου, επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσας σε αυτό. Και ουμή αποστόμεν από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτής ημών, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχεμη. Και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνετε αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκανε σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί είστε και οι υψίστου πάντες. Είμεις δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθήσε τέση, μη συγγύσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι οι δού οι εχθροί σου ήχησαν και ημισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξ έθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαντο εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετά αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ εν το Χιμάρο Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θου τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θου αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως υφλόξ ή κατακάυση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι, μακάρι ο Σανίρ, ο έστην αντίληψης αυτό παρασού, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδαν του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψα στην εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σοι επιστρέψα ζωός εις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σοι. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιός σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 12. Ψαλμός 85. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέκε κράξω με όλην την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσ τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστιν όμοιον σοι εθεής, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη, όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, σύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός, παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγοί κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδρέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά, Κύριος, τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλη του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος, της γινός κουσίμε, και ιδού αλόφιλοι, και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσετε εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθεύνοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήστε της εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχώς ημί εγώ και εν κόψε εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι, εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού. Ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλου αυτού. Κύριο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει. Δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής σύ καταπραΐνεις. Σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανο, εν το βραχίον ή της δυνάμεώς σου διεσκόρπισα στους εχθρούς σου. Σύ εσύν η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν για την θάλασσαν σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνομα της σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστίας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάφημα της δυνάμεως αυτών σύει και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράσει τη σύη σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου εν ελαίω Αγίω μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψεται αυτό και ο βραχίων μου κατησχίσει αυτόν. Ουκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ου προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσεται το κέρας αυτού. Και θύσομαι εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με. Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσομαι αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του έλεος μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελεός μου που μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσω εν τη αλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου που μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σι δε απόσω και εξουδένω σας. Ανεβάλλου τον Χριστόν σου. Κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου. Ευεβήλωσα εις την γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες οι διοδεύοντες οδόν εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφέας αυτού και ούκ αντελάβου αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως πυριοργή σου, μνήστη διτής μου η υπόστασης, μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ο ζήσετε και ο κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εσύ τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδ εν τη αλήθειά σου, μνήστη τη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, που υπέσχωνε το κόλπο μου πολλών εθνών, που ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, που ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενεκτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ο συχλόι παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημε. Έθου τα σανομία σημών εναντίον σου, αιών ημών εις φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη μόν εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη μόνο σι αράχνιε μελέτων. Ε ημέρα των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος, ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Τι γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνώρισόν μη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον, Κύριε, ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσεστες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσα σημάς ετών, ον είδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός εν ενικοστός. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται. Ερήτω, Κύριο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν, ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και απολόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσιση και υπό τα σπτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να μαρτωλών όψη, ότι σύ, Κύριε, η ελπής μου, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες και σωδίσου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξαση.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία. Στους 106,8 FM.

0: Η Κυριακή, αγαπητή μου, μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, είναι ο απόϊχος της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός υψώθηκε όχι μόνον σαν μια αισθητή υπόθεση να τον είδει ο λαός και να αναφωνήσει το «Κύριε ελέησον». Ο Τίμιος Σταυρός είναι παντοτινά υψωμένος και νοητά ορώμενος από τον κάθε χριστιανό. Και τούτο γιατί ο Τίμιος Σταυρός είναι η μεγάλη παιδεία, η μεγάλη παιδαγωγία του κάθε χριστιανού. Επιτρέψατε μου να επαναλάβω τη φράση. Ο Τίμιος Σταυρός είναι η μεγάλη παιδεία και η μεγάλη παιδαγωγία του κάθε χριστιανού. Επανέλαβα, γιατί αυτό θα είναι το θέμα μας. Είναι το σχολείο που πρέπει να φοιτήσει ο πιστός για να γίνει τέλειος χριστιανός. Και η παιδεία του Σταυρού άρχισε πολύ νωρίς από αυτόν τον παράδεισον τον πρωτοπλάστο. Θα ήταν χωρίς αξία η αρετή του Αδάμ, αφού ο Θεός τον δημιούργησε αγαθόν, αν ο Αδάμ δεν μετήρχετο μία παιδαγωγία. Και η παιδαγωγία του Αδάμ ήταν το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Ήταν η τήρηση της εντολής της υπακοής, με αισθητή αναφορά των καρπών ενός δέντρου. Από τον καρπόν αυτόν, μόνον αυτού του δέντρου δεν θα δοκιμάσετε. Και τότε απεδείχθη η ελευθερία του Αδάμ, η ελευθέρα του Αδάμ βούλησης και ενέργεια. Ο Αδάμ έδειξε άρνηση στην παιδαγωγία του Θεού. Αλλά ο Θεός, που αγαπά το πλάσμα του, προέκτηνε την παιδαγωγία του ανθρώπου καθ' όλο το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης και σε ένα συγκεκριμένο λαό που εκείνος εξέλεξε μέχρι το Σταυρό του Χριστού. Πράγματι, καθ' όλο το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης ανοίχθηκε το πελώριο και διαχρονικό βιβλίο του Τιμίου Σταυρού σαν μάθημα ισόβιο, σαν σχολείο παντοτινό. Και επιμένει ο Θεός σε αυτήν την μαθητεία προκειμένου να επιτευχθεί η σωτηρία. Κατ' επιλογή, αν μου επιτρέπετε, κάποια πράγματα θα μας το δείξουν. Όλη η ιστορία του Αβραάμ, μια ιστορία διαρκούς πίστεως και υπακοής, ήταν ουσιαστικά μια παιδεία σταυρική. Σήκω, φύγε την πατρίδα σου. Πήγαινε εκεί που θα σου πω. Από εκεί φύγε. Και έλα εδώ τώρα που θα σου δείξω πάλι. Ήταν βορειοδυτικά η πρώτη προσέγγιση του Αβραάμ. Μετά να κατέβει εις τον χώρο της Παλαιστίνης. Και λοιπά. Όλη αυτή η πορεία δεν ήταν παρά ένας σταυρός, επειδή ήταν θέμα υπακοής. Η έρημος του Σινά στην πραγματικότητα ήταν μία παιδεία σταυρική. Όταν ο Θεός έβγαλε το λαό του στην έρημο, όποιος αντιστάθηκε στην παιδεία αυτή εξυφανίστηκε από το λαό του Θεού. Η επιθυμία του κρέατος, για σκεφτείτε, των σκόρδων και των γρομιδιών κατέστησε κάποιους αρνητάς της παιδείας του Σταυρού. Εκεί στην έρημο επιθύμησαν μερικοί κρέας, τους έδωσε ο Θεός τα ορτίκια, την ορτιγομήτρα, και πολλοί πέθαναν γιατί έπεσαν να τα παστώσουν για να έχουν να τρών και δηλητηριάστηκαν και πέθαναν. Επεθύμησαν τα κρομίδια και τα σκόρδα της Αιγύπτου, επεθύμησαν να γυρίσουν πίσω. Εκείνοι όμως που υπέμειναν υπέστησαν την άσκηση του Τιμίου Σταυρού. Έτσι λοιπόν ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν πίσω και κλήθηκαν επιθυμητέ. Και η επιθυμία είναι αντισταυρική. Σημειώσατε ότι και οι τάφοι τους ονομάστηκαν τάφοι των επιθυμητών. Και όλοι αυτοί πέθαναν αμέσως εις την έρημον. Το μάνα ήταν μια τροφή από τον ουρανό και ήταν μια μοναδική τροφή. Κάποιοι είπαν ότι προσόχθησε η ψυχή αυτών εν το άρτο τούτο το διακένο, δηλαδή μπούχτισε η ψυχή τους με αυτό το κούφιο ψωμί, το μάνα, και αυτοί ετιμωρήθησαν. Σημειώσατε, όπως μας πληροφορεί το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, ότι το μάνα είχε την γεύση εκείνη που ο καθένας μπορούσε να επιθυμεί. Χαρακτηριστικό αυτό. Γενικότερα δε σαν τηγανίτα βουτυγμένη μέσα σε μέλι ήταν η γεύση του μάνα, κι όμως γόγγισαν, δεν δέχτησαν δηλαδή την παιδαγωγία του Σταυρού. Γιατί το μάνα ήταν μία παιδεία των αισθήσεων, μία τροφή, γεύσεις εξ υποκειμένου πολλές, εξ αντικειμένου μία. Ήθελε ο Θεός ο Άγιος του Ισραήλ, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός, δεν θα πάψω πάντα να σας το λέω, ότι στην Παλαιά Διαθήκη ενεργεί πάντοτε ο Θεός Λόγος, όχι ο Πατήρ, αλλά ο Υιός, που αυτός ενυνθρώπισε κατόπιν και βρέθηκε ανάμεσα στο λαό του, να βιώσει, ήθελε ο λαός του να βιώσει το Σταυρό, προεννοείται του ιστορικού Σταυρού, ώστε όταν εκείνος θα εσταυρούτο από τους Σαδουκαίους αρχιερείς. Ξέρετε τι σήμαινε αυτό? Αρχιερείς που ήσανε άπιστοι. Οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν τίποτα. Ακούστε, οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν τίποτα. Τι κρίμα, τι δυστυχή. Μήπως και σήμερα έχουμε αρχιερείς και ιερείς Σαδουκαίους, δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν ο λαός θα ανεγνώριζε τον Ιησού Χριστόν, έστω και αν εκείνοι οι άρχοντες τον κατεδίκασαν, που εβίωσε την κορυφή της σταυρικής θυσίας. Και τώρα ερχόμεθα στην Καινή Διαθήκη. Σε αυτή πλέον κατεστητών τρόπων δεσπόζει ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Έχει πλέον να μας παιδαγωγήσει άμεσα. Εμείς ανήκουμε στην Καινή Διαθήκη και απαριθμούμε. Πρώτον, είναι η παιδεία της πίστεως. Ναι, όλοι έβλεπαν να σταυρούται ένας ψηλός άνθρωπος, ψηλός το ψημεγιώτα, δηλαδή ένας άνθρωπος. Αυτό θα πει σκέτος, γυμνός δηλαδή σκέτος άνθρωπος. Τι έβλεπαν? Ένας άνθρωπος να σταυρώνεται. Όμως κάποιοι άρχισαν να βλέπουν ότι δεν ήταν ψηλός άνθρωπος, αλλά θεάνθρωπος. Έτσι. Ο ληστής, ο εκατόνταρχος και όποιος άλλος είναι οι πρώτοι που άρχισαν να διακρίνουν. Ξέρετε τι μεγάλη κουβέντα ήταν αυτό που είπε ο ληστής? Κύριε, θυμίσουμε στη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία? Ο ληστά. Αυτόν που επικαλείσαι πεθαίνει ως κατάδικος, και εσύ είσαι κατάδικος και εσύ θα πεθάνεις. Πού θα σε θυμηθεί? Σε ποιο μέρος? Πού? Και ο Κύριος του είπε, σε βεβαιώνω, σήμερα, σήμερα, όχι αύριο, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Να η πίστη. Συνεπώς ο Σταυρός εδώ παιδαγωγεί στην πίστη και γίνεται σχολείο και μάθημα της πίστεως ο Τίμιος Σταυρός. Δεύτερο, είναι η παιδεία της αγάπης και πρώτιστα της αγάπης του Θεού. Και αν ο Θεός δείχνει τόση αγάπη σε εμάς και εμείς σαν χρέος πλέον, πρέπει να αποκριθούμε στη δική του την αγάπη. Και η αγάπη προς εκείνον εκφράζεται με ένα βαθύ εσωτερικό βίωμα, σαν τήρηση των εντολών του, σαν αγάπη προς όλα τα πλάσματά του, τους ανθρώπους, αλλά και την άλογη φύση. Τρίτον, ο Τίμιος Σταυρός μας παιδαγωγεί στο καθήκον. Είναι η παιδεία του καθήκοντος. Ενός καθήκοντος όχι μηχανιστικού, αλλά σαν χρέος που αισθανόμαστε από την καρδιά μας. Και τα καθήκοντα είναι γύρω μας πολλά. Και το καθήκον είναι ένα πρέπει, ένα δι. Δέλτα έψιλον γιώτα περισπωμένη. Ένα δι. Το πρέπει αυτό πρέπει ουσιαστικά να εκπηδά από την αγάπη. Και τότε η ποιότητα του ανθρώπου ανεβαίνει ψηλά. Πρέπει να κάνω αυτό. Πρέπει να κάνω εκείνο. Όπως ο Χριστός έλεγε, ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί. Τέταρτον, είναι η παιδεία της εντύμου εργατικότητος. Δεν είναι ανάγκη να σε βλέπει κανείς, σε βλέπει ο Χριστός. Είναι αυτό που γράφει ο Παύλος στην προς Κολασαΐς επιστολή του και στην προς Εφεσίους επιστολή του. Η δούλη, τότε υπήρχε η δουλεία, υπακούεται κατά πάντα της κατασάρκα κυρίης. Μη εν οφθαλμοδουλίες, και είναι η οφθαλμοδουλία, με βλέπει το αφεντικό, με βλέπει ο προϊστάμενος, εργάζομαι. Δεν με βλέπει, δεν δίνω καμία σημασία. Ως ανθρωπάρεσκη, μόνο και μόνο για να αρέσετε, αλλά εν απλότητη καρδίας, φοβούμενη των Θεών, και παν ότι εάν ποιείτε, εκ ψυχής εργάζεστε, ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης. Το ένα είναι αφεντικό μου, σαν να είναι αφεντικό μου ο ίδιος ο Χριστός. Δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να είναι δίπλα μου άνθρωποι, δεν με ενδιαφέρει να με δουν και να με εκτιμήσουν άνθρωποι. Ο Χριστός με βλέπει. Είναι η εν γέννη εντιμότης ακόμα, αν θέλετε, εις τις δασοληψίες. Δεν είμαι κατεργάρης. Η εντιμότητα στις σχέσεις και στις υποσχέσεις που μπορεί να έχουμε τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι σταυρός. Είναι μαθητεία παρά την βάση του σταυρού. Πέμπτον, είναι η παιδεία της φυλακής των αισθήσεων. Ο πιστός που ατενίζει το σταυρό του Χριστού ποτέ δεν γίνεται επιθυμητής δια των αισθήσεων. Ο Παύλος σαφώς το καθορίζει αυτό και λέγει, πολλοί περιπατούσιν, εννοείται εκ των χριστιανών, το λέγει αυτό εις τους Φιλιππησίους, ους πολλάκις έλεγον ημίν, για τους οποίους πολλές φορές σας είπα. Νυν δε και κλαίων λέγω, τώρα δε και κλαίγοντας το αναφέρω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Είδατε, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Εκείνος ο οποίος δεν θέλει να μαθητεύσει στον Τίμιο Σταυρό, στο σχολείο του Τίμιου Σταυρού, είναι εχθρός του Σταυρού. Τα ακούσατε, είναι εχθρός του Σταυρού. Ον το τέλος απώλεια. Τον το τέλος τους, θα χαθούν. Θα πάνε στην κόλαση. Ον ο Θεός η κοιλία. Όταν κάνεις Θεό σου την κοιλία, τι θα φάω και τι θα πιω και δεν βαριέσαι. Είσαι εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών. Και η δόξα τους είναι, καφώνται για πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται. Εν τη εσχήνη αυτών. Σου λέει, έχω τόσες φιλενάδες, έχω τόσους φίλους, πέφτω στην πορνεία, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Μπράβο. Μπράβο. Τότε λοιπόν είσαι εχθρός του Σταυρού ή τα επίγεια φρονούντες. Εκείνοι οι οποίοι φρονούν επίγεια πράγματα κοσμικά και αμαρτωλά. Φυλάτη τις αισθήσεις του ο πιστός, διότι δια του Σταυρού του Χριστού συνειδητοποιεί ότι ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Το πολίτευμά μας δεν είναι εδώ, είναι στον ουρανό. Και αν θέλετε και ένα έκτο, είναι η παιδεία του Σταυρού που μας διδάσκει γενικά την άσκηση. Το Ευαγγέλιο στο σύνολό του, είναι σταυρικόν. Μας διδάσκει την άσκηση, μας διδάσκει την θυσία, η νηστεία, η προσευχή. Κάθε αμαρτωλός περιορισμός είναι στοιχεία ασκήσεως. Στο σημερινό άνθρωπο η έννοια της ασκήσεως είναι αδιανόητη. Σου λέει, αισθάνομαι να με γαργαλάει το στομάχι μου. Δεν θα φάω, αμαρτία είναι. Αισθάνομαι να με γαργαλούν τα ένστικτά μου. Δεν θα ανταποκριθώ, αμαρτία είναι. Ο σύγχρονος λοιπόν άνθρωπος ούτε καν προσεγγίζει την έννοια της ασκήσεως. Η έννοια κόσμος, εντός εισαγωγικών η λέξη κόσμος, και κόσμος δεν σημαίνει ο αριθμός των ανθρώπων, το πλήθος των ανθρώπων μόνον, αλλά και η νοοτροπία του κόσμου. Πώς ο κόσμος σκέπτεται. Η έννοια λοιπόν κόσμος καταλύει κάθε άσκηση. Και ο κόσμος εκφράζεται με τη μόδα, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, θα σας εξηγήσω γιατί, που είναι η νοοτροπία του, όπως και η γνώμη του κόσμου. Μόδα δεν είναι απλώς ντύνομαι τώρα το καλοκαίρι έτσι και το χειμώνα αλλιώς. Μόδα είναι ο τρόπος του σκέπτεστε. Προσέξτε, θα το επαναλάβω. Είναι ο τρόπος του σκέπτεστε, το πώς σκέπτομαι. Αυτή είναι δηλαδή η νοοτροπία. Αυτή λοιπόν η νοοτροπία του κόσμου είναι πολύ μακριά από το σχολείο της παιδείας του Τιμίου Σταυρού. Μια τέτοια αποχή από τον κόσμο, εάν ο πιστός την πετύχει, βέβαια επιφέρει θλίψη, όπως και ο Σταυρός επιφέρει θλίψη. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε, εν το κόσμο θλίψη έξατε. Στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θα ζείτε, πάρετε θάρρος. Εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Και βέβαια η παιδεία να νικήσουμε τον κόσμο λαμβάνεται από το Τίμιο Σταυρό. Μην το ξεχνάμε. Ο Παύλος έλεγε, μετά από ένα άγριο λιθοβολισμό του, εις τα λίστρα, θυμάστε τι έλεγε, τον νόμισαν ότι είχε σκοτωθεί. και σαν ψόφιο σκυλί τον έστειλαν από τα πόδια να τον πετάξουν πέρα, αφού λιθοβολήθηκε. Ο Παύλος όμως δεν είχε πεθάνει. Ήτανε παρόν και ο Τιμόθεος, ο μακάριος Τιμόθεος. Και σηκώθηκε όρθιος ο Παύλος. Φυσικά έφυγε από τα Λύστρα και είπε: «Δια πολλών θλίψεων, δι πρέπει, δι, δέλτα έψιλον γιώτα περισπωμένη, δι πρέπει, ημάς εισελθεί εις την Βασιλεία του Θεού». Αγαπητοί, εκείνο που μας παιδαγωγεί ο Τίμιος Σταυρός είναι ότι ζητά να επανέλθουμε εις Κρήτονα καλύτερο, αγαθότερο, παράδεισο, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που ξεθοριάζει κάθε παιδεία του Τιμίου Σταυρού είναι το κοσμικό φρόνημα. Είναι εχθρός μας το κοσμικό φρόνημα. Να σκεφτόμαστε κοσμικά. Κοσμικά δεν σκέφτομαι βέβαια όταν πρέπει να φροντίσω το μεροκάματό μου, την εργασία μου. Δεν είναι αυτό κοσμικό φρόνημα. Χρειάζεται προς τούτο η θαυμασία αρετή της ανδρείας. Σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν ανδρεία. Και η ανδρεία κατά τους αρχαίους Έλληνες ήταν μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις αρετές. Αλλά και οι πατέρες εδέχθηκαν την αρετή της ανδρείας σαν θεμελιώδη αρετή. Αφού βεβαίως θα έχουμε εκτιμήσει δεόντως το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Γιατί αν δεν έχουμε εκτιμήσει το τι πιστεύουμε, τότε όλα στο κενό πέφτουν. Να αντιληφθούμε ποιος είναι εκείνος που ετανίσθη επί του Σταυρού. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Να μάθουμε την ταυτότητά Του. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα αγαπητοί μου και κληρικοί αγνοούμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Για να μην πω τα παρακάτω. Για να μην πω αν πιστεύουμε στο σώμα και το αίμα του Χριστού ότι είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού και λοιπά και λοιπά. Για να μην πω τα παρακάτω. Και αυτή την εκτίμηση έκανε στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής. Ναι, ναι, ο Μωυσής. Γράφει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του: «Πίστη», δηλαδή με την πίστη, «Μωυσής, μέγας γενόμενος, ειρνήσατο λέγεστε Υιός θυγατρός Φαραώ, αρνήθηκε να ονομάζεται παιδί της θυγατέρας του Φαραώ», αφού έφυγε από το παλάτι. «Μάλλον ελόμενος συγκακουχίστε το λαό του Θεού, μάλλον προτιμών να συγκακουχείτε με το λαό του Θεού», γιατί με το λαό του Θεού βγήκε στην έρημο. Δεν έμεινε στο παλάτι του Φαραώ. «Ή πρόσκαιρον έχει αμαρτίας απόλαυση». Παρά να έχει την απόλαυση της αμαρτίας που είναι πρόσκαιρη. Και γράφει: «Μίζων απλούτων ηγισάμενος των Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού». Γιατί θεώρησε ότι ο ονειδισμός του Χριστού, και ο ονειδισμός του Χριστού είναι ο Σταυρός. Παλαιά Διαθήκη, 1500 χρόνια π.Χ. θεώρησε ότι ο ονειδισμός του Χριστού ήταν σπουδαιότερος από τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Καταπληκτικά πράγματα. Και ο ονειδισμός του Χριστού λοιπόν είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και όλα αυτά γιατί ο Μωυσής δια της πίστεως απέβλεπε, σημειώνει ο Παύλος στην προς Εβραίους, εις την μισθαποδοσία που είναι η Βασιλεία του Θεού. Εύχομαι αγαπητοί μου να γίνομαι καλή μαθητέ της παιδείας του Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης Ορθόδοξη Παρουσία στους 106,8 FM.
2: Σεβασμιότατο, για την πρόσκληση, τους καλούς μας ιερείς, για το Σταυρό μπορεί να μιλάει κανείς όχι ώρες, μέρες, μια ζωή και να μην τελειώνει. Εδώ θα πούμε τα βασικά πράγματα. Σήμερα ο Σταυρός είναι κάτι για το οποίο πολλοί καμαρώνουν. Αλλά κάποτε ήτανε σημάδι ντροπής. Υπήρχαν πολλών ειδών εκτελέσεις τα χρόνια εκείνα. Το να εκτελέσουν κάποιον πάνω στο Σταυρό ήταν εξευτελισμός. Ήταν εκτέλεση και σίγουρα όταν οι μαθητές είδανε τον αρχηγό τους να σταυρώνεται, δεν θα το αναφέρανε ποτέ. Θα το κρύβανε. Γιατί εκείνος που ηγήθηκε εξευτελίστηκε μέχρι σημείου να σταυρωθεί. Δεν θα το λέγανε ποτέ. Θα κρύβανε την σταύρωση αν δεν είχε επακολουθήσει η Ανάσταση που μετέβαλε τον Σταυρό σε δόξα, σε στεφάνι και σε κάφημα μέχρι σήμερα. Για να ντροπιάσουν κάποιους που ξεσηκώθηκαν εναντίον της κυβέρνησης, τους σταύρωσαν. Όχι το καιρό εκείνο, πριν μερικά χρόνια. Ζει ακόμα ο άνθρωπος που ακούει την ιστορία του προπάπου του. Ήτανε σημάδι ντροπής. 1926-1929. Τρία χρόνια που στο Μεξικό η κυβέρνηση σταύρωνε τους χωριάτες. Γιατί η κυβέρνηση ήταν άθεη, οι Μεξικανοί ήταν χριστιανοί και χωρίς όπλα ξεσηκωθήκανε εναντίον της κυβέρνησής τους. Αμέτρητοι χωρικοί σταυρωμένοι. Και δέχτηκαν όχι να εκτελεστούν στο απόσπασμα, δεν τους εκτελούσαν στον τοίχο, τους σταύρωναν. Και δέχτηκαν να σταυρωθούν όλοι αυτοί, γιατί ξέρανε ότι τον Σταυρό τον περιμένει η Ανάσταση. Και χάρη σε αυτούς τους απλούς χωριάτες που δέχτηκαν αυτούς τους φρικτούς θανάτους πάνω στους σταυρούς, υπάρχει σήμερα το Μεξικό. Να τη μάθετε αυτή την ιστορία. Υπάρχει λόγος που αποσιωπάτε και δεν αναφέρετε. Και θα μείνετε κατάπληκτοι από το τι συνέβη τον 20ο αιώνα. Όχι τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, το 1900, που πριν 20 χρόνια το αφήσαμε πίσω. Και θα μάθετε την ιστορία ενός 10χρονου παιδιού, πώς δέχτηκε να πεθάνει το πιτσιρικάκι για την πίστη του και για την πατρίδα του. Λέει σήμερα ένας, ο στρατηγός της κυβέρνησης υποχρέωσε τον προπάπο μου να γονατίσει να σκύψει στο χώμα και του κόλλησε το περίστροφο στο κεφάλι. Και θυμήθηκα ένα στίχο ενός ποιητή, όχι και τόσο χριστιανού, του Τάσου Λιβαδίτη, που λέει ότι αν δεν δεχτούμε να πεθάνουμε για τους αδελφούς μας, είμαστε ήδη νεκροί. Και επειδή δέχτηκε να πεθάνει το 10χρονο παιδάκι και επειδή δέχτηκαν να πεθάνουν σταυρωμένοι όλοι αυτοί οι χωριάτες, οι πάφτωχοι, για την πίστη τους και την πατρίδα τους, ήρθε η Ανάσταση και ζει σήμερα και η πίστη τους και το Μεξικό. Για να ξέρουμε τι να κάνουμε όταν θα έρθει και η ώρα η δική μας. Και λέει ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος ζει τώρα που μιλάμε, και τα παιδιά των σταυρωμένων νικητών παντρεύτηκαν τα παιδιά των νικημένων δολοφόνων. Πέρασαν τα χρόνια και οι φτωχοί σταυρωμένοι βρέθηκαν να έχουν νικήσει και να υπάρχει η πατρίδα τους ακόμα. Και ζούμε, λέει σήμερα, αγαπημένοι, χωρίς αναφορές και πικρία για το παρελθόν, το οποίο οι κυβερνήσεις το κρατούν στην σιωπή και στην αφάνεια 100 χρόνια τώρα. Ζει ο άνθρωπος τώρα και λέει πολλά από όσα άκουσε από τον πατέρα του για αυτά τα χρόνια που οι άνθρωποι πεθαίναν για την πίστη τους και για την πατρίδα τους. Να τη δείτε αυτή την φοβερή στιγμή της ιστορίας, έχει γυριστεί σε έργο κινηματογραφικό. For greater glory, για μεγαλύτερη δόξα, με έναν πολύ γνωστό ηθοποιό, τον Άντι Γκαρσίας. Να τα βλέπουμε για να μαθαίνουμε. Ο κινηματογράφος δεν είναι για να περνάει η ώρα. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Ο κινηματογράφος είναι ό,τι είναι και η τυπογραφία. Για να μαθαίνεις, για να μορφώνεσαι, για να ξέρεις τι γίνεται. Ο ένας παίρνει το στυλό και γράφει στο χαρτί, ο άλλος παίρνει την κάμερα και γράφει στο σελιλόιντ. Θα βλέπουμε και έργα για να ξεσκάσουμε, όπως τρώμε popcorn, αλλά δεν ζει κανείς μόνο με popcorn, τρώει και φαΐ. Θα βλέπουμε λοιπόν έργα για να περνάει η ώρα, εάν έχουμε χρόνο για χάσιμο, αλλά θα βλέπουμε και τέτοια έργα για να ξέρουμε τι μας γίνεται, για να ξέρουμε τι έχει γίνει και για να το αποφύγουμε να μην γίνει και στη δική μας την πατρίδα. Ήτανε λοιπόν ντροπή ο Σταυρός και θα έπρεπε να κρύψουν την Σταύρωση οι μαθητές. Αλλά ακολούθησε η Ανάσταση και ο Σταυρός που ήτανε σημάδι ντροπής έγινε εκείνο για το οποίο λέμε εν τούτο νίκα. Σύμβολο νίκης. Και αυτό ακριβώς πριν σταυρωθεί ο Κύριος, όταν εμφανίστηκαν κάποιοι Έλληνες, μια ομάδα, λέει «Ελήλυθεν η ώρα, είναι δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Όταν ζήτησαν να τον δουν οι Έλληνες, δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες θα δοξάζαν τον Κύριο ενώ άλλοι λαοί όχι. Απλώς οι Έλληνες ήταν μια αντιπροσωπεία εθνών, λαών που δεν πιστεύανε στον αληθινό Θεό. Αντιπροσώπευαν τα έθνη τα οποία θα δεχόντουσαν την σωτηρία. Και αγαπούσε ο Χριστός τους Έλληνες. Μιλούσε και τη γλώσσα τους, τα ελληνικά, και μάλιστα πολύ καλά. Ήξερε πολύ καλά ελληνικά ο Χριστός. Όπως και ο Πιλάτος, όπως και όλοι της εποχής εκείνης, γιατί ήταν παγκόσμια γλώσσα. Ξέραν και μιλάγανε ελληνικά. Γι' αυτό μπορούσε να κάνει λογοπαίχνια και να λέει «Σύ Πέτρος και επιτάφθην την Πέτρα, να οικοδομήσω μου την Εκκλησία». Αυτό το λογοπαίχνιο «Πέτρος και Πέτρα» μόνο στην ελληνική γλώσσα γίνεται. Που σημαίνει ότι ήξερε ο Χριστός πολύ καλά τα ελληνικά. Και συνδέει την σωτηρία και την δόξα με τον Σταυρό. Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, εννοώντας με ποιον τρόπο θα πεθάνει πάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό και μετά, όπως εκατομμύρια χριστιανοί αργότερα, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, «Εμή δε, μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Και από εκεί και μετά μπορούμε να λέμε, «Ιδού γάρ ήλθε για του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο». Γιατί? Γιατί έγινε πια ο Σταυρός, που ήταν φόβητρο των ανθρώπων, φόβητρο των δαιμόνων. Πώς το ξέρουμε? Επειδή μας το λένε οι παπάδες στη Καλόγερη, μην υποτιμάμε την νοημοσύνη των άλλων. Τα ζει ο κόσμος αυτά και ξέρει ότι είναι αλήθεια. Δεν περιμένει να τα μάθει από μας, εμείς τα μαθαίνουμε από τον κόσμο. Πώς? Ζώντας τα. Προσέξτε το αυτό, η πίστη μας δεν είναι θεολογίες και φιλοσοφίες, είναι ζωή. Δεν είναι λογική η πίστη μας για να την καταλάβουμε με το μυαλό. Ξέρουμε ότι είναι αλήθεια αυτά που λέει η πίστη μας, όχι γιατί τα καταλαβαίνουμε διανοητικά, εγκεφαλικά, αλλά γιατί τα ζούμε και είναι για μας ζωή. Φοβάται ο διάβολος στο Σταυρό, πώς το ξέρουμε? Γινότανε στην Αθήνα, έγινε μια πνευματιστική συγκέντρωση. Έχουν φτάσει και σε τέτοια κατάντημα οι Έλληνες, γιατί μια χώρα δεν αποτελείται από ομοιογενές υλικό. Υπάρχουν παντού τα πάντα. Πήγε το μέντιουμ, μαζευτήκανε να καλέσουν τα πνεύματα για να τους πούνε αυτά που θέλανε. Προσπαθούσαν, ξαναπροσπαθούσαν, ίδρωνε το μέντιουμ, ξαναίδρωνε, τα πνεύματα δεν ερχόντουσαν. Και κάποια στιγμή σηκώνει το κεφάλι το μέντιουμ και λέει, «Φοράει κανείς από εσάς σταυρό?» Και λέει, «Ένας νεαρός εγώ, έβγα έξω». Και όταν βγήκε έξω, ήρθανε τα πνεύματα. Να πως ξέρουν οι άνθρωποι την δύναμη του Σταυρού. Δεν περιμένουν να τη μάθουν από εμάς. Ήμουν σε ένα μοναστήρι, πριν πάω σε κελί που είμαι τώρα, στη Μονή Ξεροποτάμου. Στην Μονή Ξεροποτάμου έχουν ένα μεγάλο κομμάτι τιμίου ξύλου. Λένε ότι είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει στον κόσμο. Μια μέρα, τη Σαρακοστή, όπως τώρα, είδα και κυκλοφορούσαν στο μοναστήρι κάποιοι άνθρωποι επίσημα ντυμένοι, με κουστούμια, με γραβάτες, αλλά φαινόντουσαν ότι είναι από κάπου, από αυτά τα μέρη εδώ. Δεν έρχεται κανείς στα όρια και στα βουνά με κουστούμι και με γραβάτα. Και μου τράβηξαν αμέσως την προσοχή. Ρωτάω, τι είναι αυτοί? Μου λένε, «Α, ξέρεις, είναι από τα χωριά εδώ της Χαλκιδικής». Εγώ καινούργιος τότε στο μοναστήρι, δεν ήξερα, πρώτη φορά το είδα. Και τι θέλουνε? Είναι επίσημη αντιπροσωπεία των χωριών και ειδικά από ένα χωριό που το λένε Βρασνά. Το λέγανε Βρασνά, τώρα το λένε Πετροκέρασα. Και ήρθανε να ζητούσαν από τον ηγούμενο επισήμως να στείλει το τίμιο ξύλο να κάνει περιοδεία όλα αυτά τα χωριά της Σαρακοστή. Το το έχουν έθιμο από πολλά χρόνια. Τι έθιμο, λέω, που δεν ξέρω, μου λένε. Και τελικά ρωτάω έναν από τους παλιούς παππούλιδες, έναν λεβέντη κριτικό, πολύ παππούλι, κοφτερό μυαλό, ξηράφι μυαλό, γέροντα, τι έθιμο είναι αυτό και τι μαθαίνω. Μια απίστευτη ιστορία. Σε όλα αυτά τα χωριά οι άνθρωποι κτηνοτρόφοι ήταν αρχές του 1900, 1910, 1920, 1930, 1940. Ζούσανε από κτηνοτροφία, από τα πρόβατα. Ξαφνικά άρχισαν να ψοφάνε τα πρόβατα. Χωρίς να υπάρχει κάποια εμφανής αιτία. Χωρίς να τα βλέπουν να αρρωσταίνουν. Στενεχωρέθηκαν οι άνθρωποι. Δεν ξέραν τι να κάνουν. Οι κτηνίατροι της εποχής εκείνης δεν ξέραν τι να πούνε. Και βρισκόντουσαν σε αμηχανία. Και ένας από αυτούς ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και μου λέει ο γερο Ευσέβιος, του είπε του χωρικού εκείνου από τα Πετροκέρασα, ένας Εβραίος της Θεσσαλονίκης, έχετε το τίμιο ξύλο στη Μονή Ξηροποτάμου και ψάχνετε να βρείτε φάρμακο. Νόμιζα ότι δεν άκουσα καλά. Τι είπατε, γέροντα, λέω. Του το είπε Εβραίος. Ναι, παιζί μου, μου λέει. Εβραίος του το είπε. Να πάτε στη Ξηροποτάμου και να ζητήσετε να έρθουν οι καλόγεροι με το τίμιο ξύλο. Εβραίος του το είπε. Εβραίος του το είπε. Έρχονται, είπανε το πρόβλημα στο μοναστήρι, κάνανε στο μοναστήρι σύναξη. Τότε ο παππούλης που μου τα λέει τώρα αυτά, ο γερο Ευσέβιος, ήταν διάκος ακόμα. Και είχε έναν γέροντα φημισμένο, Βασίλειος Ξηροποταμινός, και αυτός δυνατό μυαλό. Κάνανε σύναξη, παιζί μου, και αποφασίσανε να στείλουν το τίμιο ξύλο. Λυπηθήκανε τους ανθρώπους που παρακαλούσανε, γιατί από αυτά ζούσανε. Και στείλανε, λέει, τον γέροντά μου και εμένα, που ήμουν τότε διάκος. Πήγανε στο χωριό, στα χωράφια, ένα τεράστιο δέντρο, βελανιδιά ήταν, δεν θυμάμαι τι μου είπε, αλλά ήταν τεράστιο δέντρο, κατά καλό καιρό. Και μαζέψαν από κάτω τα πρόβατα. Ευτυχώς, μου λέει ο γέρο Ευσέβιος, στήσαμε το τραπεζάκι στην άκρη του δέντρου, της σκιάς του δέντρου. Από κάτω μαζεύτηκε το κοπάδι με τα πρόβατα. Αρχίσαμε να ψέλνουμε την παράκληση της Παναγίας και μετά κάναμε αγιασμό για να ταραντήσουμε τα πρόβατα. Δεν προλάβουμε, λέει. Άρχισε ένα τέτοιο βουητό πάνω στο δέντρο που εγώ που ήμουν και νέος τρόμαξα. Ο γέροντάς του δεν έδωσε σημασία. Το βουητό συνεχιζόταν. Οι χωρικοί βάλαν τις φωνές και απομακρυνθήκαν από το δέντρο. Και άρχισε, παιδί μου, να ακούγονται φωνές μέσα στα κλαδιά του δέντρου. Δεν έβλεπα τίποτα. Και άρχισε από όλα τα κλαδιά, από όλα τα φύλλα, να στάζει αίμα. Ευτυχώς που ήμασταν έξω από τη σκιά, λίγο στην αρχή της σκιάς. Όλα τα πρόβατα γίνανε κόκκινα από το αίμα, μου σκέψανε στα αίματα. Όχι ένα, όχι δύο, αμέτρητα πρόβατα. Ο γέροντάς του συνέχιζε. Ο νεαρός τότε διάκος είχε κλείσει το λαρίγκι του από την τρομάρα, από αυτό που παρακολουθούσε. Ακούγεται, λέει, ένα τρομερό βουητό, κουνήθηκε όλο το δέντρο, άρχισε να κουνιέται όλο το δέντρο, όλα τα κλαριά, όλα τα φύλλα. Εγώ έφυγα, λέει, όπως και χωρική. Και είχε μείνει ο γέροντας Βασίλειος να συνεχίζει. Και μέσα σε όλη αυτή τη κραυγή και το θόρυβο άρχισε να ραντίζει με τον αγιασμό που έκανε με το τίμιο ξύλο του μοναστηριού του. Και ξαφνικά νέκρα. Ακινησία. Πάψανε όλα. Και τα πρόβατα που φωνάζανε ησυχάσανε. Από τότε κάθε Σαρακοστή όλα τα χωριά μαζευόντουσαν, εκλέγανε έναν αντιπρόσωπο και στέλνανε στη Μονή Ξηροποτάμου και παρακαλάγανε να στείλει το μοναστήρι το τίμιο ξύλο. Μέχρι τώρα ήμουνα εκεί και το είδα. Και μάλιστα όταν έφυγα εγώ από την Ξηροποτάμου πριν κάμποσα χρόνια, τώρα το 2000, μαθαίνω ότι ξαναστείλανε και παρακαλέσανε να πάει το τίμιο ξύλο, γιατί είχε σημειωθεί μεγάλη ξηρασία, δεν είχε βρέξει καθόλου. Καθόλου. Οι πατέρες τι να κάνουνε, δεν είναι και τόσο πολύ, γιατί πρέπει να παρακολουθεί κάποιος το τίμιο ξύλο. Δεν μπορούν να το αφήνουν στη μέση της εκκλησίας και να φεύγουν. Πρέπει να είναι ένας εκεί ημέρα νύχτα. Και επειδή δεν μπορεί να είναι ένας, πρέπει να είναι και δεύτερος και τρίτος, να ξεκουράζεται ο άλλος. Και ήταν και είναι ακόμα, και τώρα που μιλάμε, ταλαιπωρία για τους πατέρες. Παρ' όλα αυτά, απολύπη για την ανάγκη των ανθρώπων, πήγανε. Περάσαν από διάφορα χωριά, κάναν την παράκληση. Ένα χωριό είχε άθεο δήμαρχο, ας μην πούμε ποιας παράταξης ήτανε, πολιτικής, και στέλνουν μήνυμα. Ήταν και ο ηγούμενος της Ξηροποτάμου. Από το δικό μας χωριό δεν χρειάζεται να περάσετε, πηγαίνετε όπου θέλετε. Άλλο που δεν θέλαμε κι εμείς, μου λέει ο ηγούμενος, για να τελειώνουμε να επιστρέψουμε στο μοναστήρι μας. Τελειώσανε την περιοδία, μπήκαμε στο πλοίο, γυρνάγαμε στο μοναστήρι, άρχισε να χτυπάει το κινητό. Κοιτάμε, άγνωστος αριθμός, μιλάνε πανικόβλητος και παρακαλώντας ο δήμαρχος του χωριού που τους έδιωξε. «Σας παρακαλώ γυρίστε πίσω, σας παρακαλώ γυρίστε πίσω». Τι είχε γίνει? Με το που φτάσανε οι πατέρες του Ουρανούπολη, άρχισε να ψυχαλίζει σε όλα τα χωριά. Μπήκανε στο πλοίο να γυρίσουν στο όρος, βροχή σε όλα τα χωριά, εκτός από το χωριό του δήμαρχου που τους έδιωξε. «Πού να γυρίσουμε πίσω», λέει. «Τώρα εμείς κοντεύαμε να φτάσουμε στο μοναστήρι». «Άστε με». Δεν ξέρω αν έφεγε ξύλο ο δήμαρχος από τους χωριάτες του ή αν τον ξαναψηφίσανε. Αλλά μάθανε, αν κάνει θαύματα, το τίμιο ξύλο. Μάθανε αν ο Σταυρός διώχνει τους δαίμονες. Μάθανε αν ο Σταυρός γιατρεύει. Τώρα βλέπω στις ειδήσεις για έναν παπά στην Αθήνα που έχει ένα σταυρό με τίμιο ξύλο και κάνει ένα σωρό θεραπείες. Δεν περίμενε ο κόσμος να τα μάθει από μας. Τα ζει ο κόσμος. Γι' αυτό σας είπα ότι η πίστη μας είναι ζωή. Αν δεν τα ζήσουμε, δεν θα τα γνωρίσουμε. Το λογικό δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι πραγματικότητα. Εμένα μου αρέσουν γενικά τα θρίλερ, τα έργα τρόμου και φρίκης. Όταν βλέπω τίποτα παράξενο, αμέσως θέλω να μάθω και μαθαίνω για έναν διάσημο που έκανε φοβερά και θαυμαστά πράγματα. Ταχυδακτυλουργός, μάγος. Οι ξένοι το λένε magician, μάγος. Στα ελληνικά, που είναι πλούσια γλώσσα, έχουμε και τη λέξη ταχυδακτυλουργός. Όλα αυτά δεν είναι μαγικά, μην νομίζετε. Πολλά είναι πανέξυπνα τρίκ. στην Αθήνα υπάρχει και σχολή μαγείας. Σιγά τη σχολή μαγείας. Μαθαίνουν τέτοια κόλπα. Με λέει κάποιος να πάω να πας, λέω, να δεις τι πράγματα ωραία θα μάθεις. Κόλπα πραγματικά. Ταχυδακτυλουργίες. Αλλά είναι και μαγείες κάποια. Να βλέπεις τώρα έναν άνθρωπο να παίρνει τη γυναίκα του στην αγκαλιά και να αρχίζει να πετάει στον αέρα. Πάνω από τα κεφάλια του κόσμου που να φωνάζει ο κόσμος. Μάθαινα γι' αυτόν ένα σωρό πράγματα. Δεν δικαιολογόντουσαν αυτά που έκανε. Πώς τα έκανε. Να εξαφανίζει κτίρια. Πώς γίνεται. Και τι μαθαίνω τώρα που ήμουν καλόγερος, ότι αυτός ο διάσημος θα έρθει στην Αθήνα. Πόρε, λέω, άτυχος είμαι. Να μην μπορώ να πάω να δω κι εγώ τι κόλπα θα κάνει.

ξυπνούσανε. Τι έγινε με αυτόν τον διάσημο μάγο? Ξαφνικά δεν έμαθα τίποτα. Α, μου λέει, δεν μάθατε τι έγινε? Όχι, τι έγινε? Πήγανε πολύ πιστοί άνθρωποι. Είχανε προλάβει και είχαν αγοράσει εισιτήρια. Και παπάδες. Και ένας νέος, ο οποίος κράταγε και ένα σταυρό. Πιάσανε τα μπροστινά καθίσματα. Έρχεται ο διάσημος μάγος στη σκηνή, παραλήρημα, χειροκροτήματα, κακό. Αρχίζει τα μαγικά του και βλέπαμε, μου λέει εδώ ο Θεσσαλονικιός, έκανε κάτι ασήμαντα πράγματα. Έκανε κάτι μαγικά που τα κάνουν και στα πανηγύρια σε όλα τα χωριά. Και λέμε τώρα, μα γι' αυτό ήρθε. Γι' αυτό πληρώσαμε τόσα λεφτά. Γι' αυτό κατεβήκαμε Αθήνα, από τη Μακεδονία, Αθήνα. Για να τον δούμε να κάνει τέτοια πράγματα. Προσέξτε. Έκανε για κανένα τέταρτο και σταματάει και λέει. Εν τω μεταξύ εμείς από κάτω λέει, από μέσα μας όλοι, Κύριε Ιησού Χριστέ, έλεησέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, έλεησέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, έλεησέ μας. Ο άλλος ακρατάει το σταυρό. Κύριε Ιησού Χριστέ, έλεησέ μας. Σταματάει, δεν ακουγόντουσαν, από μέσα τους το λέγανε. Και λέει, λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, περάστε από το ταμείο να πάρετε πίσω τα λεφτά σας. Και την άλλη μέρα έφυγε όπως ήρθε. Δύο μέρες έκατσε στην Αθήνα. Το βράδυ που ήρθε, την άλλη μέρα που έγινε το περιστατικό και την άλλη έφυγε με το αεροπλάνο με το οποίο ήρθε. Λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Περάστε, πάρτε πίσω τα λεφτά σας. Να λοιπόν πώς ξέρει ο κόσμος την δύναμη του Σταυρού. Να λοιπόν γιατί ο κόσμος ακολουθεί εκείνον που είπε αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Δεν είναι ο σταυρός κάτι διακοσμητικό. Είναι τρόπος ζωής. Είναι μια απόφαση που θα πάρεις και θα είναι για σένα η ζωή ή ο θάνατός σου. Όλοι ξέρουμε μια περίπτωση ενός νεαρού φαντάρου. Είχα πάει στη Μόσχα, έμενα σε ένα προάστιο έξω από τη Μόσχα, μπαίναμε μέσα στην πρωτεύουσα με το μετρό, το οποίο είναι καταπληκτικό. Περνώντας έβλεπα μια εκκλησία, όχι πολύ μεγάλη, αλλά πολύ όμορφη, με αυτούς τους βολβόμορφους τρούλους, με στυλβωτό χρυσό, να λάμπει το χρυσό, να λαμποκοπάει. Αλλά περνάγαμε πάντα τρέχοντας, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να μπω. Ποια εκκλησία είναι? Και μου είπανε το όνομα του νεαρού φαντάρου. Τον έπιασαν από απερισκεψία των Ρώσων στρατιωτικών, άνθρωποι που μισούν τη θρησκεία της αγάπης, τον χριστιανισμό, και ο νεαρός φόραγε ένα σταυρό, ο φαντάρος που του είχε δώσει η γιαγιά του. Βγάλε το σταυρό. Δεν τον βγάζω. Βγάλε το σταυρό. Δεν τον βγάζω. Θα σε σφάξουμε. Δεν τον βγάζω. Τον έσφαξαν σαν κατσίκι. Έγινε άλλος. Μαθεύτηκε. Οι ίδιοι που τον σφάζανε, το τραβάγανε και με κινητό, πώς σφάζουν το παιδί. Το έμαθε η μάνα του. Πήγε να τους παρακαλέσει να της δώσουν το σώμα του. Είδαν εκείνοι ότι μπορούσαν να βγάλουν λεφτά, τη συζητήσανε λεφτά για να της δώσουν το σώμα του παιδιού της. Αυτή δεν είχε. Γυρνάει πίσω στη Μόσχα, πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε, πούλησε ένα διαμέρισμα που είχε, ξαναπήγε με λεφτά και της δώσαν πίσω το παιδί. Κομμάτια. Αλλού το κεφάλι, αλλού το σώμα. Ο Άγιος Ευγένιος Ροντιόνοφ. Δεν ξέρω αν τον ανεκήρυξε η Ρώσικη Εκκλησία Άγιο επίσημα, αλλά ο κόσμος ξέρει αν είναι κάποιος Άγιος ή όχι. Όπως δεν ανακήρυξε ακόμα το Πατριαρχείο Αγίους τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή ή τον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, αλλά ο κόσμος

ξέρουμε αν είναι Άγιοι ή όχι. Και εκείνη και κάποιος άλλος που κοιμήθηκε πριν λίγο καιρό. Αυτή είναι η δύναμη του Σταυρού. Αυτός είναι ο ηρωισμός εκείνων που φοράνε τον Σταυρό. Το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν υπάρχουν μονάχα αυτοί οι Σταυροί και αυτός ο Σταυρός. Είμαι αγιογράφος και με ρωτάνε στον εσταυρωμένο πόσα κραυγιά βάζουμε. 3, 2 στα χέρια και 1 στα πόδια, είναι το ένα πόδι απάνω στο άλλο. Ή 4, τα 2 πόδια ξεχωριστά και το καθένα το καρφί του. Και όταν μου το ρωτήσανε, τι θυμήθηκα, κάτι που μου είχαν πει παλιότερα. Ρωτήσανε τον Χριστό, «Κύριε, ποιο καρφί πόνεσε περισσότερο?» Και εκείνος απάντησε, «Το φίλημα του Ιούδα». Το καρφί, ο Σταυρός, η προδοσία, εκείνον που αγαπήσαμε, εκείνον που εμπιστευτήκαμε, πονάει περισσότερο και από τα σωματικά μαρτύρια. Υπάρχουν και εσωτερικοί σταυροί. Γυρίστηκε ένα έργο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ σπουδαίο έργο, από τις κορυφές του κινηματογράφου, το οποίο πολεμήθηκε απίστευτα και καλά θα κάνετε να το δείτε. «Τα πάθη του Χριστού», του Μέλ Γκίψον. Δείχνει τη σταύρωση του Χριστού, δείχνει τι έγινε, αλλά στην αρχή δείχνει και κάτι άλλο. Τον Χριστό στον κήπο της Γεθσημανή να προσεύχεται και να παρακαλάει τον Θεό. «Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Να μην μου συμβεί αυτό». Και από την αγωνία ήρξα το αδειμονήν, λέει. Άρχισε να υδρώνει και να στάζει αίμα. Να υδρώνει αίμα. Μου λένε, «Γέροντα, ήταν φοβερά αυτά που έδειξε ο σκηνοθέτης που υπέφερε ο Χριστός απάνω στο Σταυρό και τα μαρτύρια, τα μαστιγώματα πριν τον Σταυρό. Να είστε σίγουροι ότι αυτά που δείχνει το έργο και που τα υπερτονίζουν για να σας εμποδίσουν να δείτε το έργο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που υπέφερε ο Χριστός στον κήπο της Γεθσημανή. Στη μαστίγωση, στην σταύρωση, χύσανε άλλοι το αίμα του Χριστού. Τι μαρτύριο τράβηξε στον κήπο όταν οι μαθητές κοιμόντουσαν, που άρχισε να στάζει αίμα ο ίδιος? Όταν έβλεπε ότι αυτά τα μαρτύρια που θα τράβαγε και όπως τα έδειξε ο σκηνοθέτης με φοβερό τρόπο σε αυτό το έργο, αυτό το αίμα που θα έχινε πάνω στο Σταυρό, θα βρισκόντουσαν εκατομμύρια που θα το καταπατούσαν, εκατομμύρια που θα τον αρνιόντουσαν, εκατομμύρια Ιούδες που θα τον προδίνανε με φίλημα. Τότε θα έπαιρνε τις αμαρτίες όλου του κόσμου απάνω του. Και άρχισε να στάζει αίμα ο ίδιος. Αυτό το μαρτύριο του Χριστού, ποιος σκηνοθέτης θα το δείξει? Ποτέ, κανένας. Γι' αυτό μην ακούτε, δείχνει φοβερά πράγματα το έργο. Να το δείτε, δεν δείχνει τίποτα. Το μαρτύριο της Γεθσημανή ποτέ δεν θα το δείξει κανένας. Υπάρχουν λοιπόν οι εξωτερικοί σταυροί, υπάρχουν και οι εσωτερικοί σταυροί. Μου έστειλε κάποια ένα γράμμα. Είναι τυφλή. Μου γράφει, «Από μικρό παιδί δοκιμάζομαι. Ακόμη και όταν ήμουν στο ίδρυμα, από μικρό παιδί στη σχολή τυφλών, τα παιδιά με πείραζαν για την σχέση μου με το κατηχητικό και υπέστην bullying, άσχημο, με κοροϊδεύανε. Και μετά και στην υπηρεσία, δικαστικό κλάδο, αλλά σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και στην υπηρεσία
με τη διαχείριση κάποιων δύσκολων και επικινδύνων υποθέσεων, με κυκλώματα γιατρών και φαρμακοποιών, με παραβατούντες νομάρχες κλπ. Σε όλη μου τη ζωή δεν υπήρξε κάποια ανάπαυλα. Γέροντα, για το δικό μου πρόβλημα, με την όρασή μου δεν διαμαρτυρήθηκα ποτέ. Έχασα το φως μου σε ηλικία 7 ετών. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού έγινα και αναφέρει το αξίωμα που έχει τώρα, όπως σου έχω ξαναγράψει. Και εκτός αυτού, έχω και φοβερούς πόνους στα δάχτυλα των χεριών μου. Και γι' αυτό δεν διαμαρτύρομαι. Αλλά, ποιο είναι το πρόβλημά της τυφλής γυναίκας? Γέννησε 2 κοριτσάκια δίδυμα, τα οποία είναι προβληματικά. Δεν μιλήσανε ποτέ, μουγκά και τα δύο. Κινούνται με το ζόρι, με τα βίας, σηκώνονται, περπατάνε, ευτυχώς που μπορούνε και κινούνται. Δεν τα είδα ποτέ, μου λέει. Δεν τα άκουσα ποτέ. Δεν διαμαρτύρομαι ποτέ για το πρόβλημά μου. Αλλά για το πρόβλημα των παιδιών όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το πρόβλημα του λόγου που δεν μιλούν καθόλου. Παρακαλούσα τον Θεό να το λύσει. Και αντί γι' αυτό ήρθε το χειρότερο. Το ένα από τα δυο δίδυμα αρρωσταίνει και είναι συνεντατική. Η Έλενά μου είναι συνεντατική. Καθυλώθηκε στο κρεβάτι και δεν μπορεί πλέον ούτε για τις βασικές της ανάγκες να αυτοεξυπηρετηθεί. Ήρθε και το πρόβλημα των εκρήσεων που δεν μπορεί να τις αποβάλει και λένε για τραχειοτομία. Δεν ξέρω αν τα λέει σωστά τους ιατρικούς όρους. Σκέπτονται να τις κάνουν τραχειοτομία γιατί οι εκρήσεις δεν καθαρίζουν. Το κυριότερο είναι πως η Έλενα έχει και νευρινώματα, δηλαδή όγκους στο νοτιαίο μυελό και πιέζουν το κινητικό νεύρο και δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι 24 ετών και δεν έχει μιλήσει ακόμα. Ούτε αυτή, ούτε η Μαριάννα, η δίδυμη αδελφή της. Εκτός από μουγκό το κοριτσάκι, τώρα έγινε και παράλυτο. Αυτά τα δύο παιδιά μου χάρισε ο Θεός. Γέροντα, δεν ξέρω τι να κάνω και προς τα πού να αναφερθώ. Παρακαλώ με την ασθενική μου προσευχή, αλλά κάτι πρέπει να συμβαίνει με μένα. Γιατί τόσα πολλά δεν μπορεί να είναι ούτε συμπτώσεις, ούτε κάτι πρέπει να συμβαίνει με μένα. Η γυναίκα κοντεύει να απελπιστεί. Γέροντα, τουλάχιστον να έρθει το παιδί Έλενα στο σπίτι. Και αν δεν θέλει ο Θεός να κάνει ένα θαύμα για τα άλλα, ας είναι το παιδί στο σπίτι. Δεν ζήτησα άλυπη ζωή χωρίς λύπη. Αλλά ας πάρει για λίγα χρόνια αυτά που υποφέρω ο Θεός. Και μετά ας μου τα ξαναδώσει. Τα ίδια ή κάτι άλλο. Δεν ζητάω να γίνω καλά, μου λέγει. Δεν ζητάω να βρω το φως μου. Λίγη ανάσα να με αφήσει ο Θεός να πάρω, να ανασάνω σαν άνθρωπος. Και μετά ας μου τα ξαναδώσει πάλι. Πηγαίνω στην εκκλησία ή σε αγρυπνίες και λέω, θα χτυπήσει το κινητό για να μου πούνε ένα θαύμα. Όπως και σήμερα που σας γράφω. Ή όταν πάω στη δουλειά λέω, θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα αλλάξει κάτι. Παρακαλώ τους πάντες να προσευχηθούν για την Έλενα για να αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Η Μαριάννα στεναχωριέται πολύ για όλη αυτή την κατάσταση. Δεν μιλάει, αντιλαμβανόμαστε πως στεναχωριέται. Δεν ξέρω γιατί, ενώ περιμέναμε ένα θαύμα για τον λόγο, την ομιλία των παιδιών, αντί γι' αυτό ήρθε το χειρότερο, η παραλυσία της Έλενας. Και τώρα με το αναπνευστικό. Πιστεύω πως θαύματα γίνονται, θαύμα βέβαια όχι με παραγγελία. Παρακαλώ ένα θαύμα, μία λύση, λίγη βελτίωση. Φοβάμαι πως κινδυνεύω να χάσω και την πίστη μου με όλα αυτά. Φτάνω σε σημείο να λέω, ας γίνει καλά η Έλενα, όπως ήταν πρώτα, και ας μην μιλάει πάλι. Αρκεί να κινείται. Όπως και εκείνη, όπως και η Μαριάννα.
ας τα έχουμε στο σπίτι τα παιδιά και ας μην μιλούν. Ας μου δώσει έστω για λίγα χρόνια, λίγη κατά άνθρωπον χαρά ο Θεός. Και μετά, αν θέλει, ας ξαναδώσει τα προβλήματα, αν πρέπει να έχω τέτοια προβλήματα. Σε όλη μου τη ζωή, ό,τι για άλλους ήταν αυτονόητο, για μένα δεν υπήρξε. Γι' αυτό το λόγο λέω, ένα διάλειμμα. Και μετά, ας μου τα ξαναδώσει ο Θεός. Αλλά λίγο φως για ένα διάστημα. Γιατί όταν για μένα δεν παρακάλεσε ποτέ, εκτός από τα παιδικά μου χρόνια. Λίγο φως για την ομιλία της Μαριάννας και της Έλενας και η Έλενα να βγει από την εντατική και να αρχίσει να κινείται. Ο πόνος μεγάλος, γέροντα πιστέψτε με, πολλές φορές ζει το τέλος από το Θεό. Ζητάει να πεθάνει. Ξέρω πως είναι αμαρτία, αλλά ως εξομολόγηση σας το αναφέρω. Επειδή αυτή την κατάσταση δεν την μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Δεν ξέρω προς το που να πω και τι να κάνω. Συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά το ότι σας γράφω αποτελεί μια μικρή λύτρωση, μια ανακούφιση για μένα. Αυτή η κατάσταση δύσκολα αντέχεται. Πια πέθανε το κοριτσάκι. Πέθανε το κοριτσάκι. Ακόμα και στην προσευχή μου παρακαλώ και λέω στο πεθαμένο της κοριτσάκι. Έλενα, αν έχεις παρησία, παρακάλεσε την Παναγία μας να αντισταθμίσει τον πόνο της απώλειάς σου με ένα θαύμα στην αδερφή σου και στον πατέρα σου. Δεν ξέρω αν κάνα καλά ή όχι. Η Έλενα δεν μίλησε ποτέ. Δεν βγήκε έξω μόνη της. Ποτέ. Δεν πείραξε κανένα ποτέ. Γέροντα, τι να πω. Ο Θεός για κάποιο λόγο μου πήρε την Έλενα. Ενώ περίμενα θαύμα του, εκείνος έκρινε διαφορετικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως τώρα το έχω με τον σύζυγο, ο οποίος είναι πολύ οργισμένος και θυμωμένος. Αναρωτιέται συνεχώς γιατί δεν έκανε ένα θαύμα και σε μας. Έχει μεταβάλει το σπίτι σε παράρτημα νεκροταφείου. Συνεχώς λέει τι λουλούδια θα βάλει στο τάφο της Ελενίτσας. Τι εικόνα και τι να γράφει η πλάκα στο μνήμα που θέλει να τοποθετήσει. Θέλει να φύγει, να πάει στο χωριό του. Η πόλη με πνίγει, μου λέει. Δεν θέλω να συναντήσω άνθρωπο. Και όταν συναντώ κανένα γνωστό, θέλω να αλλάξω δρόμο και αλλάζω. Δεν δέχεται άνθρωπο. Θέλει να φύγουμε να πάμε στο χωριό του, αλλά η δουλειά μου είναι εδώ. Είμαι τυφλή. Το παιδί μου ανάπηρο. Προσευχηθείτε στον Θεό. Όχι για μένα. Για τον άντρα μου και για το παιδί μου. Να, σταυροί που μας δείχνουν ότι ακόμα ο Χριστός σταυρώνεται. Γιατί από τη στιγμή που πήρε την σάρκα μας δεν θα είναι ποτέ ο Χριστός όπως ήταν πριν σαρκωθεί. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, από τότε ο Χριστός είναι εκείνος και εμείς. Δεν είναι πια ο Χριστός αυτό που ήτανε. Είμαστε κομμάτια από το σώμα Του. Πόσοι σταυροί, πόσος μπορεί να σηκώσει ένας άνθρωπος. Μου έλεγε μια, σας παρακαλώ, κάντε προσευχή για το γιο μου. Είναι 17 χρονών. Ένας ελεβέντης, ένα παλικάρι. Ήρθαν έτσι τα πράγματα, βρέθηκα στην πόλη τους, το έμαθε εκείνη, για κάποια ομιλία είχα πάει, με παίρνει τηλέφωνο, γέροντα να συναντηθούμε. Συναντηθήκαμε στην τρεχάλα, βράδυ ήτανε, δεν είχα χρόνο καθόλου, στο πεζοδρόμιο. Βλέπω τη μάνα, βλέπω και τον 17χρονο, ένα πανέμορφο παλικάρι, 1,85, 1,90. Τον έβλεπες και λες ηθοποιός του κινηματογράφου, είναι φωτομοντέλο, είναι. Η μάνα να κλαίει. Γέροντα, έχει καρκίνο. Οι γιατροί θα του κόψουν το πόδι. Και το παιδί δεν θέλει. Τι να πεις εκείνη τη στιγμή, τι να πρωτοποιείς. Μπήκανε στο αυτοκίνητο, χαιρετιστήκαμε, φύγανε. Με παρακάλεσε να προσεύχομαι. Ποιος 17χρονος θέλει να ζήσει με ένα πόδι. Σταμάτησε τη χημειοθεραπεία το παιδί. Προτιμώ να πεθάνω. Ποιο παλικάρι, ποιος 17χρονος, 18χρονος θέλει να ζει με ένα πόδι. Δεν δεχόταν τη χημειοθεραπεία.
Και η μάνα να κλαίει. Το παιδί πέθανε πριν από λίγες μέρες. Δεν έχει πάψει να κλαίει η Παναγία. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Τι θα κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Θα προσευχόμαστε περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Θα εξομολογιόμαστε. Θα κοινωνάμε. Θα ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας. Μην απομακρύνεστε από τις εκκλησίες σας. Μην απομακρύνεστε από τις ενορίες σας. Θα κρατάτε τον παπά από τα ράσα. Δεν θα αφήνετε να λένε τίποτα για τον δεσπότη σας, ό,τι και να είναι, όποιος και να είναι. Προσέξτε το αυτό. Θα μάθετε να υπερασπίζεστε αυτό που αγαπάτε. Μόνο μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας θα πάρουμε δύναμη να αντέξουμε πόνους και σταυρούς που μας ξεπερνάνε. Μην ξεχνάμε, ο Χριστός δέχτηκε να σταυρωθεί, αλλά το σταυρό του τον φτιάξανε άλλοι. Και εμείς δεν μπορούμε να διαλέξουμε τους σταυρούς μας. Δεν είναι η ζωή, η κοσμηματοπολείο, να μπούμε να διαλέξουμε ποιος σταυρός μας αρέσει. Εάν δεν τα βγάζουμε πέρα, σημαίνει ότι δεν αγωνιζόμαστε σωστά. Θα αντλούμε δύναμη από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Θα εξομολογέστε όσο πιο συχνά μπορείτε. Προσέξτε το αυτό. Η εξομολόγηση είναι πιο αναγκαία και από την Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό ο διάβολος πολλές φορές θα σε στείλει να κοινωνήσεις, αλλά ποτέ να εξομολογηθείς. Γι' αυτό βλέπουμε δαιμονισμένους να κοινωνάνε και το δαιμόνιο να μην βγαίνει. Γιατί έχουν τον Χριστό στη γλώσσα και τον διάολο στην καρδιά. Πολλοί άνθρωποι. Θα βγάλουμε το κακό που υπάρχει μέσα μας στο μυστήριο της μετανοίας. Δεν θα πάμε στην κόλαση γιατί αμαρτάνουμε. Προσέξτε το αυτό. Δεν θα πάμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Ποιος δεν είναι αμαρτωλός? Ποιος είναι αναμάρτητος? Μόνο ο Χριστός. Εμείς, λέει το βιβλίο του Ιώβ, και μια μέρα να είναι ο βίος του ανθρώπου στη γη, εν αμαρτίες υπάρχει. Και ο Δαβίδ το τερματίζει. Εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου, λέει, ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μάνας μου ήμουν αμαρτωλός. Δεν θα κολλαστούμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Δεν θα πάμε στην κόλαση γιατί είμαστε αμαρτωλοί, αλλά γιατί δεν μετανοούμε. Για μας τους αμαρτωλούς ήρθε ο Χριστός. Και ξεκινάει όλη η ιστορία με το «μετανοείτε, ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών». Όλοι έχουν σταυρούς. Και οι άθεοι και οι άπιστοι και άλλων θρησκειών. Το θέμα είναι τον σταυρό που επέτρεψε ο Κύριος να σηκώνουμε, να τον κάνουμε κλειδί, να ανοίξουμε την πόρτα του Παραδείσου. Να μην πάει χαμένος ο σταυρός. Θα μετανοήσουμε, μετανοείτε. Έτσι αρχίζει η ιστορία. Γι' αυτό δεν θα αφήνετε τον εαυτό σας ανεξομολόγητο. Την πρώτη φορά θα πείτε την ιστορία της ζωής σας στον παπά. Τη δεύτερη, από εκεί και μετά σας ξέρει. Θα είσαστε σύντομοι, 5 λεφτά, 10 λεφτά μόνο. Τα ίδια και τα ίδια θα λέτε. Θα διαβάζει ο παπάς συγχωρητική ευχή, θα σβήνουνε. Προσέξτε, η εξομολόγηση δεν είναι ότι θα πάτε σε κάποιον και θα πείτε τον πόνο σας και θα ακούσετε σοφές συμβουλές. Εσείς μπορεί να ξέρετε περισσότερα και από τον παπά. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Το να πείτε τον πόνο σας σε κάποιον και να ακούσετε τι θα σας πει, το κάνετε και στο φίλο σας, το κάνετε και στο ψυχαναλυτή. Γιατί ο διάβολος δεν σας αφήνει αυτά που λέτε στο φίλο να τα πείτε και στον παπά? Τα ίδια να πείτε. Ξέρει τι φοβάται. Δεν φοβάται τον καναπέ του ψυχαναλυτή, το πετραχύλι του παπά φοβάται. Γιατί? Γιατί είναι μυστήριο η εξομολόγηση. Είναι σαν τη βάφτιση. Είναι σαν το γάμο. Είναι σαν τη χειροτονία. Όταν διαβάσει ο παπάς συγχωρητική ευχή, σβήνουν τα πάντα. Δεν υπάρχει καμιά αμαρτία. Τι μένει? Από εκεί και μετά. Η συνήθεια να κάνουμε την αμαρτία. Από εκεί και μετά πολεμάμε με τη συνήθειά μας. Η αμαρτία δεν υπάρχει. Θυμόμαστε τις αμαρτίες, αλλά οι αμαρτίες δεν υπάρχουν. Γι' αυτό, αν θέλουμε να σηκώσουμε το σταυρό, τηλέφωνο στον παπά. Πότε ευκαιρείς να φορέσεις το πετραχύλι, να έρθω να το ακούσεις.
Γι' αυτό ψέλνουμε τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή. Δεινών η Ραθυμία, Μεγάλη η Μετάνοια. Προσέξτε, δεν είναι δεινών, δεν είναι φοβερό η αμαρτία, η Ραθυμία, η τεμπελιά. Τότε δεν ξεκινάμε. Τότε δεν το παίρνουμε απόφαση να παλέψουμε, να αγωνιστούμε. Για ένα μηνιάτικο μας βγαίνει γλώσσα. Για να σωθούμε δεν πάμε στην ενορία. Βλέπω τον άλλον πάει στο γυμναστήριο. Καλά κάνει. Γιατί παλιά οι άνθρωποι γυμναζόντουσαν στα χωράφια. Τώρα που η ζωή έχει γίνει καθιστική, καλά κάνουν και γυμνάζονται. Αλλά του λέω, γιατί δεν κάνεις 20-30 μετάνοιες και κάνεις 100 push-ups. Τι είναι και οι μετάνοιες. Push-ups είναι. Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, στρωτή κάτω. Σηκώνεσαι, Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, στρωτή κάτω. Να δεις τι κοιλιακούς θα κάνεις, να δεις τι τρικέφαλους και bodybuilding και soul building. Και το σώμα να ωφεληθεί και η ψυχή να ωφεληθεί. Εκεί που πληρώνεις πας. Στον παπά που είναι τσάμπα γιατί δεν πας. Και φταίει ο διάβολος μετά. Όχι. Δεν τα βγάζουμε πέρα και γονατίζουμε και παραπονιόμαστε. Όχι γιατί είναι ο σταυρός ασήκωτος, αλλά γιατί δεν φωνάζουμε εκείνον που θα τον σηκώσει. Και θα πούμε στο Χριστό. Θυμήσου Κύριε, όταν σήκωνες στο σταυρό σου και πήγαινες να σταυρωθείς και αυτή η σκηνή είναι καταπληκτική στο έργο, τα πάθη του Χριστού του Μελ Γκίψον, να το δείτε οπωσδήποτε, η στιγμή που ο Χριστός μην αντέχοντας το βάρος του σταυρού πέφτει. Είναι συγκλονιστική στιγμή. Θα πείτε λοιπόν στο Χριστό, θυμάσαι πως όταν σήκωνες στο σταυρό σου έπεσες και ήρθε κάποιος και σε βοήθησε να τον σηκώσεις. Σειρά σου τώρα. Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, έλα βάλε και εσύ ένα χεράκι. Πώς θα βάλει ο Χριστός το χεράκι? Με το να εξομολογηθούμε, με το να κοινωνήσουμε. Θεία κοινωνία δεν είναι βραβείο να μας πει κάποιος σου αξίζει τώρα να κοινωνήσεις. Κατάφερες αυτό ή το τάδε, μπράβο θα κοινωνήσεις. Ποτέ δεν μας αξίζει να κοινωνήσουμε. Ποτέ δεν θα μας τάξει να κοινωνήσουμε. Η Θεία κοινωνία είναι φάρμακο και όπλο. Κοινωνάμε για να βρούμε την υγεία μας, την ψυχική και σωματική και για να έχουμε όπλο να πολεμήσουμε. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όταν πολεμάω ένα πάθος, το πολεμάω εγώ. Όταν κοινωνήσω και γίνω σώμα Χριστού, το πολεμάει ο Χριστός μέσα από μένα και τον νικάω. Γι' αυτό εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, έλεγε ένας Άγιος. Έξω από τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν μπορούμε να σωθούμε. Τα ξέρει αυτό ο κόσμος, γι' αυτό αγωνίζονται, γι' αυτό δεν το βάζουν κάτω, γι' αυτό δεν υποχωρούνε, γι' αυτό δέχονται τους σταυρούς, γι' αυτό αγωνίζονται με τους σταυρούς τους, γι' αυτό η ζωή συνεχίζεται, γι' αυτό η ζωή είναι ωραία. Γιατί ξέρουν οι άνθρωποι από τώρα ότι όλα αυτά δεν πάνε χαμένα. Δεν περιμένουμε να δούμε στην άλλη ζωή αν είναι αλήθεια όλα αυτά. Στην άλλη ζωή, και αν δεν είναι, και αν δεν είναι όπως μου τα λένε, ποιος θα με ξαναφέρει πίσω εδώ. Αστείευεστε. Θα περιμένουμε να πεθάνουμε για να δούμε αν είναι αλήθεια όλα αυτά. Από τώρα θα το μάθετε. Και ο κόσμος, χιλιάδες, εκατομμύρια, το ξέρουν από τώρα. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέει κάτι φοβερό. Μην πλανάτε, μην κοροϊδεύει τον εαυτό του ότι θα δει κάποιος τον Χριστό στην άλλη ζωή, αν δεν τον δει σε τούτη. Από εδώ θα ξέρουμε. Και ξέροντάς το, ξέρουμε με τα χαράς γιατί σήκωσαν τόσοι και τόσοι το σταυρό. Γιατί προτιμήσανε να πεθάνουνε παρά να αρνηθούνε το σταυρό του Χριστού. Γιατί ο Φανταράκος δεν έβγαλε το σταυρό και προτίμησε να τον εσφάξουνε. Ποιος ξέρει αυτούς που σκότωσαν, που έσφαξαν τον Άγιο Ραφαήλ, που έκαψαν ζωντανή την Αγία Ειρηνούλα,
Ποιος ξέρει το όνομα των δολοφόνων του Χριστού? Να λοιπόν, πώς ξέρουμε? Γιατί η ιστορία μας το δείχνει και η πραγματικότητα μας το φανερώνει. Και είναι ντροπή μας να βλέπουμε με ξικανάκια 10 χρονών να πεθαίνουν για την πίστη τους και για την πατρίδα τους και εμείς να περιμένουμε να μας σώσουν άλλοι. Όχι, δεν υπάρχουν άλλοι. Υπάρχει ο Χριστός. Και ξέρουμε την κατάληξη όλων αυτών. Πού? Στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Κεφάλαιο 21, στίχος 4. Θα εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών. Θα σκουπίσει ο Θεός τα μάτια όλων αυτών που έκλαψαν. Και ο θάνατος ουκ έστε έτη. Και δεν θα υπάρχει πια ο θάνατος, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ουκ έστε έτη. Πώς το ξέρουμε ότι είναι αλήθεια όλα αυτά? Από τους Αγίους. Οι Άγιοι είναι η μοναδική απόδειξη πως ό,τι είπε ο Χριστός και επαναλαμβάνει η Εκκλησία του Χριστού είναι αλήθεια. Αν δεν ήταν αλήθεια, οι Άγιοι θα ήταν τα μεγάλα κορόιδα της ιστορίας, γιατί πιστέψαν έναν απατεώνα, γιατί καθίσανε και υποφέρανε για έναν που τους εξαπάτησε. Πέσαν έξω οι Άγιοι? Όταν παρακαλάς τον Άγιο Νεκτάριο να κάνει ένα θαύμα μια μάνα στην κορούλα της που είχε καρκίνο στο μαγουλάκι και ανάβει ένα καντήλι και ένα κερί και όλη νύχτα να κλαίει μπροστά στην εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, και το πρωί το κοριτσάκι να έχει το μάγουλο υγιέστατο, τι έκανε? Μεταμόσχευση η μάνα τη νύχτα? Φιλοξένησε έναν Κύπριο. Είχε το αγοράκι του έναν όγκο στο στήθος, είχαν κλείσει μέρα να χειρουργηθούν, κλαίγανε κι αυτός και η γυναίκα του. Όχι όγκο στο στήθος μέσα, εξωτερικό, εξήχε, σαν βερίκοκο. Φοβόμασταν, λέει, να το αγγίξουμε. Κοιμηθήκαμε τη νύχτα για να σηκωθούμε την άλλη μέρα για το χειρουργείο. Και το πρωί ακούμε τον μικρό να φωνάζει: «Μπαμπά, μπαμπά, μαμά!» Τρομάξαμε, τρέχουμε. «Τι είναι, αγόρι μου?» «Να, μου είπε ο παππούλης να μην πάμε στο νοσοκομείο, δεν χρειάζεται.» «Ποιος παππούλης, παιδάκι μου?» «Δεν ξέρω, ένας παππούλης.» «Γιατί δεν χρειάζεται να πάμε στο νοσοκομείο?» «Μου είπε θα μου το πάρει και το πήρε.» «Ποιος σου πήρε?» «Αυτό που έχω στο στήθος.» Ανοίγω, λέει, ο πατέρας το πουκαμισάκι του, δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε καν ουλή, ούτε καν ένα σημάδι ότι κάτι ήταν εκεί. Ήταν τόσο τρελό, τόσο πέρα από κάθε λογική, που οι άνθρωποι λειτουργήσανε όπως σχεδόν θα λειτουργούσε κάθε άνθρωπος. Εγώ, λέει, τον κατέβασα από το κρεβάτι και σήκωνα τα συντόνια να δω πού έπεσε αυτό το πράγμα, και η γυναίκα μου τίναζε τα συντόνια και έψαχνε να δει πού έπεσε αυτό το πράγμα. Ποιος ήταν, παιδάκι μου? Δεν ήξερε. Τι να πει? Όπως ήμασταν σαν υπνοτισμένοι, το πήραμε, πήγαμε στο νοσοκομείο. Ο γιατρός τους κοιτούσε απορριμμένος. Τι έγινε? Ιδέα δεν έχουμε. Ο γιατρός δεν ήξερε τι να πει. Ζούνε όλοι. Το παιδάκι ακόμα τόσο είναι. Γυρίσαμε σπίτι, ο γιατρός σταυροκοπιότανε. Γυρίσαμε σπίτι κλαίγοντας, μάζεψε ό,τι εικόνες Αγίων είχα. «Είναι αυτός, αγοράκι μου?» Του έδειξα την εικόνα του Αγίου Παϊσίου. «Όχι, μπαμπά. Είναι αυτός, είναι αυτός?» «Του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου Χαραλάμπου, στον Άγιο Νικόλα, όσους είχα.» «Είναι αυτός?» «Όχι, μπαμπά, είναι αυτός.» «Αυτός είναι, μπαμπά.» Ποιος ήτανε? Ο Άγιος Λουκάς της Κρυμαίας, ο Ρώσος. Που είναι στην ελληνική πόλη της Σιμφερούπολης. Τι θα πείτε? Ότι είναι φαντασία? Πήγαινε και πέστε το στο γιατρό που είδε το παιδί. Ότι είναι λόγια παπάδων και καλογύρων? Πήγαινε και πέστε το στον πατέρα και στη μάνα. Δεν τα πάμε εμείς σε αυτούς, εκείνοι τα πάνε σε εμάς. Τα ζει ο κόσμος.
Γι' αυτό είναι χαρούμενος ο χριστιανός, γιατί ξέρει ότι μέσα στη στεναχώρια του θα έχει τη χαρά του. Όλα αυτά θα περάσουν και θα γίνει αυτό που είπε η Αποκάλυψη. Δεν μπορεί ο χριστιανός να κάνει το κορόιδο, γιατί ξέρει τους Αγίους. Και αυτή είναι η τραγική θέση άλλων θρησκειών, το ότι δεν έχουν Αγίους. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε δεν ξέρουμε. Ξέρουμε και παραξέρουμε. Είχα πάει, τώρα κοιμήθηκε, μπορώ να το πω. Και τελειώνω με αυτό. Αμερική. Ένα αντρόγυνο παντρεμένη, γιατρός. Ο άντρας, ο αδιάφορος, καμιά σχέση με την εκκλησία, ευλαβέστατη η γυναίκα του. Δεν είχαν παιδιά. 12-13 χρόνια παντρεμένη. Ο γιατρός ξέρει, είναι στήρος. Το πρόβλημα το έχει εκείνος, δεν το έχει η γυναίκα. Γιατρός είναι, τη ξέρει τη δουλειά του. Η γυναίκα του να κλαίει. Πάμε στον Εφραίμ στην Αριζόνα. Πάμε στον Εφραίμ στην Αριζόνα. Και εγώ δεν ρώτησα αν τον ήξερε και εκείνος, αν το έμαθε τότε από τη γυναίκα του. Εκείνος δεν ίδρυνε το αυτί του για Παΐσιους και για Εφραίμιδες, αλλά υπεραγαπούσε και υπεραγαπά τη γυναίκα του. Ζουν οι άνθρωποι. Πάμε. Παίρνουν το αεροπλάνο. Ώρες με το αεροπλάνο. Είναι χάος η Αμερική. Πάνε στην Αριζόνα. Θέλουμε να δούμε τον Εφραίμ. Τους δέχεται ο γέροντας. Μπαίνουν μέσα, η γυναίκα αρχίζει να κλαίει. Ο άντρας καθόταν δίπλα και περίμενε να τελειώσει να σηκωθούν να φύγουν. Δεν ίδρωνε το αυτί του. Θέλω να κάνω ένα παιδάκι, δεν έχουμε παιδί. Χαμογελάει ο Εφραίμ και μου λέει, της σταυρώνει την κοιλιά και της λέει, μη στεναχωριέσαι κορίτσι μου, του χρόνου θα έρθετε με ένα παιδάκι. Τι να πει η γυναίκα, το πιστέψανε, δεν το πιστέψανε, σηκώνονται να φύγουν. Στην πόρτα του σταματάει. Κοιτάξτε, γυρνάνε και οι δυο. Ξέρετε πόσο άσχημα μεγαλώνει ένα μοναχοπέδι. Τι εγωιστής γίνεται. Μαθαίνει να το προσέχουν όλοι, μαθαίνει όλοι να τρέχουν μόλις φωνάξει για κάτι. Και μετά στη ζωή θα τα βρει δύσκολα. Ξέρετε πόσο καλύτερα είναι να έχει και ένα αδερφάκι. Μαθαίνει να κάνει υπομονή, γιατί μετά θα το χρειαστεί να παίζει. Μαθαίνει να μοιράζεται και να δίνει. Γιατί να κάνετε ένα παιδάκι, δεν είναι καλύτερα να είναι δύο? Τι να πει η γυναίκα. Καλύτερα είναι, λέει. Της ξανασταυρώνει την κοιλιά. Του χρόνου θα έρθετε με δύο παιδάκια. Προσέξτε. Η πίστη μας δεν γίνεται κατανοητή με τη λογική. Τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Είναι ζωή ο χριστιανισμός. Το θέμα δεν είναι ότι γέννησε δίδυμα η γυναίκα, αλλά ο ίδιος ο γιατρός που είδε το θαύμα δεν μπορούσε να το δεχτεί. Το λογικό μας ξερνάει τον χριστιανισμό. Δεν μπορεί να τη δεχτεί την πίστη, το λογικό. Ο ίδιος το έζησε και ο ίδιος δεν μπορούσε να το δεχτεί. Ξέρετε τι έκανε κρυφά από τη γυναίκα του. Πήρε αίμα από τα δυο μικρά και πήγε και έκανε ανάλυση DNA. Είναι δικά του ή τα έκανε με κανέναν άλλον? Είναι δικά του και τα δύο. Εσείς που με ακούτε μπορείτε να πείτε ωραίες ιστορίες μας λέει, περνάει και ωραία η ώρα και να το αμφισβητήσετε. Πού ξέρετε ότι είναι αλήθεια αυτά που σας λέω? Δεν το ξέρετε. Εγώ που τον ακούω μπορώ να πω και πού ξέρω ότι είναι, πώς μου τα λέει. Ήμουν εκεί να το δω και να το αμφισβητήσω. Εκείνος που βλέπει δύο παλικάρια μπροστά του μπορεί να πει δεν έχω κάνει παιδιά. Αυτή είναι η πίστη μας. Γι' αυτό τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Εύχομαι με το καλό να τελειώσουμε την Αγία Σαρακοστή και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Ανάσταση και εδώ και εκεί πάνω στον Παράδεισο. Να εύχεστε την ευχή σας.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομε. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρα άφρον ου γνώσετε και ασύνετο σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως σαν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίονι και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθροίς μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι και ευπαθούντες έσονται του αναγγείλε ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σου αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρύψεις αυτών, από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστεί η μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκου σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδωσαν τα απόδοσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσουσιν αδικίαν, λαλήσουσι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομίαν σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπων, ου κόψετε Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους ουχή ακούει ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος ό να παιδεύσεις Κύριε και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απόσεται Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύς την καρδία. Τις αναστήσετε έμοι επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε έμοι επί της εργαζομένης την ανομίαν. Είμαι ότι Κύριος ευοήθησέ μοι παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον, σε σάλευτε ο πούς μου το έλεος σου Κύριε βοήθημη, κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομε το Θεό το Σωτήρι ημών. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνης ή την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθήτω από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος ευασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην ή της ους αλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθήτω η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γη. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρεν όποιον αυτού προπορεύσεται και φλογιεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφωναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθιγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράθητε δίκαιεν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθήτω η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Όταν μη κροτήσουν συγχυροί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς ενευθύτητη. Ψαλμός 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το υγιή. Κύριος εν σιώ μέγας, και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογησάστοσαν το ονόματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντον τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος

αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός εκατοστός. Έλεος και κρίση νάσω μέση Κύριε. Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομο, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολύθιμη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απεμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ού συνίσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελιτούργη. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιώνει περηφανίαν, λαλών άδικα, ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ού σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσόν μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνός σε ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγιν ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδω. Ηγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ως η άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάση κτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψαν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν εταίραν και λαός, οκτιζόμενος ενέσει τον Κύριον, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγυλών μου. Μη αναγάγισμε εν ημίς ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κύριε την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εις είναι οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκ εκλείψουσι. Η ή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τα σανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τα σανομία σου, τον ιόμενον πάσας τα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθωράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν,

0: δέκα της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς αναπέχουσαν ανατολέα αποδισμών, εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος εημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ο ού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσεν αυτού. Έθου σκότος και εγένε το νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν. Και στα μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εγλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ως τεμή υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα Αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα Αυτού. Άσατε Αυτό και ψάλατε Αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια Αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου Αυτού. Εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον Αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων Αυτού. Όν επίησε τα τέρατα Αυτού και τα κρίματα του στόματος Αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη Αυτού, Ιακώβ εκλεκτή Αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα Αυτού. Εμνίσθη στον αιώνα διαθήκης Αυτού, λόγου ου ενετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου Αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλης διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ο λιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και διήλθεν εξ έθνους εις έθνος, και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, που καφήκεν άνθρωπον αδικήσε αυτούς, και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου, και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον, εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επήρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτο και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε τον λαόν αυτού σφόδρα, και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτοί στους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος, και σκότασε, ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα, και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιείς των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν. Πύρκα τα φλέγων εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος ουκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνου αυτών και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ούκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν τη εξόδο αυτών ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπην αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτον ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνίστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σε.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό, νίστη τιμών Κύριε εν τη ευδοκία του λαού σου, Επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδίνεν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήνεν τη ευφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά τη κληρονομία σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ου κεμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσσα. Και έσωσεν αυτούς ένεκεν του ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσα και ξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς εν αβύσσο ως εν ερήμο, και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν στα ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Ηνύχθη η γη και κατέπει εδαθάν, και κάλυψεν επί τη συναγωγή ναυυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χορύβ, και προσεκίνησαν το γλυπτό, και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων, και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ήμι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράφς ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμόν αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς. Και εξουδένωσαν γίν επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού, και εγόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου, και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση, και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και ετελέστησαν το Βελφεγόρ, και έφαγον θυσίας νεκρών, και παρόξηναν αυτών εν της επιτιδεύμασιν αυτών, και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης, και έστι φινεές και εξυλάσατο, και κόπασεν οι θράψεις, και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος, και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας, και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς, ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν της χείλες εν αυτού, ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη, α είπε Κύριος αυτής, και εμίγησαν εν της έθνηση και έμαθον τα έργα αυτών, και δούλευσαν της γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης, και εξέχιαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθισαν της γλυπτής Χαναάν, και φωνοκτονήθη γη εν της έμαση και μιάνθη εν της έργης αυτών, και πόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών, και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού, και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού, και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών, και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς, και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλεονάκησε ρίσατο αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών. Και εμνίστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθνών, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου το Αγίο, του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ρηπάς ο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αίωνα το έλεος αυτού, υπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου, ού σε λυτρώσατε χειρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου Χεύρων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερίσατο αυτούς και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων ότι εχόρτασε ψυχήν καινήν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν αγαθών καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκρναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν, και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ου κίνο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλού σιδηρού συνέθλασε. Αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσατο αυτούς και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό, θυσίαν εν έσεως και εξαγγειλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστι εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν, γίν καρποφόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτή, έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γίν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων, και κατόκισεν εκεί πεινώντας, και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ούκες μίκρινε και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο και εβοήθησε πένιτη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έσυ εν λαΐς Κύριε, ψαλώσι εν έθνεση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Όπως αν ριστώσιν η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμί αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχής ή ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκ θλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω μεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσση, δολία και λόγης, μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δε προσι ευχόμην. Και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τίτο εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτών εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτος ανε ημέρε αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτος ανε ιή αυτού ορφανή και η γηνή αυτού χείρα. Σαλευόμενη μεταναστήτος ανε ιή αυτού και επαιτησάτωσα. Εκβληθήτος ανε εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτως αναλότρι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί η εγγύης των μνημόσυνων αυτών. Αθών ουκ εμνήστη ποιείς έλεος και κατεδίωξε ένα άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό και ουκ ηθέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε απ' αυτού και ενεδίσα το κατάραν ως ημάτιον και εισήλθεν ως ηίδωρη στα έγκατα αυτού και ως ηέλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον ο περιβάλλεται και ως ηζώνη είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργον των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού, ένεκεν το όνομα τόσο τη Χριστόν του ελαιό σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένιση μη εγώ και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Οσί σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδος αυτής, είδος αν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεό σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσας αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Η επανιστάμενή μου εσχυνθήτωσαν ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπή και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κύριο σφόδρα, εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106,8 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Είναι η βραδινή παρέα. Είναι η 76η βραδινή παρέα. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Μπήκαμε στο φθινόπωρο του 2026. Να έχουμε όλοι ένα καλό φθινόπωρο, μια ευλογημένη νέα εκκλησιαστική χρονιά. Να προσφέρουμε τους καλύτερους καρπούς της ζωής μας στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και η καλύτερη καρπή της ζωής μας είμαστε εμείς οι ίδιοι, όταν πρέπει να είναι έτσι η καρπή. Αυτό το οποίο προσφέρανε παλιά στην αρχαιότητα ήταν καρπούς από τη γη, ζώα, τα καλύτερα, τα πιο διαλεχτά, τα πιο υγιεινά, ό,τι καλύτερο, με ό,τι καλύτερα υλικά χτίζαν τους ναούς οι άνθρωποι, με όποια δυνατότητα είχαν. Τώρα όμως η ζωή έχει αλλάξει τόσο πολύ που είμαστε ένα υβρίδιο, δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση ανθρωπότητα όπου για το οτιδήποτε έχει απίστευτα πολλές επιλογές, από το να δημιουργήσει, να κατασκευάσει, να φανταστεί, να επιδιορθώσει, να επέμβει στη φύση, να προσπαθήσει να χαλιναγωγήσει τη φύση. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές σε όλα τα επίπεδα, από το πιο απλό, πιο φθηνό, μέχρι το πιο πολύπλοκο και πιο δαπανηρό. Οπότε το να κάθομαι τώρα εγώ να ψάχνω τι απ' όλα μπορώ να προσφέρω στον Χριστό, αν μπορώ να βρω ένα καλύτερο ασήμι ή ένα καλύτερο χρυσάφι, αν μπορώ να βρω κάτι πιο αστραφτερό, αν μπορώ να βρω ένα στόλισμα που να είναι πιο εντυπωσιακό από κάποιο άλλο στόλισμα κτλ. Είναι ένας αγώνας που δεν έχει τέλος. Είναι μια προσπάθεια η οποία είναι τέτοια που ό,τι και να κάνω μπορεί κάλλιστα να βρω κάποιον άλλον να κάνει κάτι πιο έξυπνο, να κάνει κάτι πιο φαντασμαγορικό, να κάνει κάτι πιο λαμπερό. Και από ένα σημείο και έπειτα, ξέρετε, αυτά χάνουν και την αξία τους, διότι ενώ γίνονται εν ονόματι της αγάπης μας για τον Θεό, για τη δόξα του Θεού, για να στείλουμε έτσι το μήνυμα προς τα έξω ότι πρέπει και αρμόζει στον Θεό τη αυτή δόξα, αυτό που το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχουμε μια ανακολουθία ως πιστοί πράξεως και ουσίας. Ο Θεός τα θέλει αυτά και τα επικροτεί και τα ευλογεί και θα μας δώσει όλα τα μέσα να τα κάνουμε όταν φροντίζουμε και τα του εσωτερικού μας κόσμου, όταν ο εσωτερικός μας κόσμος, ο εσωτερικός μας κόσμος, η ψυχή μας, η καρδιά μας τόσο πολύ αγαπάει τον Θεό που ματώνει όταν βλασφημείται το όνομά του, ματώνει όταν η δόξα του μειώνεται από τους ανθρώπους, όταν οι αδικίες είναι κατάφορες και απευθύνονται και κατευθύνονται κατευθείαν προς τον Θεό. Όταν λοιπόν αυτή η καρδιά υποφέρει, αυτή η καρδιά μπορεί και να πηγαίνει και να μίλει παραπάνω στο να εκδηλώνει και με εξωτερικούς τρόπους την ανάγκη του ανθρώπου να υμνεί και να δοξάζει τον Θεό με ό,τι συνεπάγεται αυτό όσον αφορά τα εξωτερικά σχήματα, τους εξωτερικούς στολισμούς, τις εξωτερικές εκφράσεις. Όταν όμως ο εσωτερικός άνθρωπος δεν ακόμα έχει συνδεθεί με τον Θεό, όταν ο εσωτερικός άνθρωπος δεν έχει συντονιστεί στη συχνότητα που εκπέμπει το Πνεύμα του Άγιο, όταν ο εσωτερικός άνθρωπος δεν ψάχνει αυτή τη συχνότητα που είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το να μην έχει συντονιστεί με τον Θεό ενώ ψάχνεις. Μπορεί δηλαδή ακόμα να μην έχει έρθει η στιγμή να ελκύσεις την χάρη του Θεού. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις πάμπολες πλέον, όπου ο άνθρωπος που διακονεί τον Θεό με τον ένα τον άλλο τρόπο δεν θέλει να ψάξει να δει σε ποια συχνότητα εκπέμπει ο Θεός. Έχει παραμείνει σε αυτό το απλό, το εξωτερικό, το εκφράζω, πορεύομαι, δημιουργώ πάνω στη βάση του να δείξω με εξωτερικά σχήματα και εκφράσεις πόσο πολύ λατρεύω τον Θεό. Όμως ο Θεός μας προειδοποιεί και μας λέει δεν θέλω έτσι, δεν θέλω μόνο έτσι. Και αυτά να κάνετε και τα άλλα όμως τα πιο σημαντικά να κρατάτε. Και τα πιο σημαντικά έχουν να κάνουν με την αγωνία του ανθρώπου. Καταρχήν ο ίδιος ο άνθρωπος να ζει εν Χριστώ. Εδώ παρατηρούμε το φαινόμενο να μην αναρωτιόμαστε πλέον αν είμαστε εν Χριστώ. Και με τα λύπης μου διαπιστώνω ότι έχουμε και το γνώθησε αυτόν. Και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πατάμε καλά, δεν είμαστε εν Χριστώ και παρόλα αυτά θεωρούμε ότι θα κλέψουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, θα την αρπάξουμε έστω και τελευταία στιγμή με όλα αυτά τα εξωτερικά σχήματα και τις εξωτερικές εκφράσεις λατρείας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να θεωρηθούμε ότι είμαστε εκτός πνευματικού πολέμου. Ο πνευματικός πόλεμος υπάρχει και θα υπάρχει και θα αφορά τους πάντες και ιδιαιτέρως θα αφορά και αφορά αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία και διακονούν την Εκκλησία. Και λόγο θα δώσουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κυριότερα βέβαια εμείς οι οποίοι φέρουμε το σχήμα το ιερατικό και κάποιοι το αρχιερατικό, θα δώσουμε
3: λόγο και θα εξηγήσουμε γιατί μας ξέφυγαν από τα χέρια οι ψυχές των ανθρώπων. Όταν θα μας ερωτηθεί αυτό το ερώτημα, γιατί σας ξέφυγαν οι ψυχές, η απάντηση είναι μία: γιατί ξέφυγε η δική μου ψυχή. Μου ξέφυγε η δική μου ψυχή. Αν δεν μου ξέφευγε η δική μου η ψυχή, δεν θα ξέφευγαν και οι ψυχές των ανθρώπων. Θα μου πείτε, όλοι οι άνθρωποι τριγύρω μας θα σωθούνε, γιατί όλοι όσοι προσέγγισαν τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Προφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, από τρία παραδείγματα τα οποία είναι των ημερών μας και έχουμε ζωντανές τις αναμνήσεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πια είδαν Θεό τελικά και μπήκαν στη Βασιλεία των Ουρανών? Προφανώς και όχι. Αλλά πόσοι και πόσοι δεν βρήκαν Θεό εξαιτίας αυτών των ανθρώπων, εξαιτίας της χάριτος η οποία συνόδευε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημα γιατί σας ξέφυγαν τόσες ψυχές, γιατί δεν σώθηκαν αυτές οι ψυχές, είναι διότι, η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι εγώ δεν πρόσεξα τη δική μου ψυχή ως ποιμήν, ως θρησκευτικός άνδρας, εκκλησιαστικό στέλεχος και ούτω καθεξής. Εγώ δεν πρόσεξα τον εαυτό μου. Και γιατί δεν τον πρόσεξες τον εαυτό σου, θα μας ρωτήσει κάποιος. Δεν ήξερες ότι δεν επαρκούσε η πνευματική ζωή που κάνεις? Ήξερα. Και γιατί δεν έκανες αυτά που έπρεπε να κάνεις για να είσαι πραγματικά εν Χριστώ? Και εγώ θα σου έδινα τη χάρη μου. Εγώ θα σου έδινα και τα τάλαντα και το κουράγιο να διεκπεραιώσεις πράγματα και να φανεί αυτό παρά έξω και να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι αυτό το δώρο που θα σου έδινα για να κερδίσουν και αυτοί. Γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο να τρέχω να στολίζω. Ήταν πολύ πιο εύκολο να τρέχω να ντύνω με φανταχτερά. Ήταν πολύ πιο εύκολο να είμαι όλη την ώρα στο κινητό και να προσπαθώ να δω τι έκανε ο ένας δεσπότης, τι έκανε ο άλλος δεσπότης, να ακολουθώ τα εκκλησιαστικά νέα. Ήταν πολύ πιο εύκολο να λέει ο Πατριάρχης τρέχα και εγώ να τρέχω. Άκρητα, χωρίς καν να ξέρω γιατί τρέχω, πού τρέχω, τι εξυπηρετεί αυτό που τρέχω. Αυτό το οποίο δυστυχέστατα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ικανό ποσοστό, σε ικανό βαθμό, για να μην τα απολυτοποιούμε, δεν υπάρχει η διάθεση, ενώ υπάρχει λίγο το γνώθησε αυτόν, δεν υπάρχει διάθεση από μέρους μας να πούμε σταματάω λοιπόν το πώς ζω και κάθομαι και σκέφτομαι τι πρέπει να αλλάξω από αυτό που κάνω για να αρχίζω να νιώθω ότι λίγο ζω εν Χριστώ. Δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Και άρα λοιπόν, εμείς οι ίδιοι έχουμε καταδικάσει τον εαυτό μας. Και μην φανταζόμαστε εμείς οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι ότι επειδή βάλαμε ένα σχήμα ιερατικό πάνω μας ή αρχιερατικό, έχουμε μια λευκή επιταγή και όλα θα τα αναπληρώσει το Πνεύμα του Άγιον. Το ακούμε και αυτό, ότι ό,τι λείπει το αναπληρώνει το Πνεύμα του Άγιον. Το Πνεύμα του Άγιον αναπληρώνει αυτά που λείπουν, τα οποία όμως δεν μπορούμε εμείς να τα αναπληρώσουμε. Εντάξει. Δεν αναπληρώνει τίποτα το Πνεύμα του Άγιον από αυτά που πρέπει εμείς να τα αναπληρώσουμε και μπορούμε να τα αναπληρώσουμε. Αν πρέπει και μπορούμε και δεν το κάνουμε, κανένα Πνεύμα Άγιο δεν αναπληρώνει. Παρά μόνο σε ελάχιστες και εξαιρετικές περιπτώσεις. Πού θα κρίνει ο Θεός? Τώρα θα μου πείτε, ο καθένας σας κοιτάει τον εαυτό του και αυτό που μπορεί ο καθένας κάνει. Δεν είναι έτσι. Σας λέω ότι μπορεί πολύ περισσότερα και δεν το κάνει. Και θα αναρωτηθείτε, και σε να τις νοιάζει Πάτερ, εσύ αν πατάς καλά στη ζωή σου και ζεις εν Χριστώ, ας τον άλλο να μην ζει εν Χριστώ. Δεν είναι έτσι, διότι η Εκκλησία δεν ήταν ποτέ ένα σύνολο μεμονωμένων ατόμων όπου κάθε ένας ενδιαφερόταν μόνο για τον εαυτό του. Πρέπει να ενδιαφερθώ για τους αδερφούς μου. Εντάξει. Και αν κάποιος ρωτήσει, και ποιος σε έβαλε εσένα, ποιος σε όρισε να διορθώνεις κόσμο και να λες ότι εν ονόματι του ενδιαφέροντός σου για τον αδελφό σου διορθώνεις κόσμο, η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι η εξής: και ποιος σου είπε σένα ότι δεν με έβαλε εμένα ο Θεός να το κάνω? Και βλέπετε λοιπόν ότι άμα αρχίζουμε να κουβεντιάζουμε με αυτούς τους όρους, ποιος είπε σένα να διορθώνεις ανθρώπους, και σου έρθει από την άλλη πλευρά το ερώτημα, και ποιος σου είπε σένα ότι δεν με έβαλε κάποιος να διορθώνω τους ανθρώπους, θα έχουμε λοιπόν μια ατέρμονη κουβέντα που στο τέλος θα καταλήξουμε να μαλώνουμε. Ο παρονομαστής ποιος είναι? Ο παρονομαστής είναι ότι ενώ εγώ μπορεί να υπερβαίνω τις δικές μου τις γραμμές και να νομίζω ότι κάνω καλό, που κάνω καλό, αλλά μπορεί ο Θεός να μην θέλει, απλά να με αφήνει να σέβεται την ελευθερία μου, εσύ που είσαι ο στόχος αυτού του σχολείου, αυτής της παρέμβασης, αυτής της συμβουλής, αυτά που ακούς για σένα ισχύουν? Άμα ισχύουν, τι νόημα έχει να γυρίσεις και να πεις στον άλλον εσύ ποιος είσαι να μου τα λες? Άμα ενοχλείσαι, σημαίνει ισχύουν. Άμα ισχύουν, κάνε κάτι να το αλλάξεις για να σωθείς, διότι καμία βασιλεία των ουρανών δεν είναι έτοιμη έτσι αυταπόδεικτα για κανέναν από εμάς. Θα πρέπει να την κερδίσουμε αυτή τη βασιλεία των ουρανών. Και ένα άλλο επίσης πολύ δύσκολο σημείο που θα πρέπει να το προσέξουν όλοι οι οποίοι έχουν αναλωθεί στα εξωτερικά σχήματα, στο να ντύνονται πεντάμορφα, στο να φτιάχνουν πεντάμορφους ναούς, στο να κάνουν μαζόξεις φαντασμαγορικές και να καινοτομίες οι οποίες είναι αθεολόγητες, αβάσιμες και επικίνδυνες. Το ξέρω ότι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά και δεν ρωτάνε. Εδώ είναι τώρα το πρόβλημα. Και νομίζουν ότι κάτι κάνουν για να ενδιαφερθεί ο λαός του Θεού περισσότερο. Κανένας λαός του Θεού δεν ενδιαφέρεται περισσότερο από αυτά τα πράγματα. Και αυτό το ξέρουν μόνο οι πνευματικοί. Και ουδείς άλλος. Γιατί οι πνευματικοί κάθε μέρα έρχονται σε επαφή με την αμετανοησία. Οι πνευματικοί έρχονται κάθε μέρα σε επαφή με την ξεροκεφαλιά των ανθρώπων. Οι πνευματικοί έρχονται κάθε μέρα σε επαφή με την τύφλωση των ανθρώπων. Και άρα η ενορία η οποία χαίρεται διότι όλα είναι λαμπρά και όμορφα και στολισμένα πεντάμορφα και όλα γίνονται πανηγυρικά, λοιπόν, αυτή η ενορία δεν σημαίνει ότι πατάει και καλά στα πόδια της. Διότι αυτή η ενορία πριν 20 χρόνια είχε πρόβλημα με την κουνιάδα της και φέτος έχει πάλι πρόβλημα με την κουνιάδα της. Κατά συνέπεια, όταν βλέπεις λοιπόν ότι δεν υπάρχει πνευματική πρόοδος, διότι πώς να υπάρχει πνευματική πρόοδος όταν συνέχεια σε ενοχλεί κουνιάδα σου τα τελευταία 25-30 χρόνια, λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να θεωρήσω εγώ σωτήριο για την ψυχή σου το ότι εσύ θαύμασες τα στολίδια και θαύμασες τις τελετουργίες, τις φαντασμαγορικές? Τι θα σε κάνουν όλα αυτά? Εντάξει, για τη δόξα του Θεού. Αλλά είπαμε, προσέχετε, μην κάνετε αθεολόγητα πράγματα. Έτερον εκάτερον, έτερον εκάτερον. Πάμε σε σένα που θα θαυμάζεις όλα αυτά και νιώθεις πλήρωμα ότι ωραία, αυτά, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πώς δεν χρειάζεται κάτι άλλο? Θα έρθει Χριστός στην καρδιά σου και μετά θα λες ότι ψηλό είμαστε καλά. Και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία διακονώντας την Εκκλησία να έχουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στο να δημιουργούμε αυτά τα εξωτερικά σχήματα στην λατρεία, στις ιεροπραξίες και να έχουμε ένα στόμφο και στο λέγειν και στο πράττειν, το θέμα είναι ότι γιατί υπάρχει αυτό? Σε πολλές των περιπτώσεων υπάρχει γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Και δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο γιατί δεν το κυνηγάει ο άνθρωπος το κάτι άλλο. Γιατί αν το κυνηγούσε, ο Θεός θα του έδινε όχι μόνο αυτά και πολλά περισσότερα. δεν το κυνηγάει όπως προείπαμε, αλλά και οι εντυπωσιασμοί γίνονται για να δημιουργηθούν de facto καταστάσεις. Εντάξει. Όταν εγώ μπαίνω μέσα στην εκκλησία και δεν έχω στο νου μου τι πράγμα, ότι εάν θα ανέβω με την μία ή την άλλη μορφή, το ανέβω, θα πρέπει να είναι εκ Χριστού, και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στην ώρα που εκείνος κρίνει να το κατεβοδώσει και να το ευλογήσει με τον τρόπο που εκείνος θέλει, και το πιέζω το πράγμα, εγώ το πιέζω, και πιέζοντάς το δεν μπορώ να το πιέσω εν Χριστώ, γιατί το εν Χριστώ δεν πιέζεται, δεν βιάζεται το εν Χριστώ. Το εν Χριστώ είναι εν Χριστώ. Οι ρυθμοί της πνευματικής πορείας εν Χριστώ είναι ρυθμοί που θα καθορίσει ο Χριστός. Λοιπόν, όταν εγώ το βιάζω και το πιέζω το πράγμα και δημιουργώ πολλές προϋποθέσεις για πάρα πολλά εξωτερικά σχήματα και καταστάσεις και πράγματα και εκφράσεις και το πιέζω για να τσεκάρουν το κουτάκι μου για από πάνω, για να μπορέσω να πλασαριστώ πιο πάνω. Όταν όμως θέλεις να πλασταριστείς πιο πάνω και ενδόμηχα αυτή είναι η επιθυμία σου, αυτός είναι ο καημός σου, αυτό είναι σαν να δίνεις το πιστόλι με μια σφαίρα μέσα στον διάβολο και να του λες πάρ' το και κάνε το ό,τι θέλεις. Στην κατάλληλη στιγμή μια μέρα θα στο γυρίσει σε σένα και θα σε καθαρίσει. Δεν πρόκειται να στοχίσει. Και να μην το κάνει στην αρχή, θα το κάνει μετά. Και θα βάλει και ο ίδιος το χεράκι του να ανέβεις. Θα σου κάνει τη ζωή εύκολη να ανέβεις. Και αν οι από πάνω σου έχουν χάσει τον Χριστό, και μην θεωρείτε ότι επειδή κάποιος είναι αρχιερέας ή πατριάρχης ή μέγας αρχιμανδρίτης, σον και καλά ζει με Χριστό. Εντάξει, αυτό πλέον φαίνεται ότι δεν είναι τίποτα σίγουρο για κανέναν. Όχι ότι δεν υπάρχουν εν Χριστώ άνθρωποι που δίκουν την Εκκλησία, είναι δυνατόν, φυσικά υπάρχουν. Αλλά δεν είναι όλοι δυστυχώς, και ο μόνο Θεός ξέρει ποιος είναι και ποιος πραγματικά δεν είναι, αλλά σίγουρα και δεν υπάρχουν. Λοιπόν, αν τύχει να είσαι κάτω από έναν τέτοιο, ο διάβολος θα τον χρησιμοποιήσει τον προϊστάμενο σου για να ανέβεις. Θέλεις, δεν θέλεις, θέλει, δεν θέλει ο προϊστάμενος σου, μία ανακατοσούρα στα μυαλά θα δημιουργήσει ο διάβολος και θα ανέβεις. Και πώς θες, κι άλλο θες, κι άλλο θα ανέβεις. Πού θες να πας, πιο ψηλά, και πιο ψηλά θα σε ανεβάσω. Μετά θα σε γκρεμίσω, θα σε σακατέψω. Αφού σε χρησιμοποιήσω να σακατέψεις την Εκκλησία, αφού σε χρησιμοποιήσω να φτιάξεις μια ορθοδοξία που δεν έχει καμιά σχέση με την ορθοδοξία που θέλει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μετά, αφού σακάτεψε τον κόσμο, θα σακατέψει και σένα. Αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων. Αυτή ήταν πάντοτε η πορεία των πραγμάτων. Τώρα είμαστε σε μια φάση που νομίζουμε ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, κάποιος Αντίχριστος, ξέρω, και θα μας δαγκάει, ή θα έρθει και θα μας κόψει τα ρίζια και τα λάδια, ή θα έρθει και θα μας πάρει τα ευρώ από την τσέπη, ή χιλιάδιο. Λίγοι αισθάνονται, μήπως με βάση το τι βλέπω στο διαδίκτυο, από εκπομπές, ομιλίες κτλ. Λίγοι, μήπως ελάχιστοι, μήπως κανένας, μήπως ότι διεκδικώ με βάση ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα την πρωτοπορία στο να δηλώσω αυτό που θα δηλώσω. Μην πω ότι ο Αντίχριστος τελικά όλα αυτά τα υπόλοιπα ήταν απλά στρακαστρούκες και βεγγαλικά και αντιπερισπασμοί, και ότι η συνταγή του είναι μία και απλή. Θα σας φτιάξω εγώ μια ορθοδοξία περίλαμπρη, η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με την ορθοδοξία που θα πρέπει να υπάρχει. Θα μου πείτε, κάποιος πατέρας Ρώσος, μου διαφεύγει το όνομά του, σαν σε προφητεία το είπε. Αυτό υπάρχει, μου διαφεύγει το όνομά του. Κάποιος Άγιος είπε ότι εκείνες τις μέρες, λέει, οι εκκλησίες θα είναι περίλαμπρες. θα είναι ο χαμός, θα γίνεται όλα όμορφα, μη πάτε, μη πάτε. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό που εννοώ εγώ, αλλά σίγουρα όταν δεν μπορείς να διώξεις τον εχθρό σου από κοντά σου, προσπαθείς να τον πάρεις με το μέρος σου και να του χαλάσεις τις αρχές, να του χαλάσεις τα πιστεύω. Και νομίζω ότι έτσι θα κυλήσει το πράγμα, έτσι θα πορευθεί το πράγμα. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία με μια λέξη τη λέμε αντίχριστος. Θα δημιουργηθεί μια ορθόδοξη εκκλησία η οποία δεν θα είναι ορθόδοξη. Και σιγά σιγά το βλέπουμε. Και το μη ορθόδοξο ποιο είναι? Το μη ορθόδοξο είναι αυτό. Το ότι επενδύω στο να δοξάσω τον Χριστό μου. Πώς? Με λουλούδια, με χρυσές στολές πάσης φύσεως, μια στολή και διαφορετικό σταυρός για να ταιριάζει. Πώς κάνουν οι κυρίες που ανάλογα με το ταγεράκι που έχουν, έχουν και ένα άλλο παπουτσάκι? Έτσι κι εμείς, ανάλογα με ποια στολή έχουμε, έχουμε και άλλο σταυρό. Και αν έχουμε 20 στολές, έχουμε και 20 σταυρούς. Όταν φτάνεις και λες αυτό, καλά είμαστε, εδώ που είμαστε, καλά είμαστε, εκεί την πάτησες. Εκεί η ορθοδοξία σου δεν είναι ορθοδοξία πλέον. Δεν έχει καμία σχέση με την ορθοδοξία που ήρθε να κηρύξει ο Κύριος, που κήρυξαν οι Απόστολοι, οι Πατέρες, οι Σύνοδοι κτλ. Η ορθοδοξία είναι η ορθοδοξία του Σταυρού, η ορθοδοξία του Γολγοθά, της αγιότητος, της ταπείνωσης. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους ζωγραφίζω με αυτά που λέω δεν καταλαβαίνουν ότι το κάνουν, αλλά το κάνουν. Και είναι η προπομπή, άθελά τους, είναι η προπομπή σε αυτό που θα έρθει. Είναι η προπομπή σε αυτό που στρώνει ο διάβολος αυτή τη στιγμή. Διότι σου λέει εξουσία να ξεριζώσω την ορθοδοξία δεν έχω. Δεν μου τη δίνει ο Θεός αυτή την εξουσία. Να την ξεριζώσω, να την μηδενίσω, να μην υπάρχει τίποτα. Δεν την έχει. Και δεν την έχει γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, πραγματικά ορθόδοξοι χριστιανοί και άγιοι άνθρωποι εν ζωή. Και κληρικοί και λαϊκοί. Δεν την έχει. Τι μπορώ να κάνω? Και θα το κάνω. Γιατί? Γιατί το επιτρέπουμε εμείς. Θα τους κάνω όλους showman. Ξέρετε τα πει showman. Show. Να κάνω ένα show. Να είναι όλα ένα show. Όλα. Βλέπουμε αρχιερείς που βγαίνουν και μιλάνε και είναι αθεολόγητοι. Λες, τι θεολογία είναι αυτή που βγάζεις, ρε άνθρωποι παράξω? Τι είναι αυτά που λες? Επειδή έχουν πέσει με τα μούτρα οι πολιτικοί να σε χαϊδεύουν, μπας και μια μέρα σε βγάλουν αρχιεπίσκοπο. Εντάξει. Λέει η Εκκλησία τα λεγόμενα στο ναό, στην καθαρεύουσα, στην κοινή ελληνική, στην γλώσσα τέλος πάντων του Ευαγγελίου, στη γλώσσα που είναι. Και αν τυχόν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει τη δημοτική, πρέπει να υπάρξει έτοιμα να μελετηθεί η περίπτωση αυτή από την Εκκλησία της Ελλάδος και να δούμε τι θα κάνουμε. Και πάει ο καθένας που θέλει και το κάνει έτσι. Γιατί? Για να νιώσουν καλά ή από κάτω. Αχ, τώρα καταλάβαμε. Μα τι κατάλαβες, ρε, τι κατάλαβες? Αν δηλαδή εγώ δεν σου πω το αρχαίο κείμενο και σου πω το κείμενο στη δημοτική, εσύ το κατάλαβες σοβαρά? Όταν παλεύω εγώ προσωπικά 20 και 30 χρόνια για να καταλάβω κάποια πράγματα, τι σημαίνει να καταλάβω? Σημαίνει να τα ζήσω, να δω τις προϋποθέσεις τους, να δω τις συνέπειές τους στη ζωή μέσα. Τι συνέπεια έχει, ας πούμε, να κλέψεις? Λέει ο άλλος, αν κλέψεις κάτι πολύ έτσι σοβαρό, υπάρχει μια σοβαρή ποινή φυλάκισης. Το ακούμε εμείς έτσι, οκ. Καταλαβαίνουμε τι είναι? Λέει ο άλλος, κατάλαβα τι είναι. Δεν κατάλαβες τι είναι? Γιατί δεν κατάλαβες τι είναι? Πάνε κλέψε αυτό που λέει ο νόμος, μη το κλέβεις. Πάνε κλέψτε, πάνε κλέψτο. Να σε πιάσουν, να σε δικάσουν, να μπεις στη φυλακή όπως ορίζει ο νόμος και μέσα στη φυλακή θα καταλάβεις τι έκανες. Τότε θα καταλάβεις τι έκανες, γιατί θα μπεις στην κοινωνία των φυλακισμένων, θα μπεις στην κοινωνία των ανθρώπων που έπεσαν σε παραβάσεις, θα μπεις στην κοινωνία των ανθρώπων που κακοποιήθηκαν και βγάλαν έναν εαυτό εγκληματικό, θα μπεις στην κοινωνία των ανθρώπων που εγκαταλείφθηκαν από τους γονείς τους και επίσης μεγαλώνοντας βγάλαν έναν εαυτό εγκληματικό, και θα υποφέρεις πάρα πολύ και θα κλαις με μαύρο δάκρυ, γιατί δεν θα μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω, να σταματήσεις, να μην κλέψεις αυτό που σου είπε ο νόμος, μην κλέβεις. Καταλάβατε? Και ο ένας το κατάλαβε και ο άλλος το κατάλαβε. Και εγώ που το ακούω και λέει ο νόμος μην το κάνεις αυτό, γιατί έχει 10 χρόνια φυλάκιση σε σοβαρή, ξέρω εγώ, σε σοβαρό σοβρονιστικό ίδρυμα ασφαλείας. Εντάξει, το κατάλαβα. Το κατάλαβα όμως? Όχι. Μπήκε στο πετσί μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Όχι. Αμά όμως το κάνω και μπω σε εκείνο το σοφρονιστικό ίδρυμα υψηλής ασφάλειας, τότε θα καταλάβω τι έκανα. Τότε θα καταλάβω τι έκανα. Άρα λοιπόν το να παίρνεις, αρχιερέα μου, να δίνεις εντολή και να λες αυτό το αρχαίο κείμενο, δεν χρειάζεται να το λέτε έτσι, αυτό το κομματάκι από το προσευχητικό, αυτή τη φυλάδα κτλ, πείτε το στη δημοτική για να τα καταλάβουν. Θα τα καταλάβουν. Πραγματικά πιστεύεις ότι αν εγώ προσευχηθώ στη δημοτική μέσα σε ένα ναό θα καταλάβει όλος από κάτω τι του λέω? Σοβαρά? Ο Γολγοθάς έτσι είναι, διότι αυτό εδώ πέρα είναι εντελώς παπική λογική. Δηλαδή τι θα πει παπική λογική? Και στην Ρωμικαθολική Εκκλησία στα λατινικά έτσι είναι, δεν είναι στα ιταλικά τα μοντέρνα. Όμως με ποιαν έννοια λέω παπική λογική? Με την έννοια ότι στον πυρήνα της παπικής εκκλησίας είναι τούτο, ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε τον Θεό. Αυτό είναι από την εποχή και του Αγίου Γρηγορού του Παλαμά με τον Βαρλάμ, τότε που ποιος έλεγε ότι μπορώ να καταλάβω αν προσπαθήσω τον Θεό, να τον καταλάβω με το μυαλό μου. Έτσι, οπότε παπισμό σημαίνει μυαλό, ορθοδοξία σημαίνει καρδιά. Λοιπόν, γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο το φράγμα ανάμεσά μας, είναι μεγάλη απόσταση, δεν είναι απλά ένα θέλημα κάποιων προκαθημένων. Η ένωση είναι ολόκληρο ζήμωμα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όταν λες θα τα πω στη δημοτική και πιστεύεις ότι θα καταλάβουν, πλανά σε πλάνη νυχτρά, δεν θα καταλάβει κανείς και τίποτα. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτή τη βραδινή παρέα. Να μην έχετε την αίσθηση ότι αν επενδύσετε σε εξωτερικά σχήματα, εξωτερικές εκφράσεις, στολισμούς, ενδυμασίες, φωνές, τραγούδια, ότι απαραίτητα έχετε πλησιάσει τον Κύριο. Εντάξει. Διότι αυτά είναι ένα βούτυρο στο ψωμί του διαβόλου, ο οποίος ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν πάρει την άδεια από τον Θεό, τα μεταστρέφει και τα γυρνάει σε τέτοιο σημείο που θα χάσετε την μπάλα. Αν εγώ είμαι κάπου υπεύθυνος και αποφασίσω ότι πρέπει να κρατήσω τον κόσμο κοντά μου για να, με το να έχω όλη την ώρα κάτι φαντασμαγορικό να δείξω και θέλει να με καταστρέψει ο διάβολος, εντάξει, τι θα σκεφτεί ο διάβολος? Θα σκεφτεί ότι εγώ αυτόν μπορώ να τον καταστρέψω αν τον απομακρύνω από την προσευχή, αν τον απομακρύνω από την ενδοσκόπηση, αν τον απομακρύνω από τους ταπεινούς λογισμούς, αν τον απομακρύνω για αρκετό καιρό, στο τέλος θα τον καταστρέψω. Πώς μπορώ να το κάνω? Θα το κάνω ως εξής. Αν εγώ βγαίνω και ανακοινώνω ότι θα κάνουμε την τάδε ενέργεια και την τάδε παράσταση και παρακαλώ βοηθήστε μας να βάλουμε διπλάσιο χρυσό πάνω από το υπάρχον χρυσό, θα κάνει τον κόσμο να έχει λεφτά να σου δίνει αβέρτα. Πάτερ, κι άλλο, κι από τ' άλλο, και άλλο πάρτι, και την άλλη εβδομάδα κάτι άλλο να κάνουμε. και θα τρελαθείς, να θα τρέχεις όλη τη βδομάδα να στολίζεις, να φτιάχνεις, να επιδιορθώνεις, να κάκι λάμπα, βάλε λάμπα. Τι θα κάνουμε γι' αυτό, θα πρέπει να παραγγείλουμε για την άλλη Τετάρτη αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Τρέχα στα τηλέφωνα και αυτά. Έρχεται το βράδυ, άντε, Θεέ μου, συγχώραμε, νανάκια τώρα. Αν ο άνθρωπος ο οποίος διακονεί την εκκλησία φτάσει έτσι και σας μιλά κάποιος που πολλές φορές του ξέφυγε η κατάσταση στη ζωή του και κάπως έτσι ήταν η καθημερινότητα, για άλλους λόγους βέβαια.

0: και μπάντα, έχει και μαγείρους, έχει και logistics, έχει και αυτούς που οργανώνουν τις παρελάσεις, έχει και τις μονάδες ανορθόδοξου πολέμου, τις μονάδες υποβρυχίων καταστροφών. Ο καθένας εφοετάχθη. Εμείς πού μας έβαλε ο Χριστός? Στις μονάδες υποβρυχίων καταστροφών μας έβαλε. Στη μονάδα ανορθόδοξου πολέμου μας έβαλε. Στους αλεξιπτωτιστές της Εκκλησίας είμαστε. Εμείς είμαστε αυτό. Ο υπόλοιπος κόσμος σας είναι ό,τι άλλο θέλει. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι οικάς, να σε έχει εκπαιδεύσει το κράτος σου για να είσαι οικάς και να λες, α, δεν θέλω, τώρα εγώ θα οργανώνω παρελάσεις. Πλάκα μου κάνεις. Δηλαδή, σου έδωσε ο Θεός την ευλογία να φορέσεις το ιερατικό σχήμα, το δικό του. Η ιεροσύνη είναι δική του, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι η ιεροσύνη και η αρχιεροσύνη. Και εσύ να λες, θα κάνω παρελάσεις. Θα οργανώνω παρελάσεις. Και το διάβολο πώς θα τον πολεμήσει? Αυτά. Όποιος δεν κατάλαβε, καληνύχτα, τι να πω. Όποιος κατάλαβε και θέλει λίγο να ξανασκεφτεί τη ζωή του, ελπίζω να, ή τη ζωή της, ελπίζω να βοήθησα. Σας ευχαριστώ, ήταν η βραδινή παρέα στα 106.8 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία. Στο μικρόφωνο της εκπομπής και στην επιμέλεια αυτή ήταν ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτι μείο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυων παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ ενωδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώσει, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θεν επεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θεν επεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θεν επεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και σύντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε

φωνάζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστίτεχθη είναι δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εμφόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθών δεσού τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή, Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών, και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάριδολα ταύτης σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλο οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέραν εφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε,

0: τρυφής Αγίας Διάκονη, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διό περ εξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζον. Αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλόμπτεών των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγη το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρ ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημί με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Εμείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμιείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμον ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σύ γάρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σύ γάρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε το σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρ τη ψάμ οδάς αν προσφέρομεν σι βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξεων ονδέδοκα σημείν τη σι βοώσιν αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα. Χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεσαι πάντες ως έμψυχον αών Θεοτόκε. Εν τη σύ γάρικη σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε, Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε, κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε, θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε. Χαίρε, τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε, καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσος του σιβώντας αλληλούια. Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 16. Ψαλμός 101. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησά σε όμως η Κύριος και ού μεταμεληθήσετε. Σι ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνεση πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση Κύρια εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επιείσατο των θαυμασίων αυτού. Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδωκε τις φοβουμένες αυτών. Μνηστήσετε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργον αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού. Του δούνε αυτή η κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης. Πιστέ πάσε εντολέ αυτού εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού, ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή, πάση της ποιούσιν αυτήν. Η ένεσης αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 111. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος, Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών. Οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ους αλευθήσετε. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού, μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν, έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 112. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επί τέκνης εφρενωμένη. Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη η Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως οι κρυοί και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σιεστή θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες τα οπίσω. Τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως οι κρυοί και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντο την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη μην Κύριε, μη μην, αλλή το ονόματί σου δώσ' δόξαν επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μη ποτε ύποση τα έθνη, πού εστιν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέλησεν επίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Ότα έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου ως φρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσιν. Ου φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών, όμοι αυτοίς γέννηντο, οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτοίς. 20 Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. 20 Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή ενέσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμή και εν τες ημέρες μου επικαλέσωμε. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με, θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην, ο Κύριε ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτης έσαι. Ότι εξήλετο η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 115. Επίστευσα διό ελάλησα εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όρομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζομαι το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτοδι 20 Ισραήλ ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτοδι 20 Αρών ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτωσαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ού φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριων ή πεπιθένε επ' άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριων ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Οστήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ού παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσω με το Κύριο. Αύτη πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτοί, εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμε η σωτηρία. Λίθον όνα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Παρα Κυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αύτη η ημέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξ οίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμε η σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Μακάρι άμμομοι εν οδό, υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπησε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασής σου. και γάρτα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίες μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αλήθειας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο ότι επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη την καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρυμάτα σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριον σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμι λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εμπλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου, ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου, ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασής σου. Νίσθητη το λόγον σου, το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απ' αιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμή πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός είσαι, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη εμπ' εμέ αδικία υπερηφάνων. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται, ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αλήθεια ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ερθέτω σαν μη η εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι, ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός μου, εις τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα που μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με, τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ούκε πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού που ονειρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμνη πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωφαντή το σάρ με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσον μετά του δούλου σου κατά του έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησα. Η κτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμι, το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύρια σου, ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά τον λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά τον λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων ότι διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρ σου, του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριο, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 18. Ψαλμός 100. 19. Προς Κύριον εν το θλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από χιλαίων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προστεθήσει προς γλώσσαν δολίαν, τα βέλη του δυνατού εικονημένα, σύ της άνθραξη της ερημικής. Ήμι ότι η παρικία μου εμακρύνθη κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ, πολλά παρόκησαν η ψυχή μου, μετά των μισούντων την ειρήνην, ήμιν ειρηνικός, ότι ελάλουν αυτής επολέμουν με δωρεάν. Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσει άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξου δε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξησε, Κύριο σκέπησε επιχείραν δεξιάν σου. Η μέρα ο ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξει από παντό κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριο. Κύριο φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έω του αιώνο. Ψαλμό 121. Εφράνθην επί τη ηρικό ημισήκων Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε ήσαν υπόδε ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη η συμμετοχή αυτή επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν φιλέ φιλέ Κυρίου. Μαρτύριον το Ισραήλ του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν θρόνοι επί οίκον Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία εν τες πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάση. Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδώς οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη πάτο δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη εν το επαναστήν ανθρώπους εφ' ημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εντοργιστήνε τον θυμόν αυτόν εφημάς, άρα το είδωραν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εστήραν της οδού συν αυτών, η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθείστε στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ορί κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την αράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκη εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέση την καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά τον εργαζομένο την ανομίαν ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε εκείνο την εχμαλωσίαν Σιώνε γεννήθημενος ύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν εν της έθνης είναι μεγάλην Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλην Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπήροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσει θεριούσι. Πορευόμνοι επορεύοντο και έκλεον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξους είναι να γαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών. Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν εγρύπνησαν ο φυλάσσον. Εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζειν εγύρεστε μετά το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων ιδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο Σιβέλη εν χειρή δυνατού, ούτως η ή των εκτετιναγμένων. Μακάριος ως πληρώς την επιθυμία αυτού εξ αυτών, που κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εμπύλες. Ψαλμός 127. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, διπορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγησε. Μακάριος ή και καλός ή έστε. Υγιεινής ως άμελος ευθυνούσα εν της κλήτης ή της οικίας σου. Ίσως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξ Σιών και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάστα σήμερα στη ζωή σου και είδη Ιού στον Υιόν σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου η πάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου και γάρου και δινήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φιένας αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρδος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστήν εξηράνθη. Ούκ επλήρωσε την χείραν αυτού θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγων. Και ούκ είπων οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 121. Εκβαθέωνε και κραξάσει Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το ταώτα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύει ο ηλασμός εστίν. Ένε και το όνοματό σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ψαλμός 130. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμασίσει υπέρ εμέ. Είμαι ταπεινοφρόνου να λείψα την ψυχή μου ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέραν αυτού, ως ανταποθώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 131. Νίστητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, ως όμως το Κύριο ύφξατο το Θεό Ιακώβ, είσαι ελεύσω με σκήνομα οίκου μου, ή αναβήσω με επικλίνης στρωμνής μου. Ιδώσω ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιερείς σου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως η Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοια θετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσω με επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα διδάξω αυτούς και οι αυτών έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αύτη κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετισάμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ο ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμα αλίχνων το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επί δε αυτόν εξανθήσει το αγίασμά μου. Ψαλμός 132. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνουν επί την όαν του εδήματος αυτού, ως δρόσους αερμόνι καταβαίνουν επί τα όρησιών, ότι εκεί ενετήλα το Κύριο στην ευλογίαν, ζωή νέος του αιώνος. Ψαλμός 133. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξ Σιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση ημών Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.
0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς.

Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς.
Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον.

0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 19, Ψαλμός 100, 34. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό Κύριος Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνοκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξεσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ, βασιλέα γης Βασάν και πάσης τας βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν. Ότι κρινεί κύλος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται, ότα έχουσι και ου κενοτισθήσονται, ουδέ γάρεστη πνεύμα εν το στόματι αυτών. Όμοι αυτοί συγέννητο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώντες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι τους ουρανούς εν συνέση, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γήν επί των υδάτων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι φώτα μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες εξουσίαν της νυχτός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύ της πρωτοτέκης αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εμβραχίον υψηλό, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγόντι των λαών αυτού εν τη ερήμο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι βασιλείς μεγάλους, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτείναντι βασιλείς κρατεούς, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και τον Ωγ βασιλέα γης Βασάν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και δόντιν την γην αυτών κληρονομίαν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνίστη μόνο ο Κύριος, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και λυτρέσω το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, ο διδού τροφήν πάση σαρκή, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, εν το μνηστήν εϊμάς της Σιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς, οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών, και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομαι την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της εφροσύνης μου. Μνήστητη Κύριε τον Ιών εδόμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος ως ανταποδόσιση του ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφή ήταν ήπιά σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 137. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το όνομα σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα το Άγιον σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου, πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογήσας το σαν σοι Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου, και ασάτωσαν, εν τες οδείς Κυρίου τη μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπερ εμού, Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Ψαλμός 138. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, σύ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σύ συνήκα στους διαλογισμούς μου από μακρόθεν, την τρίβο μου και την σχήνο μου σύ εξιχνία σας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλος εν γλώσσι μου. Ιδού Κύριε σύ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σύ επλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείραν σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη, ου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω, εάν αναβώ εις τον ουρανό σύ εκεί, εάν καταβώ εις τον άδειν πάρει, εάν αναλάβει μη τα πτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου και είπα άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου, ότι σκότος ου σκοτιστήσετε από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσετε, ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής, ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου Κύριε αντελάβου μου εγκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερός εθαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. Ούκε κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και υπόστασής μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδήσεν αυτής. Εμή δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτείνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκκλίνατε απ' εμού ότι εριστέ εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντας σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένεντόμι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε ή οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Ψαλμός 139. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκου ρίσε με. Ήτην εσελογήσαντο αδικίαν εν καρδία, όλη την ημέραν παρετάσσοντο πολέμους. Εικόνισαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλια αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε. Ήτην εσδιελογήσαντο του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη, και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσίμου. Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κυρίο, Θεός μου εισι, ενώτησε, Κύριε, την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμις της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό. Διελογήσαντο κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μήποτε υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσόδης, ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικων κακά θυρεύσει εις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει, Κύριος, την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικήσου συνευθείς συν το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός. Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τιμία με ενώπιόν σου, έπαρση στον χειρό μου θυσίαν εσπερινήν. Θου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομίαν, και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου, ότι ειδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διασκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επί σοι ήλπισα, μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξόν με από παγίδος ή συναισθείς αντόμη, και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός πρώτος. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκχαιώ ενώπιο αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου και σι έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον, και ου κίνου επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού, και ου κέστηνου εξητών την ψυχή μου. Εκ έκραξα προσέ, Κύριε, είπα, σι ελπίς μου μερίς μου ή εν γη ζώντων. Πρόσχεις προς τη δέησή μου, ότι εταπεινώθεις φόδρα. Ρίσε με εκ το καταδιοκόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπερεμέ. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμη. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός δεύτερος. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργη σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί του έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις ο εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 20, ψαλμός 100, 43. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρε αυτού εσύ σκιά παράγουση, Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδάτων πολλών, εκχειρώσιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσο μέση εμψαλτηρίο δεκαχόρδου ψαλώσει, το διδόντι τη σωτηρία τη βασιλεύσει, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκχειρός ιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όν η ίος νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν τες εξώδης αυτών ευώες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν των λαών, ο ταύτα εστί μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός τέταρτος. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και έστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι. Την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξαντο και την δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος στη σύμπαση και η εκτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστο σάνση Κύριε πάντα τα έργα σου και ιώση ίσο ευλογησά τον σάσε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούση και τη δυναστεία σου λαλήσουση. Του γνωρίσε τη εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εισέ ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησι την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλείς στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός πέμπτος. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον, εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούνται κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της πεινώσει. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανιή, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και γενεάν. Ψαλμός εκατοστός τεσσαρακοστός έκτος. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών, ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί η ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει. ο ιόμενος του συντετριμένος στην καρδία και δεσμεύοντα συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλό, μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού που έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης, εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη η ετών, το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώιν τη δουλεία των ανθρώπων, διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεοσύς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών, ούκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί, ευδοκεί Κύριος εν τις φοβουμένους αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός έβδομος. Επέν Ιερουσαλήμ τον Κύριον, έννη τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε, ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ομίχλιν οσί σποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσετε, εξαποστελεί τον λόγον αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρυήσετε αίδατα. Ο επαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ού και ποίησεν ούτω παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ού και δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός όγδος. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίση Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός ένατος. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, η ένεσες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και ίση ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ψαλμός εκατοστός, πεντηκοστός. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξαση.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.